0: ώρα είναι 3.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Το Ιστορικό Σωματείο Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος παραμένει χρονικά ίσως το μεγαλύτερο σωματείο του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας, τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε αριθμό συνδικαλιστικών δράσεων για πάνω από μισό αιώνα. Το εργοστάσιο αλουμίνιο της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1960 στον Άγιο Νικόλαο της παραλίας Διστόμου στη Βιωτία επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα πλαίσια της ψυχροπολεμικής εκβιομηχάνησης της Ελλάδος με την επενδυτική βοήθεια των ισχυρών συμμάχων της Δύσης και του ΝΑΤΟ, ξεκινώντας την παραγωγή του τελικά το 1965. Το αλουμίνιο της Ελλάδος υπήρξε ένα μεταλλουργικό και χημικό υπερεργοστάσιο κατεργασίας βοξίτη με πολλαπλά παράγωγα παραγωγής αλουμίνας, παραγωγή και χύτευση αλουμινίου αλλά και ανόδων. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό σύμπλεγμα στα Βαλκάνια που ξεπερνούσε τους 1.500 εργαζόμενους και γι' αυτό το λόγο στα πρώτα 20 χρόνια δημιουργήθηκαν μικρά σωματεία με διαφοροποιημένες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις μεταξύ τους από Έλληνες αλλά και Γάλλους εργαζόμενους. Η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου μεγάλου σωματείου πραγματοποιήθηκε μόλις το 1982 επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου μετά την ψήφιση του 1264 και την αλλαγή της συνδικαλιστικής εγχώριας πολιτικής. Η σύσταση των μικρότερων σωματείων ύφεστος, χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών, προμηθεύς και αλουμίνας του προσέδωσε το τίτλο Ένωση με το σύνθημα «Στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων, εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι, να δεσπόζει ακόμα θυμίζοντας την αρχή της δύναμής του». Στον ύφεστο οργανώνονταν τα μέλη του προσωπικού συντήρησης και οι διοικητικοί υπάλληλοι στο Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών οργανώνονταν αποκλειστικά εργαζόμενοι του τμήματος της ηλεκτρόλυσης, στον Προμηθέα οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας χυτηρίου ανόδων και της αλουμίνας εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας της αλουμίνας. Υπήρξαν επιπλέον και δύο μικρότερα σωματεία, το κλαδικό των χειριστών λιμένος, των χειριστών βαρέων οχημάτων και ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και το τοπικού χαρακτήρα σωματείου Άγιος Νικόλαος, κυρίως από μέλη εργαζομένων καταγόμενους από το Κυριάκι της Βιωτίας. Με τον ύφεστο της συντήρησης και των διοικητικών υπαλλήλων να αποτελεί το μεγαλύτερο σε αριθμό μελών σωματείου πριν την Ένωση, μιας και οι πολυπληθέστεροι εργαζόμενοι της παραγωγής βάρδιας ήταν διασπασμένοι στα επιμέρους τρία σωματεία όπως προαναφέρθηκε, το 1966, στις 35, ο ύφεστος πραγματοποιεί την πρώτη οικονομική διαπραγμάτευση με την εταιρεία, έναν χρόνο μετά την έναρξη της παραγωγής που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1965. Το 1964, 4 Δεκάτου, γίνεται η πρώτη απεργία του ύφεστου, με αιτήματα οικονομικά αλλά και θεσμικά που αφορούσαν την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργατικού οικισμού των άσπρων σπιτιών. Το 1969-1970, το 1967 μέχρι το 1973, η δικτατορία καταργεί το δικαίωμα στην απεργία στους Έλληνες εργαζόμενους. Απεργούν παρόλα αυτά Γάλλοι εργαζόμενοι του Σωματείου της Αλουμίνας, που έχει τους περισσότερους Γάλλους εργαζόμενους, αλλά και του ηφαίστου. Το 1973 τα σωματεία ύφεστος και χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών συμμετέχουν στην αποχουντοποίηση του δευτεροβάθμιου εργατοϋπαλληλικού κέντρου Λιβαδιάς και της τριτοβάθμιας ΓΕΣΕΕ καταθέτοντας προσφυγές μέσω των νομικών τους εκπροσώπων. Το 1976, 7 και 8 Δεκάτου γίνεται 48-ωρη απεργία από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με κύριο αίτημα την καταβολή του ανθυγινού επιδόματος που σχετίζεται με τον αγώνα να χαρακτηριστεί επισήμως το βροχικό άσθημα επαγγελματική ασθένεια. Το 1976, 13 Δεκάτου, συγκαλείται συνέλευση σε εισήγηση από τα ΔΣ του ηφαίστου, του Προμηθέα και της Αλουμίνας για 24-ωρη προειδοποιητική απεργία για το θέμα του ανθυγιεινού επιδόματος, το οποίο δεν υπάρχει προσέγγιση με τη διεύθυνση του εργοστασίου. Το 1976, 10-11, πραγματοποιείται κοινή συνεδρίαση όλων των σωματείων για το πλαίσιο των ετοιμάτων. Το 1976, 7-12, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών αποφασίζει με συντριπτική πλειοψηφία κλιμακούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας και μετά απεργία, σε περίπτωση που η διεύθυνση του εργοστασίου επιμείνει στην εφαρμογή του παλαιού προγράμματος εργασιών των βαρδιάνων, ο τρόπος και η συχνότητα εναλλαγής των βαρδιών. Το νέο πρόγραμμα που προτείνει το Σωματείο είναι φιλικότερο στον εργαζόμενο, εναρμονίζεται
με σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης και φυσικά προτιμάται από τους εργαζόμενους. Το 1976, 25 Δωδεκάτου, υπερψηφίζεται 48 ώρες απεργία από το Σωματείο Προμηθεύς με προοπτική διάρκειας αρχόμενης από τις 31 πρώτου του 1977. Το 1977, 26 πρώτου, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου αποφασίζει την 48-ωρη προειδοποιητική απεργία για το κοινό πλάνο αιτημάτων, τα οικονομικά αιτήματα του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών για Αναγεφυρών για την κοινή μεγάλη απεργία του 1977 είναι τα εξής. Να γίνει αύξηση 3.000 δραχμές. Να μειωθεί το ωράριο εργασίας από 44,5 ώρες σε 42,5. Να καθιερωθεί επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας 3% το χρόνο για 12 χρόνια. Να δίδεται για επίδομα καλών αποτελεσμάτων το ίδιο επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους. Προσάυξηση νυχτερινής εργασίας από 25% σε 50%. Να γενικευτεί η αποζημίωση οικειοθελούς αποχωρήσεως. Να αυξηθεί επίδομα πολυετούς υπηρεσίας από 1% σε 1,5%. Να συμπληρώνονται σε 100% οι αποδοχές των ασθενών για το δεύτερο και τρίτο μήνα ασθένειας. Χιλιομετρική αποζημίωση 1.000 δραχμές το μήνα και 0,5 την ώρα υπερορίας στις βάρδιες. Το επίδομα Πάσχα και Χριστουγέννων να αυξηθεί. Να αυξηθεί σε 700 δραχμές και να επεκταθεί σε όλες τις αρκίες. Να δοθούν ριζικές λύσεις στα οικιστικά προβλήματα. Να χορηγηθεί δεκαήμερη άδεια παραπάνω το χρόνο στην ηλεκτρόλυση. Να αναγνωριστούν οι ειδικότητες γενικώς. Να τακτοποιηθούν οι ασθενείς σε άλλες εργασίες. Να καταργηθούν οι εργολαβίες και να ενισχυθεί η μονιμοποίηση του προσωπικού. Το 1977, 31 πρώτου, γίνεται η πρώτη μεγάλη απεργία από τα Σωματεία Προμηθεύς και Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών του Προμηθέα με θέματα που σχετίζονται με το ανθυγινό, το επικουρικό ταμείο μετάλλου και το ναυάγιο συνομιλιών με τη διεύθυνση του Αλουμινίου της Ελλάδος με ναυαρχίδα το αίτημα της Σύστασης Επιστημονικής Επιτροπής για την παρακολούθηση των συνθήκων εργασίας και τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Ενώ των χειριστών ηλεκτρικών για αναγεφυρών με θέματα το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το θέμα της επαγγελματικής ασθένειας, το θέμα της ανύψωσης των πλαισίων των λεκανών ηλεκτρόλυσης. Η διεύθυνση κάνει μια αντιπρόταση που σε γενικές γραμμές θεωρείται μη ικανοποιητική. Επικρατεί προβληματισμός για το αν θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αιτημάτων και να γίνει πιο ρεαλιστική η διεκδίκησή τους. Το 1977, 1η Δευτέρου, το ΔΣ του Ηφαίστου αποφασίζει να εισηγηθεί απεργία διαρκείας στη Γενική Συνέλευση και να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο αιτημάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού. Η απεργία διαρκείας ψηφίζεται και από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με 108 ναι και ένα όχι, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση του Προμηθέα και της Αλουμίνας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Στην εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: 6. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Εντυπωσιακή κίνηση από τον Παναθηναϊκό άκτορο. Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο συμφώνησε με τους Πράσινους και βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Τριφύλι. 1 εκατομμύριο ευρώ σε βάθος τριετίας θα λάβει ο Γάλλος Γκαρτ. Ήταν 2-1 για την ΑΕΚ στο πρώτο τελευταίο φιλικό απέναντι στην Samsung Sport. Σκόρο για την Ένωση ο Ελίασον στο 14. Τα γκολ των Τούρκων σημείωσαν η Ελαγή στο 44 και Ζαρζού στο 80. Το ανεπίσημο ντεμπού του με τα κεντρινόμαυρα έκανε ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ. Απεχώρησαν με τραυματισμό η Ζήνη και Πεν Ράις με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία. Ενίσχυε στο τέρμα για τον Ολυμπιακό Πανακοίνωση την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα για 1+1 χρόνια. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το νέο απόκτημα των Πειραιωτών Γκουστάβο Σά. Με τις ανακοινώσεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Αρνητικός στην προοπτική των Ερυθρόλευκων είναι ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, παρά τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Ρώμα, σύμφωνα με Ολλανδικό μέσο. Εκτός από την αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την ΕΠΑΚ, έμεινε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Είμαστε το φαβορί, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Γιάνγκουμπ Νίστρουμπ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει για να κερδίσει και αυτό θα κάνουμε και αύριο. Το μήνυμα του Στέφαν Ντεφράι. Αύριο αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του τριφυλίου ο Κίνγκς Καγκουά που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Χάπολ Μπερσεβά. Εκτός από την αποστολή του ΠΑΟΚ για την ρεβάνς με Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, έμειναν οι τραυματίες Ντεσπότοφ και Μεϊτέ που έκαναν θεραπεία. Και ο Σορετήρε που έβγαλε μέρος του χθεσινού προγράμματος. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία τον αγώνα, ανέφερε στη συνέντευξη τύπου ο Αλέσιο Λύση. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς τον αγώνα στην έδρα μας για να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας. Το μήνυμα του Ανέστη Μύθου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Γάλλου δεξίου μπακ Βίλιαμ Μικέλ Μπερντσί στον δικέφαλο του Βορρά. Ο Άρης πυροδοτεί με τα γραφική βόμβα καθώς βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Ράφα Μύρ. Ο 29χρονος Ισπανός επιθετικός αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίνδυνους σύμφωνα με την ABC Sevilla. Παράλληλα, οι Θεσσαλονίκοι κινούνται δυναμικά και για την ενίσχυση της άμυνάς τους έχοντας προχωρημένες επαφές με τον διεθνή Σλοβάκο στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα. Η Εθνική Ελλάδα σε εφήβων έκανε το θαύμα της επικρατώντας 79-78 της Σερβίας και προκρίθηκε στα προημιτελικά του EuroBasket K18. Κορυφαίος για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο Χριστόστομος Χατζηλάμπρου με 21 πόντους και 8 rebounds. Μεταγραφή με φιλοδοξίες από την Ελλάς Σύρου, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου μεσοθετικού Κινγκ Φαϊζάλ. Στο στόχαστρο της Μπαρτσελώνα βρίσκεται ο διεθνής Έλληνας επιθετικός Βαγγέλης Παυλίδης, όπως αναφέρουν ισπανικά και πορτογαλικά μέσα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε μια δύσκολη μέρα, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Μια δύσκολη μέρα για όλους, άνθρωποι που προσπαθούν να μας σώσουν, δυστυχώς έχασαν αυτοί.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Έχουμε σε εξέλιξη τις πυρκαγιές, οι οποίες ξέπεσαν χθες. Οι δύο μεγάλες στην Ερέθυμνο και στην Μυτιλίνη.
0: Στη
1: Λέσβο, στο Πλωμάρι. Τρεις πυροσβέστες έχασαν την ζωή τους, οι δύο στο Ρέθυμνο, ένα στο Γήθιο.

0: Και τα είχαμε πάει καλά μέχρι τώρα.
1: Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό.
0: Τα είχαμε πάει καλά. Όχι πως και εκεί δεν. Ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε. Γρήγορα ξεκίνησαν όλα. Δηλαδή για την πυρόσβεση. Παρ' όλα αυτά, η κακιά στιγμή, η κακιά ώρα. Πώς να το πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, αλλά συλληπιτήρια και σε όλη την οικογένεια των πυροσβεστών. Όπως και σε όλους εμάς που χάνουμε ανθρώπους που, ξαναλέω, προσπαθούν να μας σώσουν.

0: Καλημέρα Μανώλη, δεν είναι στιγμή για να μιλήσουμε πρωί-πρωί. Δεν είναι στιγμή για να μιλήσουμε αν πληρώνονται, πόσο πληρώνονται και πόσοι χρειάζονται ή πόσοι δεν χρειάζονται. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τρεις ζωές που χάθηκαν. Εν τω μεταξύ στην Πάρο υπάρχει πρόβλημα, λέει, γιατί έγινε, πήρε φωτιά σε εκεί που, είχαν πετάξει, που είχε πετάξει ο Δήμος τα κλαδιά και ό,τι άλλο ήταν από τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Και είναι στο... έχουν γίνει συλλήψεις που είναι και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, ο αντίστοιχος Αντιδήμαρχος.
1: Γενικότερα οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις. Είναι σε Ηράκλειο, Κρήτης, στην Εύβοια, στη Λακωνία και στην Πάρο. Οι δύο έχουν συλληφθεί για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για την πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια.
0: Και αυτό το καταπληκτικό μέτρο, αυτό το καταπληκτικό μέτρο που οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού που έχουν γυρίσει την Ελλάδα πόσες φορές το έχω πει, δηλαδή έχουν φύγει πολλές φορές από το Μέγαρο Μαξίμου και έχουν πάει στο Ελβενιζέλος και πάρα πολλές φορές από το Ελβενιζέλος στο Μέγαρο Μαξίμου και είπανε να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους οι άνθρωποι οι ίδιοι που τα έχουν και να τα μαζέψουν οι Δήμοι χωρίς ανθρώπους να δουλεύουν και χωρίς φορτηγά να τα μαζέψουν. Αυτοί οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και αυτοί οι υπουργοί που το έβαλαν αυτή την υπογραφή χωρίς να έχουν κάνει καμία οργάνωση, χωρίς να ξέρουν τι τους γίνεται, λες και οι υπουργοί δεν έχουν γυρίσει στην Ελλάδα. Οι βουλευτές, που να μου πεις οι βουλευτές τι είναι, γεσμένοι είναι οι βουλευτές, που δεν έχουν, δεν κοιτάξανε τους τόπους τους. Αυτό, ορίστε, καθάρισαν και κάπου τα πήγανε. Πού? Σε σχέση με ποιους? Πήρατε μία απόφαση. Κανένας δεν μίλησε στον Πρωθυπουργό που το είπε ο ίδιος τότε με μεγάλο καμάρι ότι θα καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας και την πρώτη χρονιά το είπε τώρα αύριο. Θα τα καθαρίσουμε και σε μια εβδομάδα, λέει, θα βάλουμε και πρόστιμα. Δεν του είπε κανένας του Πρωθυπουργού ότι η τοπική αυτοδιοίκηση που θέλει έτσι και αλλιώς την κλείσει ως μαγαζί σε σχέση και με τον κώδικα και τα μέτρα που παίρνει δεν έχει τους πόρους, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν τους ανθρώπους, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά για να μαζέψει αυτά που κάποιοι που σωστά έκαναν και καθάρισαν τα οικόπεδά τους.
1: Στην Πάρο οι συλλήψεις είναι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει συλληφθεί
0: ο
1: αντιδήμαρχος, ναι, έχει συλληφθεί. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ένας υπάλληλος του Δήμου. Και οι λόγοι είναι για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στον Χιτάκι, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο.
0: Ξεκίνησε σε σημείο που ήταν μαζεμένα κλαδιά από καθαρισμούς οικοπαίδων. Έτσι. Αυτό. Δηλαδή δεν είχε ο Δήμαρχος και δεν τον ξέρω προσωπικά τον Δήμαρχο, ούτε μιλάω για τον συγκεκριμένο Δήμαρχο. Μιλάω για όλους τους Δημάρχους, για όλη τη Ελλάδα. Γιατί εγώ πήγα σε άλλη περιοχή και μου λέει έχουν καθαρίσει οι άνθρωποι σωστά τα οικόπεδά τους. Έχουν αφήσει έξω τα οικόπεδά τους αυτά που έβγαλαν. Εγώ έχω 4 φορτηγά και 7 υπαλλήλους. Και 2.500 εστίες. Εστίες εννοούσε αυτά τα 7 που είχαν καθαρίσει. Ξεκινάω σήμερα, λέμε με 8 ώρα. Πότε θα τελειώσω? Του χρόνου το καλοκαίρι. Και καλά, ο Πρωθυπουργός δεν όφελε να γνωρίζει και δεν ήξερε. Πανηγύρισε γι' αυτό το μέτρο όταν το πρώτο είπε. Το πανηγύρισε ο ίδιος. Είπε καταπληκτικό μέτρο. Γιατί του το έπανε η σύμβουλή του, αυτοί που έχουν έρθει, από που έχουν έρθει. Ελβενιζέλος, Μέγαρο Μαξίμου, Ελβενιζέλος. Αυτή η διαδρομή, αυτή είναι η Ελλάδα, οπότε καθαρίζεται εύκολα. Οι υπόλοιποι γύρω του δεν έχουν κανένα χωριό. Εδώ στην Αθήνα γεννήθηκαν. Βουλής και Μητροπόλεως πήγαιναν σχολείο, που ήταν και τότε το αντίστοιχο Υπουργείο. Στο Σύνταγμα ήταν το χωριό του. Δεν μπορούσαν να πούνε, παιδιά, εδώ δεν είναι έτσι ένα μέτρο γιατί θέλουμε να το πάρουμε για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε και ότι παίρνουμε μέτρα για τις φωτιές. Θέλει μια οργάνωση.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή, κύριε Γεωργιάδη, στο σωστά συντονισμένοι, στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Την καλημέρα μας. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Στο μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Και με λάθος ξεκινάει ο κύριος Πουρναράς, πρωινιάτικα.
1: Ναι.
0: Είναι η εκπομπή, είναι κανονική.
1: Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, πρωινιάτικα. Ναι, μέχρι τις 9 και μετά ξεκινάει η εκπομπή κανονική.
0: Και καθόμαστε και ανάποδα. Και όσοι δεν μας πιστεύετε, καμπάλετε να μας δείτε.
1: Και καθόμαστε και ανάποδα.
0: Ενώ μετά θα γυρίσουμε εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα αλλάξουμε θέση και θα ξεκινήσουμε την κανονική εκπομπή.
1: Ναι. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, αυτός είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την κριτική σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, ο Γιώργος, όχι ο Άδωνης.
0: Ο Άδωνης τα λέει, είδες την ρίξη άλμα χθες?
1: Όχι, χθες δεν την είδα.
0: Μιλάμε, κάθε τρεις λέξεις
1: είναι Άδωνης.
0: Εκτός από αυτό, οι δυόμιση ήταν μήνυση. Και λέει, ας μου κάνει κι άλλη. Νόμιζα ότι ήταν έξυπνο να μην μου κάνει. Γιατί όταν μου έκανε μήνυση, λέει αυτά τα στοιχεία που δεν θα μπορούσα να τα δείξω.
1: Δεν μπορούσα να τα βάλει, το είχε πέμπτη προηγούμενη φορά.
0: Ναι, εχθές κάθε δυόμιση λέξεις από τις τρεις που έλεγε ήταν να κάνε μου μήνυση.
1: Ναι.
0: Και αυτό. Καλά, είπε κι άλλα. Είπε κι άλλα. Στο γάμο θέλει να κάνει τον γαμπρό και στα υπόλοιπα. Δηλαδή είπε πολλά, είπε πολλά. Συνεχώς, Γεωργιάδης. Κάνε μου μήνυση κι άλλη, κι άλλη, κι άλλη για να μπορώ να πω κι άλλα. Εν τω μεταξύ, με όσα είπε, να πω τι πήγα να πω τώρα. Εισαγγελές αυτεπάγγελτα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα?
1: Κανονικά πρέπει να υπάρχει. Από την προηγούμενη φορά, από αυτά που είχε πει ο κύριος Σαλμάς.
0: Γιατί από αυτά που είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης για τον Τσίπρα δεν έπρεπε να είναι αυτεπάγγελτο?
1: Και αυτό θα πρέπει να
0: αυτά που λέει ο κύριος Σαλμάς για τον Γεωργιάδη δεν έπρεπε να είναι αυτεπάγγελτο? Δηλαδή, υπάρχει εισαγγελέα στην Ελλάδα, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν θεσμοί. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Και πώς προχωράμε έτσι? Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει. Και στη συνέχεια τα πράγματα, ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε μήνυση, το ξεχάσαμε. Για όλους τους λόγους που ήθελε, δεν ήθελε. Ο κύριος Γεωργιάδης έκανε μήνυση, θα το ξαναθυμηθούμε άμα φτάσουμε στα δικαστήρια. Δηλαδή λες ό,τι θέλεις και η εισαγγελέας δεν παρεμβαίνει. Υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη η οποία λειτουργεί έτσι, που να γίνεται, να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι θέλει και να μην παρεμβαίνει εισαγγελέας? Ξέρεις εσύ καμία?
1: Δεν έχω κάποια πρόχειρη να σου πω, όχι, αλλά ναι, είναι θέματα που προφανώς θα έπρεπε να έχει παρέμβει εισαγγελέας. Ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι ο Τσίπρας έκλεβε.
0: Και μιλάμε για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Ναι, μιλάμε για τον πρώην και το έλεγε φθαρσός ότι έκλεβε.
0: Και δεν το είπε μία φορά.
1: Και ο κύριος Σαλμάς έλεγε πάλι ότι παρέμβαινε και είχε συνεννοήσεις με την Οβάρτης και.
0: Ο ένας ήθελε να κάνει μήνυση γιατί θεώρησε ότι τον έθιξε ο κύριος Σαλμάς. Ο άλλος δεν θεώρησε ότι τον έθιξε ο κύριος Γεωργιάδης και δεν ήθελε να κάνει μήνυση. Το ένα θέμα λέει θα μείνει έτσι όπως είναι, θα το ξεχάσουμε. Το άλλο όταν θα γίνουν τα δικαστήρια θα το θυμηθούμε. 11 η ώρα είναι το Υπουργικό σήμερα.
1: Σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11. Ναι, στα κύρια ζητήματα είναι η οδική ασφάλεια και η ενέργεια.
0: Συνέντευξη Σερίφη είδες?
1: Ναι.
0: Θα κάτσουν στο σκαπνίλι γιατί ναι. Τους καταδίκασε. Είναι ήδη ένοχοι. Αυτές που έχουμε πιάσει είναι ήδη ένοχοι. Και αυτό το αποφάσισε ο κ. Χρυσοχοίδης. Τουλάχιστον αυτό μας είπε στη συνέντευξη. Ή τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Ναι, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν ισχύει για όλους με τον ίδιο τρόπο.
0: Όχι,
1: για κάποιους ισχύει.
0: Ισχύει για όλους με τον ίδιο τρόπο, ναι. Αρκεί να μην είναι βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης.
1: Εντάξει, αυτό λέω.
0: Άρα για όλους ισχύει.
1: Μάλιστα. Για όλους τους άλλους.
0: Ναι, για όλους τους άλλους.
1: Ναι.
0: Ισχύει για όλους τους άλλους, για όλους μας ισχύει και δεν ισχύει, μα ο κανόνας έχει. Την εξαίρεση. Γι' αυτό επιβεβαιώνεται.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Επιβεβαιώνεται από την εξαίρεση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ισχύουν όλοι οι νόμοι, ισχύουν τα πάντα για όλους μας, εκτός αν είσαι υπουργός ή βουλευτής της κυβέρνησης.
1: Οπότε εκεί είναι τεκμήριο αθωότητας 100%.
0: Και εκεί λοιπόν αυτή η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα, ότι η δικαιοσύνη ισχύει για όλους.
1: Λοιπόν, έχουμε σήμερα την εισήγηση. Είναι 8 θέματα τα οποία είναι στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Μεταξύ αυτών στην κορυφή είναι η εισήγηση από τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Έτσι θυμήθηκα τη συνέντευξη.
1: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια.

0: Χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στο Αγαθονήσι. Προχθές τη Λέρο, χθες στο Αγαθονήσι. Χθες στο Αγαθονήσι υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε στους κατοίκους ότι θα κάνει, θα φύγουν τα οχήματα και θα έρθει η ηλεκτροκίνηση στο νησί.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η υπόσχεση στην οποία έδωσε.
1: Θα τους δώσει και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Ναι, και, ναι, και σημεία φόρτισης, τα υποσχέθηκε.
1: Θα τους δώσει και σημεία φόρτισης.
0: Ναι.
1: Θα τους κόψει και τους μετανάστες, είπε.
0: Είπε ότι ήδη έρχομαι και είναι μειωμένοι, δεν βλέπω, λέει.
1: Α, δεν τους είχαν καθαρίσει, ναι, επειδή θα πήγαινε.
0: Πώς ήταν ο κύριος Μπακογιάννης που είχε πάει.
1: Μαζί με τον Πρωθυπουργό στην πλατεία Βικτωρία.
0: Στην πλατεία Βικτωρία.
1: Και ήταν Covent Garden.
0: Και ήταν όλα καθαρά και όμορφα κτλ. Και αλλά ήταν μόνο για εκείνη τη στιγμή.
1: Κοίταξε και από τη Λέρο, αλλά και από την Αυστρία που μιλάει για σύνορα ο Πρωθυπουργός, κοιτάει στη δεξιά του μεριά, διότι χάνει πολύ από εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε το μεταναστευτικό και το κομμάτι των συνόρων και το τι κάνουμε με τους γείτονες Τούρκους και τι κάνουμε με τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα χάνει ακόμα περισσότερο. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι νότια χάνει από Σαμαρά, βόρεια χάνει από Βελόπουλο.
0: Αλήθεια, ο Βελόπουλος στην Θεσσαλονίκη σε δημοσκοπήσεις, μόνο για Θεσσαλονίκη, φιγουράρει σε δευτερότερη θέση. Και δεύτερη μηνύμα.
1: Και φυσικά εκεί, ούτε στη Βόρεια Ελλάδα, ούτε στο μεταναστευτικό δεν μπορεί να χάσει από τον Τσίπρα, διότι και θυμίζουν και μας το λένε και το θυμόμαστε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι οι μαύροι και που είναι στις πλατείες της Αθήνας λιάζονται, που ήταν η άποψη του πρώην Πρωθυπουργού. Χάσαμε τον εκπρόσωπο τύπου.
0: Ποιον εκπρόσωπο τύπου?
1: Από την κυρία Καστιανού, τον χάσαμε.
0: Α, ο κύριος Αυγερινός. Ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος ναι, δεν είναι πλέον. Λέει ότι έκανε μια ανακοίνωση στο Facebook ότι δεν είναι πλέον, δεν αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του κόμματος. Γιατί άφησε μομφή, εχμή, ότι υπάρχει ένα παράλληλο γραφείο τύπου το οποίο δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε την ύπαρξή του. Και λέει ότι εγώ με αυτές τις συνθήκες δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Είσαι φιλενάδα τη κυρία.
0: Ναι, τώρα σε ποιους αναφέρεται και.
1: Κυρία Καστιανού.
0: Ναι, τώρα αν ήταν, ναι, αν ήταν άτυπο ή. Από εκεί ήταν η γραμμή, δεν το ξέρω.
1: Και πώς προχωράει το κόμμα, πώς θα προχωρήσει το
0: χώρο. Το κόμμα αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο. Καλά, δεν είναι αυτό το ζήτημα τώρα. Γιατί ο εκπρόσωπος λείπει από το κόμμα.
1: Δεν πρέπει να. Αυτή, ναι, αυτή τη στιγμή λείπει ο εκπρόσωπος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν παρατήθηκε. Αυτό λείπει. Αρχηγό έχουμε. Εκπρόσωπο θέλουμε.
0: Στελέχη έχουμε.
1: Πώς δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Έχουμε την κυρία φίλη τη. Δικηγόρο είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Έχουμε και μια ηθοποιό η οποία κατά λάθος βρέθηκε. Λέει και μπήκε. Είδα φως και μπήκα.
0: Ποια είναι? Α, η ηθοποιός, ναι.
1: Ναι, μια γνωστή ηθοποιός, η οποία λέει κατά λάθος βρέθηκα εδώ, παίρναγα, περπατούσα αυτόν τον δρόμο, είδα φως, μπήκα, συμφωνώ και ήρθα και μίλησα κιόλας.
0: Ναι. Πρόσφατα πάντως, για να πω για τον Αυγερινό, γιατί δεν ήταν εντελώς ξαφνικό αυτό που συνέβη χθες.
1: Καθόλου ξαφνικό δεν ήταν, αλλά εντάξει.
0: Γιατί πριν κάποιες μέρες η κυρία Καριστιανού είχε κάνει μια εκδήλωση, το κόμμα Ελπίδα είχε κάνει μια εκδήλωση για τα φαντς. Από αυτή την εκδήλωση έλειπε ο κύριος Αυγερινός και είχε σχολιαστεί εντόνως η απουσία του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, ότι γιατί να λείπει ο κύριος Αυγερινός, και ήδη είχε συζητηθεί μήπως υπάρχει απόσταση μεταξύ κυρίου Αυγερινού και κόμματος Καριστιανού. Και αυτό επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες μετά από χθες που το επιβεβαίωσε.
1: Μια μικρή απόσταση. Και πού το επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου? Στο Φουμπού.
0: Στο Facebook, ναι.
1: Δηλαδή, παιδιά, εκπρόσωπος τύπου κόμματος.
0: Ναι, μαζί με, με μια φωτογραφία με ένα βανάκι.
1: Ήταν αυτό που φόρτωνε και θα βγει.
0: Δεν ξέρω.
1: Μετακόμιση μαζί με τα πράγματα.
0: Μπορεί. Ήταν εναλλακτικό βανάκι όμως με τα αυτοκόλλητα. Ξέρεις αυτά που έχουν, αυτοκόλλητα που είναι για, για κάμπι, για τέτοια. Ναι.
1: Α, εκτός από τη μετακόμιση που παίρνουν τα πράγματα, από και διακοπές.
0: Ναι.
1: Μαζί δηλαδή, έδινε και τις δύο πρωτικές.
0: Έδινε γιατί σου λέει αφού φεύγω. Που φεύγω, Αύγουστος μπαίνει.
1: Είμαι στην Ελλάδα.
0: Είμαι στην Ελλάδα, κολλάνε όλα μαζί.
1: Εντάξει. Και τώρα που λέμε για διακοπές, τουρισμός για όλους, τώρα στις 7 του μήνα ξεκινάει, ανοίγει η πλατφόρμα, αλλά σας το λέω από τώρα. Όταν λέει τουρισμός για όλους, δεν εννοεί ότι μπαίνετε όλοι πλακωμένοι, ας πούμε, στην
0: πλατφόρμα. Ότι, είναι ότι μπορείτε να σκεφτείτε όλοι να κάνετε την έτσι. Αυτό, αυτό που το κάνετε.
1: Και να μπαίνετε σιγά σιγά.
0: Γιατί πέφτει το σύστημα.
1: Ούτε να το αφήσετε προς το τέλος και να μπείτε όλοι μέσα στο τέλος. Όταν λέμε τουρισμός για όλους, δεν εννοούμε ότι η πλατφόρμα άνοιξε για όλους. Η πλατφόρμα ανοίγει για λίγους. Ο τουρισμός είναι για όλους. Η πλατφόρμα λίγη-λίγη, παιδιά. Σγά-σγά θα πέσει και μετά θα μας παίρνετε τηλέφωνο, θα μας στέλνετε μηνύματα ότι έπεσε η πλατφόρμα. Και μετά εμείς θα πρέπει να πούμε, που Νανάς δηλαδή θα πρέπει να το πει, που είναι του επιτελικού ψηφιακού κράτους, τα ξέρει αυτά, ότι φταίει το επιτελικό ψηφιακό κράτος των αλίστων που έπεσε η πλατφόρμα. Αυτά θα λέει ο Πουρναράς μετά.
0: Αυτά θα λέγω.
1: Και εγώ θα προσπαθώ να πω ότι δεν είπαμε μπείτε όλοι, είπαμε ότι είναι για όλους, αλλά μπείτε σιγά σιγά.
0: Ή μην μπαίνετε, ρε παιδάκι μου, καθόλου. Είναι για όλους, αλλά μην μπαίνετε. Γιατί πρέπει να πάρεις τουρισμό για όλους. Κλείσε κάποιες διακοπές μόνο σα, μάλιστα.
1: Δεν έδωσε.
0: Αρκεί να είναι στο χωριό και όσοι είναι εσύ, όπως λέει η κυρία Βούλτεψη.
1: Πάλι ο Πούρναρας πήγε στο νησί. Και μετά, επειδή ήθελε να μην, να μην τον κακολογήσουν.
0: Πήγα και στο χωριό.
1: Πήγε και στο χωριό του για να λέει ότι πήγε και στο χωριό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως σε νησί, πέρα από τον Πρωθυπουργό, πήγε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδης Γεωργιάδης, ήταν στη Λίμνο. Δεν ξέρω αν τα είδε στα βιντεάκια από την Λίμνο. Δεν είχε και μια πολύ θερμή υποδοχή. Ήταν κάτι, ήθελε να κάνει κάτι χειραψίες. Χεράτα ήθελε να τους συμπεριφερθεί.
1: Χεράτα τώρα.
0: Χεράτα, ενώ, να, χεράτα ενώ ότι να χειραψία.
1: Να το πεις, χειραψία. Να δώσει χέρια όπως είπε.
0: Να δώσει χέρια.
1: Αυτό το χεράτα με παραπέμπει αλλού.
0: Γιατί την έχει δρώσει τη φανέλα, γι' αυτό γυρίζει τα νησιά και ο υπουργός.
1: Χεράτα, όταν λες χεράτα, ναι, και μου λες και Γεωργιάδης, με παραπέμπει ότι παίρνω ένα τηλέφωνο τον Μπρουναρά και του λέω δώσε στον Γιώργο τον Ιωάννου δύο θερικάκια.
0: Ναι. Αυτό είναι το χεράτα.
1: Αυτό είναι το χεράτα.
0: Αυτό δεν είναι, σύμφωνα με τον Υπουργό, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είναι μια κανονικότητα που συμβαίνει αυτό.
1: Δεν είπε κανένας που είναι ότι είναι πρόβλημα το χεράτα.
0: Ναι. Όχι, τα δύο χιλιάδες.
1: Ενώ το αυτό που έκανε ήταν χειραψία. Έδωσε ήταν χέρια. Χειραψία, ναι. Και όπως είχε πει ο ίδιος, ξέρεις πόσα χέρια έχουν σφίξει.
0: Έχω δρώσει τη φανέλα, αυτό.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Πάντως οι άνθρωποι εκεί δεν τον υποδέχτηκαν και με έντονη θέρμη, είναι η αλήθεια. Τι ήρθετε να κάνετε στο νησί μας, τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα, είναι όλο υδρότα και όλο πόνο. Ποιος σας έστειλε εδώ, είναι η έκφραση από όλα αυτά που άκουσα που μου έκανε περισσότερο έτσι κλικ. Άντε δρόμο, μην ξανάρθετε.
1: Αντιπρόεδρος είναι, ο πρόεδρος τον έστειλε.
0: Εντάξει, ναι, δεν λέω.
1: Ο πρόεδρος πήγε παραδίπλα.
0: Ναι.
1: Και επειδή θέλουμε να μιλήσουμε για το κομμάτι που χάνουμε.
0: Ναι.
1: Που είναι δεξιά-δεξιά. Και θέλουμε να μιλήσουμε για μετανάστες, για σύνορα. Γι' αυτό δεν μιλάμε. Για μπας και κερδίσουμε, πάρουμε κάτι πίσω. Επειδή θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά, γι' αυτό στείλαμε τον συγκεκριμένο προερχόμενο από εκεί να μιλήσει για αυτά και να προσεγγίσει αυτούς. Είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε.
0: Πηγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης, πηγαίνει όμως και για τα εγγένεια των σε κέντρα υγείας και λοιπά.
1: Άμα είναι καλό παιδί.
0: Τι
1: γιατί άμα δεν είναι καλό παιδί,
0: ναι,
1: ο Πρωθυπουργός δεν τον παίρνει μαζί. Στο, μαγαζί, στο δικό του μαγαζί και δεν τον παίρνει ο Πρωθυπουργός μαζί. Λοιπόν, έρχεται και ο μηχανισμός κοστολόγησης το αυτό που θα λένε τα κόμματα των εξαγγελιών. Πώς θα τα καταθέτουν, να κοστολογούνται, τι θα λένε σε εμάς τους πολίτες. Δηλαδή, εμείς δίνουμε τόσα, δίνουμε 13η σύνταξη. Εσύ, που μπορεί να είναι, άμα θες να δώσεις 14η σύνταξη, θα πρέπει να πας, να καταθέσεις να είναι πόσο κάνει 14η και μετά τη δώσεις.
0: Ναι.
1: Εκτός άμα το κάνω εγώ που είμαι κυβέρνηση. Που είναι στα τζέρια μου τα λεφτά. Ό,τι θέλω λέω. Σου δίνω 5, σου δίνω άλλα 5, σου δίνω άλλα 10 και άμα βλέπω ότι δεν με ψηφίσει, σου δίνω και άλλα 10 να ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Στα τσέπια μου.
0: Γιατί αυτό δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Εγώ δεν.
0: Ένας μηχανισμός που να.
1: Υπήρχε, πάντα υπήρχε. Βέβαια, πάντα υπήρχε. Λοιπόν, εγώ όμως μιλάω τώρα για να καταλάβουμε ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν είναι στα τσέπια μου τα λεφτά να τα δίνω και δεν χρειάζεται να κοστολογήσω κάτι. Έτσι δεν είναι.
0: Λογικό δεν είναι αυτό.
1: Λογικό. Αφού είναι στη τσέπη μου τα λεφτά.
0: Αφού ξέρει.
1: Ενώ όμως που θες να πάρεις τα λεφτά από τη δική μου τσέπη. Και σε ρωτάω πού τα βρήκες, πού θα τα βρεις, πρέπει να μου πεις πού θα τα βρεις. Γιατί αν εσύ θες να δώσεις 15η σύνταξη, μπορεί να δώσεις 16η. Γιατί μπορεί να δώσεις 20, γιατί θες να βγεις κι εσύ. Πού θα τα βρεις τα λεφτά. Εγώ δίνω όσα δεκάρικα και όσα τα λίρα θέλω. Γιατί είναι στη τσέπη μου. Δεν το βλέπεις δίκιο αυτό.

0: Εν τω μεταξύ όλο αυτό θα ανοίξει από Νοέμβριο. Έτσι. Και αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει, αλλάξει γνώμη ρε παιδί μου και κάνει Οκτώβριο εκλογές. Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβριο. Κάνει εκλογές. Έτσι, του ήρθε Πρωθυπουργός. Είναι ό,τι θέλει. Κάνει δική του είναι η απόφαση και το κάνει. Το κοστολόγηση των προγραμμάτων θα ανοίξει λέει από Νοέμβριο.
1: Ναι.
0: Πώς θα τα κοστολογήσουμε αυτά που θα λέμε εμείς πριν ανοίξει η κοστολόγηση, αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει πιο νωρίς?
1: Προφανώς δεν θα γίνει.
0: Α, προφανώς δεν θα έχουμε κοστολόγηση. Άρα προφανώς θα έχουμε την απάντηση. Εσύ λες τάσεις και δεν μπορεί να τα δώσεις.
1: Καλά μπορεί, γιατί ποιος ψηφίζει με κοστολόγηση τώρα? Σιγά το πράγμα τώρα.
0: Ναι.
1: Ποιος ψηφίζει, δηλαδή ποιος άνθρωπος, πέρα από το ραπόδεσμο, δεν μιλάω για δημοσιογράφους που μπορεί όντως να έχουν ενδιαφέρον. Ποιος άνθρωπος εκεί έξω θα ψηφίσει με βάση την κοστολόγηση του κόμματος, του οποιοδήποτε κόμματος? Ψηφίζουν με το συνέστημα, με την εντύπωση που τους αφήνει ο πολιτικός αρχηγός. Με αυτό ψηφίζουν.
0: Δηλαδή
1: αν τους κάνει κλικ, με αυτά ψηφίζει ο κόμμα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή πάμε στις εκλογές και λέμε θέλουμε να γίνουμε χώρα κανονική, κράτος κανονικό, γιατί υπάρχουν ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν με το συνέστημα.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι διαβάζουν προγράμματα? Κανένας διαβάζει πρόγραμμα. Δεν ξέρει κανένα πρόγραμμα κανένα κόμματος και ψηφίζουν ότι γουστάρουν τον Τσίπρα. Α, όχι, είμαι Πασόκ επειδή ψηφίζω Πασόκ πάντα. Ναι. Έτσι ψηφίζει ο κόσμος τώρα. Ποιος θα διαβάσει πρόγραμμα?
0: Αυτό θα μπορούσε να είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
1: Μα έτσι είναι. Οι Πασόκ ψηφίζουν Πασόκ. 40 χρόνια ψηφίζουν Πασόκ.
0: Ναι.
1: Γιατί να αλλάξουν? Του λες παράδειγμα ότι θα σου πει. Ο Ανδουλάκης σου λέει δεν τρεβάει. Όχι, εγώ Πασόκ είμαι.
0: Ναι, αυτοί άλλαξαν μάλλον, γιατί έχουν μείνει.
1: Κάποιοι άλλαξαν.
0: Μάλλον δεν άλλαξαν μόνο οι ψηφοφόροι, Πασόκ ψηφίζουν. Αλλά βρίσκουν ένα Πασόκ στην Δημοκρατία, βρίσκουν ένα Πασόκ στο Τσίπρα, βρίσκουν ένα Πασόκ ότι απέμεινε και ψηφίζουν ένα Πασόκ.
1: Λοιπόν, επειδή πάμε στο διαλυματάκι μας, σήμερα έχουμε σε πολιτική συζήτηση στις 10 το πρόσωπο των ημερών, γίνει viral.
0: Ναι.
1: Είναι η κυρία Κοροβέση, η Μύρτο Κοροβέση, ανεξάρτητη βουλευτή. Θα τα πούμε, είναι το viral των ημερών στις πολιτικές συζητήσεις. Είναι νούμερο 1 στα tweets στο X. Χθες δηλαδή διάβαζα μόνο για Μύρτο Κοροβέση.
0: Έχουμε και Γεωργιάδη τώρα στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Έχουμε. Τι έγινε με την Παγόνη?
1: Ναι.
0: Να μάθουμε και
1: έχουμε,
0: μάθουμε.
1: Έχουμε την Παγόνη. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: '94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
12: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
11: planisabv.gr.
13: Η ώρα είναι 8:30.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χωρίς πολλή κίνηση. Δηλαδή, έχει, αλλά όχι αυτά τα. Και επίσης, κύριε Πρεσβευτή, δεν θα έχουμε την Παγώνη. Θα μάθουμε για την αγαπημένη μας φίλη και τον καλύτερο υπουργό όλων των εποχών υγείας. Έτσι, όπως είπανε μεταξύ τους οι δύο.
1: Ναι, τι εννοείται, θα έχουμε την Παγώνη.
0: Δεν θα έχουμε την ίδια την κυρία Παγώνη.
1: Όχι, είπα, δεν είπαμε ότι θα έχουμε την ίδια την
0: κυρία Παγώνη. Τον κύριο Παγώνη θα έχουμε, ο οποίος είναι ο ιατρικός
1: στον ιατρικό σύλλογο.
0: Και θα μας πει τι έγινε, γιατί πήγε η κυρία, γιατί δεν πήγε κάποιος άλλος, που τα χαλάσανε, που τα φτιάξανε, τι συνέβη, τι δεν συνέβη, γιατί ακούμε πολλά.
1: Όρισε πρόεδρο, για όποιον δεν ξέρει, όρισε ο υπουργός Υγείας, ο κ. Ζηριάδης, όρισε ως πρόεδρο την κυρία Παγώνη. Με αρμοδιότητα να προχωρήσει σε εκλογές. Και υπάρχει η κατηγορία, σε εισαγωγικά, από την αντιπολίτευση, ότι αυτό είναι ευθεία παρέμβαση και δεν γίνεται ο εκάστοτε υπουργός Υγείας να ορίζει από μόνος του τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι ένας επιστημονικός σύλλογος φορέας που πρέπει να είναι ανεξάρτητος.
0: Δεν θα ορίσω τον πρόεδρο στο μαγαζί μου. Κάτσε, περίμενε. Έχω ένα μαγαζί εγώ.
1: Ναι.
0: Το οποίο μαγαζί το έχω, μου το έχει δώσει ο πρωθυπουργός. Ο αρχηγός όλων των μαγαζιών. Μου έχει δώσει ένα μαγαζί. Και μαγαζί μου. Δεν θα ορίσω εγώ πρόεδρο ποιον θέλω.
1: Συγγνώμη που θα στεναγωρήσω, αλλά όχι, δεν θα ορίσω.
0: Γιατί, για ποιο λόγο.
1: Γιατί πρέπει να υπάρχει έτσι και μία διάκριση, πρέπει να υπάρχει μία.
0: Και αν αυτή δεν τα βρίσκω μεταξύ τη, εγώ θα το αφήσω το μαγαζί μου ακεφαλό.
1: Και τι, δηλαδή, ρε παιδάκι μου, έχουμε μια.
0: Γιατί είμαι εγώ εδώ, για να διορθώνω τα λάθη του είμαι εγώ.
1: Όχι,
0: εδώ.
1: Δεν είναι αυτή.
0: Γιατί υπάρχει. Και επίσης το μαγαζί μου. Δεν θα βάλω καθόλου πρόεδρο. Θα πάει δηλαδή από πού και σπου.
1: Μάλιστα.
0: Ακού τι μου λένε, ρε παιδί.
1: Ενδιαφέρουσα άποψη και αυτή.
0: Γιατί εσύ, άμα ανοίξει ένα μαγαζί, δεν θα βάλει ποιο θέλει μέσα να κάνει κουμάντο.
1: Εξαρτάται τι μαγαζί είναι αυτό.
0: Ο πρωθυπουργός δεν έβαλε ποιο θέλει στο μαγαζί αυτό. Υπουργό,
1: ναι,
0: όποιον θέλει, δεν έβαλε.
1: Ναι.
0: Δικό του μαγαζί του Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Ήθελε να βάλει τον Γεωργιάδη σε αυτό το μαγαζί που λέγεται Υγεία.
1: Αλήθεια.
0: Ωραία. Του είπε κανένα γιατί έβαλε τον Γεωργιάδη. Όχι, όποιον θέλει βάζει.
1: Μπορεί κάποιο να το πανάλε, δεν τον νοιάζει.
0: Ναι, δικό του το. Ναι. Και τον Γεωργιάδη μετά το μαγαζί που τον βάζει ο αρχηγός. Δεν είναι το δικό του μαγαζί.
1: Ωραία άποψη αυτή.
0: Σε παρακαλώ.
1: Ενδιαφέρουσα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Τώρα στο όνομα μάλλον σκέφτεστε με τον. Έχετε το ίδιο σκεπτικό. Συντάσσεται και με την άποψη ότι έχει και να πω και να μεσολαβήσω για να πάρει ένα site ένας φίλος μου 2.000 ευρώ ως διαφήμιση. Δεν είναι ρουσφέτη.
0: Πρώτα απ' όλα μιλάμε για.
1: Συντάσσεται και με αυτό.
0: Μιλάμε για τι ποσό.
1: Για 2.000 ευρώ.
0: Ωραία, είναι σαν να σου πω που μπορεί να μου δώσει 50 λεπτά επάνω να πάρω ένα νερά και έχει να μου τα δώσει. Δεν θα πει ότι. Δώσε τον Γεωργιάδη από την παραγωγή 50 λεπτά και θα το κανονίσω εγώ μετά. Δεν το πει.
1: Μάλιστα. Θα το πω αυτό, ναι.
0: Πες, θέλω ένα νεράκι.
1: Θα το πω, ναι, θα το πω.
0: 2.000 τι είναι, 50 λεπτά για τον κύριο Γεωργιάδη. Ή πολλά λέω τα 50 λεπτά όταν μιλάνε για 2.000.
1: Δεν είναι από την τσέπη του κ. Γεωργιάδη, είναι διαφήμιση, είπαμε.
0: Και εσύ από την τσέπη της παραγωγής θα τα έπαιρνε για να πάρω εγώ ένα μπουκαλάκι νερό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μιλάμε για τέτοια ποσά. Έτσι. Δεύτερον, δεν ήταν υπουργός υγείας. Γιατί ήταν για θέματα site υγείας.
1: Ήταν βουλευτής.
0: Ήταν απλός βουλευτής.
1: Ήταν απλός βουλευτής.
0: Ναι. Οι οποίοι βουλευτές μας έχουν πει ότι τα κάνουν χεράτα. Δηλαδή.
1: Ότι δίνουν χέρια.
0: Άλλο, έτσι είπε ο Γεωργιάδης. Άλλοι μας είπαν ότι τα κάνουν χεράτα.
1: Χεράτα, ναι.
0: Το ακούσαμε σε βίντεο, χεράτα. Δώσε τα χεράτα.
1: Δεν το ακούσαμε σε βίντεο, το ακούσαμε σε τηλεφωνική.
0: Αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, σύνδεση.
0: Λοιπόν, αυτό το κάναμε χεράτα.
1: Ναι.
0: Ωραία, χεράτα το έκανε. Τι είναι το πρόβλημά σου. Δηλαδή, εγώ γιατί που έχω ζητήσει, ας πούμε, ανοιχτά, χωρίς κανένα πρόβλημα και εσύ το λες, γιατί μη μου κουνήσει το
1: τηλέφωνο. Έχω την εντύπωση ότι σε έχει πειράξει λίγο αυτή η πανσέληση Πανσέληνο χθε. Ήταν η Πανσέληση του Ιουλίου, η γνωστή ως φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού.
0: Όλοι στους κερατάδες μας πειράξαν.
1: Ναι, δεν ξέρω, γι' αυτό το
0: κερατά.
1: Για αυτό το λέω. Αυτό που λέμε άρα κερατά. Άρα κερατά. Είναι το παιδευτικό.
0: Συγγνώμη, γιατί λοιπόν εσύ λες ότι είναι ρουσφέτη που λέω μη μου πειράξετε τον καλύτερο υπουργό όλων των
1: εποχών. Εγώ θεωρώ ότι είναι.
0: Είναι
1: διαμεσολάβηση. Ένα

0: Γεωργιάδης όμως νομίζω ότι γιόρτασε.
1: Όχι, ο Γιώργος Άδωνης Γεωργιάδης γιόρτασε τη Δημοκρατία και καλά έκανε επί του συγκεκριμένου. Υπάρχουν άλλοι που δεν πήγανε καθόλου γιατί δεν γιορτάσαν τη Δημοκρατία, δεν τους άρεσε τη Δημοκρατία.
0: Ωραία, ναι.
1: Τι να την κάνει τη Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι οι βουλευτές. Οι βουλευτές τι θεσμικό. Οι βουλευτές άμα είναι ένα yes man και άμα δεν λένε όλοι yes, υπογράφουν ό,τι να είναι και το
0: στέλνουν. Δεν έχουν θεσμικό ρόλο οι βουλευτές, να μου πει δηλαδή.
1: Αν λένε yes man, στο αφεντικό.
0: Τι εννοεί yes,
1: έχουν. Yes man.
0: Είναι μια εξουσία οι βουλευτές. Η οποία
1: έχει
0: νομοθετική εξουσία αυτή. Είναι.
1: Τι εξουσία έχουν.
0: Νομοθετική.
1: Α, νομοθετική.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: νομοθετική.
1: Τι κάνουν. Υπογράφουν μια.
0: Νομοθετούν.
1: Εδώ δεν την υπογράφουν καν την επιστολή για να τη στείλουν. Την υπογράφει άλλο.
0: Ο ρόλος είναι ο
1: ρόλος.
0: Εντάξει, αυτό είναι στρέβλωση του συστήματος δηλαδή.
1: Αυτό το λέτε εσείς.
0: Ποιοι.
1: Α, εσείς η αντιπολίτευση.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Αυτό είναι στρέβλωση του συστήματος.
1: Αυτό το λέτε εσείς η αντιπολίτευση. Δεν είναι νόμιμο.
0: Ποιο ήταν να μην
1: το να στείλουμε επιστολές χωρίς να έχουν υπογράψει ή έχουν υπογράψει.
0: Έγινε νόμιμο, ναι.
1: Νόμιμο δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, πού είναι το γιατί εσείς το λέτε στρέβλωση. Εσείς οι αντιπολιτευτικοί.
0: Οι παρακρατικοί.
1: Οι παρακρατικοί, ποιοι είστε.
0: Οι παρακυβερνητικοί.
1: Σι, παρακυβερνητικοί. Εγώ είπα αντιπολίτευση. Παρακυβερνητικοί. Αυτά τα είπε ο Μπουρναράς, εγώ δεν τα παίρνω πάνω μου.

0: Η φωτιά πάντως στο Ρέθυμνο συνεχίζεται και σήμερα. Είναι εκτός ελέγχου. Δίνεται μάχη για να σωθούν κατοικίες και τα μέτωπα υπάρχουν και στη Σιτία αλλά και στην Λέσβο.
1: Και εδώ καλημέρα, ο Ηρακλής σου απαντάει.
0: Ναι, για πες μου.
1: Όπως καλημέρα, Ηρακλή. Όπως ο Δημητριάδης, έτσι και ο Άδωνης μπαίνει μπροστά να τρώει τα πινελίκια προκειμένου να μην τα φάει το αφεντικό.
0: Καλά, αυτό το έχουμε πει.
1: Άρα δεν φταίει ο κύριος Άδωνης εκεί στη Λίμνο, δεν τα είχαν με τον Άδωνη.
0: Συμφωνώ, Ηρακλή, το έχουμε πει αυτό πολλές φορές.
1: Συμφωνείς, ναι. Αλλά εσύ δεν σηκώνεσαι να φάσεις καμιά σφαίρα, οπότε δεν σηκώνεσαι καν από την καρέκλα.
0: Εγώ δεν είμαι ανταυτού για να σηκώνεσαι.
1: Ανταυτού, δεν είμαι ούτε δια ταυτού. Εγώ που έχω φάει, που λέω θα φάω τη σφαίρα, έχω φάει, δεν έχω φάει καμία, δεν έχω φάει. Λέω θα τη φάω, λέω θα. Ναι. Σηκώνω την καρέκλα και κάνω καλιά βόλτα και ξαναγυρνάω. Είναι
0: αυτό,
1: εδώ η καρέκλα.
0: Αυτό, εγώ δεν σηκώνω την καρέκλα.
1: Εσύ τίποτα, δεν σηκώνω την καρέκλα. Αν μα σηκωθώ σφαίρα, δεν τρώω, θα τη χάσω την καρέκλα.
0: Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και για σήμερα, οπότε την προσοχή. Αττική, Κύθυρα, Εύβοιας, Κύρος, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αρκαδία. Όλες αυτές είναι, οι περιοχές είναι σε πορτοκαλί συναγερμό για σήμερα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι είναι, γίνεται στις εφημερίδες σήμερα. Σήμερα έχουμε 30 Ιουλίου. Τελειώνει και ο Ιούλιος, κύριε Γεωργιάδη.
1: Έφυγε πολύ γρήγορα ή μου φαίνεται.
0: Κοίτα, σου φαίνεται, γιατί για να φύγει στην πραγματικότητα πολύ γρήγορα είναι κάτι αδύνατο, γιατί ο χρόνος περνάει με τον ίδιο τρόπο. Οι ώρες περνάει με τον ίδιο τρόπο. Οπότε σου φαίνεται.
1: Μου φαίνεται. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι. Ξέρεις, αυτή η αγωνία του πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι, έχεις αγωνία πολύ και εσύ.
1: Του πότε θα γίνουν.
0: Ναι, ναι, σε βλέπω. Δεν μπορεί να κοιμηθείς τα βράδια.
1: Δεν κοιμάμαι τα βράδια. Μήπως χτυπήσει κανένα τηλέφωνο 3 η ώρα και.
0: Γιατί εσύ να το σηκώσει.
1: Όχι, αλλά μετά μου κάνει καμιά ανακοίνωση να μην είμαι ξύπνιο να
0: την ακούσει. Αν 3 η ώρα θα την κάνει την ανακοίνωση.
1: Την ώρα που έχει σηκώσει το τηλέφωνο, ξύπνησε από ξύπνησε. Να μην την πει κιόλα.
0: Να μην κάνω και ένα tweet.
1: Μπα να ανεβάσει κάτι. Τα ανακοίνωση. Δεν είναι ανάγκη να το πει.
0: Ναι, να ανεβάσει. Εδώ στο Facebook, αυτό που καβάζετε την Κυριακή, παράδειγμα.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, σε παρακαλώ.
0: Απλά αυτό είναι πολύ μεγάλο.
1: Όχι, όχι, μην το κάνει αντίστοιχα.
0: Όχι, α το κάνει μικρό, ρε παιδάκι μου. Να, να, να.
1: Δεν κάνει τον πολλό το έτσι.
0: Δύο προτασούλε.
1: Έτσι, α το κάνει πιο κοντό. Αυτό το ότι το μεγάλο είναι και καλύτερο δεν ισχύει.
0: Πάμε στις εφημερίδες, να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απώλειες στη μάχη με τις φλόγες. Στον χιτά η εστία της πυρκαγιάς στην Πάρο, στη λύση των δύο καρτών επιμένει η Άγκυρα και η ανακοίνωση που άνοιξε νέες πληγές στην έρευνα. Μιας και αναφέρει την εφημερίδα εδώ στην Άγκυρα, χθες στην Λευκωσία, το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Γκουτέρες, ο γραμματέας των ΗΠΑ, είπε ότι θα ξανασυναντηθούμε. Απλά θα είναι σε ένα ευρύτερο σχήμα. Δεν θα είμαστε οι τρεις μας, θα είμαστε 5 συν 1. Θα είμαι εγώ, εσείς και οι εγγυήτριες δυνάμεις.

0: Δηλαδή, τα πάμε και συμφωνήσαμε.
1: Ναι, όταν τα ξαναπούμε.
0: Όταν τα ξαναπούμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πόσα χρόνια τα λέμε.
1: Πολλά για το Κυπριακό, πολλά χρόνια. Από τότε που έρχεται το ζήτημα, τα λέμε από το Κυπριακό. Ναι.
0: Και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
1: Ναι. Η εφημερίδα Τα Νέα, τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Πώς έχασαν την ζωή τους οι πυροσβέστες. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα. Στο Γήθιο, παρά την κάρπα, κατέληξε. Σε εξέλιξη αργά χθες το βράδυ, 7 μέτωπα και δεκάδες εγγενώσεις. Ψάχνουν για Καναντέρ σε Ισπανία και Γαλλία. Και από κάτω, πια καταργούνται. Υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών. Ενδιαφέρον αυτό, δεν το είπαμε εμείς, είναι με πρωτοβουλία του Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, όπου με μια υπεύθυνη δήλωση θα αντικαθιστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι γύρω στα 25 σε δημόσιες υπηρεσίες.
0: Δηλαδή,
1: αυτό
0: το ότι θα
1: γλιτώσει. Να το δούμε. Υποτίθεται είναι κατά της γραφειοκρατίας για να γλιτώνει και χρόνο και κούραση
0: και.
1: Αλλά εντάξει, θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει.
0: Μα έχουμε γραφειοκρατία, πρέπει να γίνει ψηφιακή.
1: Αυτό το έχουμε πει. Αλλά αυτό,
0: ναι, αυτό.
1: Αυτό είναι, ναι, όντως κατά πολέμηση της γραφειοκρατίας. Όταν τα 25 έγραφα θα κάνει ένα.
0: Και τι θα κάνει, πώς θα το κάνει αυτό, με μια υπεύθυνη δήλωση.
1: Ναι, αυτό.
0: Σε ποια χώρα.
1: Αυτό λέω, θα το δούμε πώς θα γίνει.
0: Ναι, σε ποια χώρα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Που ό,τι δηλώσει είσαι.
1: Εντάξει,
0: και άμα σε πιάσουνε,
1: ναι,
0: λένε εντάξει, μην το ξανακάνεις.
1: Τώρα βλέπεις ότι είσαι κακοπροαίρετος.
0: Συγγνώμη.
1: Εγώ ξεκίνησα και είπα να το δούμε πώς θα γίνει. Ο θετικό, να το δούμε πώς θα γίνει. Ναι. Εσύ προεξοφλείς και λες σε ποια χώρα είμαστε.
0: Ό,τι δηλώσεις είσαι. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Και όταν θα σε πιάσουνε, σου λένε, ναι, απλά μην το ξανακάνεις. Για 3 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει,
0: τον τέταρτο ξαναχάω.
1: Καλά, με την υπεύθυνη δήλωση.
0: Άρα λοιπόν, μιλάμε ότι θα κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα υπογράφεις ό,τι θέλεις, όπως, ναι, θέλεις, και δεν θα σε ελέγχει κανένας. Και άμα σε ελέγξουν,
1: η ποινή
0: είναι μην το ξανακάνεις για 3 χρόνια. Άρα για ποια υπεύθυνη δήλωση μιλάμε, τι μπορεί να υπογράψει κάποιος αυτή την υπεύθυνη δήλωση. Ό,τι θέλει.
1: Δεν θα υπάρχει δικλίδα ασφαλείας.
0: Όχι, αφού ό,τι θέλεις είσαι.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Κρήτη, Λακωνία και Λέσβο. Απάνω τα 112 και εκενώσεις οικισμών στη Μεγαλόνισο. Θυελώδης άνεμοι και ρηπές έως και 13 μποφόρ. Και από πάνω δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιος συνταξιοδοτικό δικαίωμα. 108.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Επεκτείνεται το πρόγραμμα στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο. Είχαμε και την μείωση της ανεργίας, την ανακοίνωση για μείωση της ανεργίας στο 8% τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Έχουν μειωθεί κατά κάποιες χιλιάδες.
0: Ναι, το ότι πανηγυρίζουμε,
1: ναι,
0: σε αυτή τη χώρα και το θεωρούμε πανηγύρι.
1: Τη μείωση της ανεργίας.
0: Όχι, αυτό είναι τη μείωση της ανεργίας, καλό είναι. Ναι. Ότι δίνουμε δουλειά
1: στους συνταξιούχους.
0: Στους 55.
1: Ναι, για να βγάλουμε σύνταξη.
0: Ναι, και δίνουμε δουλειά και στους 67.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πανηγυρίζει η υπουργός της χώρας αυτής. Ότι δίνει δουλειά σε παιδιά, γιατί παιδιά είναι, 67 χρονών, που για κάποιο λόγο δεν έχουν θεμελιώσει κάτι, στα 67. Στα 67. 67 χρονών πρέπει να δουλέψουν για να πάρουν σύνταξη, στα 67. Και αυτό το πανηγυρίζει η συγκεκριμένη υπουργός, ως μεγάλη πετυχισιά της. Εντάξει το 55, το καταλαβαίνω. Για κάποιο λόγο δεν ξεκίνησες να δουλεύεις νωρίς, για κάποιο λόγο δεν δούλευες, θες κάποια ένσημα να συμπληρώσεις, να βρεις μια δουλειά στο Δήμο για 12 μήνες ή για 2 χρόνια που μπορεί να γίνει. Οκ. Okay. Το 67, γιατί το πανηγυρίζει, κυρία Κεραμέως. Δηλαδή, γιατί ο 67χρονος πρέπει να δουλεύει για να πάρει σύνταξη, κυρία Υπουργέ. Αυτό θα μας το εξηγήσετε.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, ο Σιλουανός, ο Κρίσκης και ο Επενετός.
0: Αυτό το λέει η εφημερίδα. Χρόνια πολλά.
1: Τα βλέπω δίπλα γιατί μου βγάζει και το εορτολόγιο.
0: Είδες
1: και γι' αυτό την ώρα λέω τα ονόματα, την ώρα που διαβάζω τις εφημερίδες, το έχεις παρατηρήσει. Γιατί δίπλα,
0: δεν το έχω παρατηρήσει.
1: Ναι, δίπλα στις εφημερίδες μου βγάζει και το εορτολόγιο. Κάτσε να τα ξαναπώ. Σήμερα γιορτάζει. Να έρθουμε λίγο πιο κοντά, μήπως έκανα κάποιο σορδάμ.
0: Στο Ανδρόνικος αποκλείεται.
1: Στο Ανδρόνικος αποκλείεται γιατί το ξέρω το όνομα. Ανδρόνικος γιορτάζει. Χρόνια πολλά στο Ανδρόνικος. Ωραίο όνομα το Ανδρόνικος. Ο Σιλουανός, ο Κρίσκης. Κρίσκης με δύο ήττα. Ήττα, Κρίσκης.
0: Ναι.
1: Και ο Επενετός. Το ΕΠΕ με αλφα γιώτα. Ωραία ονόματα, δεν ξέρω τώρα αν υφίστανται.
0: Κάθεται περίπου. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Κρίσκης.
0: Αυτό έτσι πως το είπες, χρόνια πολλά σε όλους και έχει όλα τα ονόματα και για όλες τις γιορτές. Αλλά μου κάνει κάτι μεταξύ μπασκεμπολίστα που έρχεται μεταγραφή.
1: Ποιος?
0: Και το, αυτά τα ονόματα.
1: Όλα. Το Κρίσκης μιας περισσότερο.
0: Ναι, μπασκεμπολίστα που έρχεται μεταγραφή και ψάχνουμε να το πούμε.
1: Ναι.
0: Με τον Τούρκο που ήταν χτες στη συνάντηση. Ναι. Τον, πώς τον είπαμε. Ναι. Κάπως έτσι μου κάνουν τα ονόματα. Το θυμάσαι τον Τούρκο που ήταν χτες στη συνάντηση.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν είχε εύκολο όνομα.
1: Ναι.

0: Δεν είχε εύκολο όνομα. Ο Τουφάνερ Χιουρμάν.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είπα ότι είναι εύκολο.
1: Εμένα μου θύμισε αυτό που πήρε μεταγραφή όταν στον Παναθηναϊκό και πήρε μεταγραφή και πήγε κάπου αλλού.
0: Οσμάν.
1: Αυτό, ναι. Δεν μοιάζει λίγο.
0: Ερχιουρμάν, Οσμάν. Εντάξει, τα τουρκικά ονόματα έχουν αυτή την κατάληξη.
1: Ναι, εντάξει, αυτό που τον είπε δεν τον θυμάμαι εγώ.
0: Ερχιουρμάν. Ερχιουρμάν.
1: Τι έχει.
0: Ερχιουρμάν.
1: Άστο.
0: Εδώ δεν έμαθε την αδέ που είναι και πολύ πιο εύκολο.
1: Ας θα το γράψω κανένα δύο φορές, να έχω να το λέω γιατί θα τον ξαναδούμε μπροστά μας.
0: Ποιον, την ΑΔΕ, τον Ερχιούρμαν.
1: Ναι.
0: Καλά, προφανώς δεν ξέρω.
1: Οπότε να το μάθω, να τον έχω, το λέω. Πες ότι πάει διακοπές και με μόνο του, να μην το πω. Να πω αυτός εκεί πέρα που είναι σαν μπασκετμπολίστας, που έρχεται μεταγραφή.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τελευταία ευκαιρία με ερωτηματικό. Νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση της νέας προσπάθειας, η ευθύνη των δύο ηγεσιών.
1: Στην αυτή η πενταμερή πόσους θα έχει?
0: Είναι, στην πενταμερή είναι 5 συν 1.
1: 5 συν 1. Mm. 5 συν 1 θα είναι ή θα μας έρθουν καμιά δεκαριά για να...
0: 5 συν 1 είναι οι πλευρές.
1: Α. Μάλιστα. Άρα θα είναι 5 και άλλος ένα.
0: Ναι, ο ένας είναι ο Γενικός Γραμματέας.
1: Να είμαστε κανένα 2-3 να κάνουμε κανένα συμβούλιο. Ξέρω να μπερδεύω με αυτά.
0: Εντάξει, μην μπερδεύεσαι. Και τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές. Ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας πυροσβέστες νεκροί. Θάνατος πυροσβέστη και στο Ογίθιο. Η εφημερίδα Ρίζος Πάστης, σε εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους, στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, τις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθινο και Γήθιο. Κουκουέ, να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Τώρα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μένονται και να εξασφαλιστεί η προστασία του λαού. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών, λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο, μία υπεύθυνη δήλωση στη θέση 25 δικαιολογητικών, απλοποιούνται 1007 διαδικασίες σε συναλλαγές με το δημόσιο και θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες. Και από κάτω το τουρκικό ΕΠΕΞ τορπιλίζει την διάσκεψη 5 συν 1 για το Κυπριακό. Εφημερίδα Μανιφέστο, δεν τραβάει. Ο προπονητής συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου ο Ανδρουλάκης. Μάχη επιβίωσης δίνει το Πασόκ που από σπόντα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Το φάντασμα της Ελλάς τους οδηγεί σε κινήσεις μικρού και μίζερου κόμματος. Και από κάτω είναι και ξεχασιάρης ο ηγεμόνας όταν ο Τσίπρας σκούπιζε τα αποθεματικά των Δήμων. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, την πρώτη φορά σαν τραγωδία, τη δεύτερη σαν φάρσα.
1: Τι εννοείς μεταγραφές αεροδρομίου? Πάμε, τρέχουμε, φεύγουμε.
0: Για τις μεταγραφές που κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, είπαμε χτες ότι δεν είναι και αεροδρομίου. Δηλαδή δεν θα πάμε, ας πούμε, με το δύσκολο όνομα που θα μας τον πλησιάσουν ως το μεγάλο μπασκετμπολίστα και θα τρέξουμε όλοι να το αποδεχτούμε. Δεν το ξέρουμε βέβαια.
0: Εντάξει. Αλλά...
1: Και τα και δύσκολο
0: όνομα. Εν ενεργεία βουλευτές παίρνει. Είναι. Μικρή βόμβα.
1: Συγγνώμη, τι παίρνει.
0: Ενεργεία βουλευτές.
1: Και 50 είναι ανεξάρτητοι. Να πάρει και 3 λαϊκοί.
0: Αυτό, εντάξει, με ποιον πρέπει να πάρει.
1: Αντιπολίτευση είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Ναι, αυτό ποιο το να πάρει. Δηλαδή πήρε τον κύριο Χουρδάκη.
1: Καλό, ωραία.
0: Ναι, μπορεί να πάρει τον. Τον Άβαρχο.
1: Τον Αποστολάκη.
0: Τον κύριο Αποστολάκη.
1: Ναι, θα τον πάρει αυτόν.
0: Ναι, μπορεί να πάρει. Και μετά είναι τρεις γυναίκες, τρία ονόματα που μπορεί είναι πιθανό. Δηλαδή
1: είναι... Οι άλλες τρεις είναι μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
0: Αυτό είναι. Και μετά υπάρχουν τρεις πιθανότητες.
1: Τις θέλει και ο Τσίπρας αυτές.
0: Ναι, υπάρχει και τέσσερις. Υπάρχει μια τέταρτη.
1: Υπάρχει μια τέταρτη. Okay. Ναι. Όχι η Τσάκρη.
0: Όχι η Τσάκρη στις τρεις.
1: Αυτή είναι στις τρεις. Γιατί είχε και ωραία ρούχα. Μου άρεσε και η ενδυματολογική της αυτή προχθές. Την είδα προχθές.
0: Στον δρόμο.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία ντυμένη. Και τα λοιπά, πολύ προσεγμένη.
0: Την είδες.
1: Τώρα δεν θα σου πω. Πάντως έκανα το σταυρό μου εκεί κοντά.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο αρπακτικό στα social media. 5 influencers καταγγέλνουν συνάδελφό τους για σεξουαλική παρενόχληση.

0: Πάμε στην εφημερίδα Ποντίκη. Οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Η ομαδοποίηση στο ρήγμα του ενδεχόμενου σεισμού και ο ρόλος του κόμματος Σαμαρά. Βλέπεις τίποτα με την μάσκα στον πάτο? Είναι δύο και έχει ένα.
1: Καταπληκτικό, ναι, το είδα.
0: Ναι, είναι δύο άνθρωποι στην θάλασσα με μάσκα. Κοιτάνε προς τα κάτω, στο βυθό. Και λέει ο ένας, βλέπεις τίποτα με τη μάσκα στον πάτο? Και απαντάει ο άλλος, εκτός από την αγοραστική μου δύναμη, τίποτα άλλο. Ωραίο.
1: Αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Ποια αγοραστική δύναμη που η κυβέρνηση λέει ότι εμείς έχουμε κάνει τα πάντα, έχουμε μοιάσει και στους σούπερ μαρκετάδες και τους έχουμε βάλει να κάνουν οικειοθελέη, έτσι, πώς το είπανε, δεσμευτική πρόταση εκτός.
0: Συμφωνία κυρίων, με λίγα λόγια.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Συμφωνία κυρίων.
1: Εθελοντικά οι σούπερ μαρκετάδες, ναι, κάνανε μια δεσμευτική πρόταση ότι θα κάνουν έκπτωση. Ναι. Και τους είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, είναι στο Υπουργείο, είναι σε καμιά Ευελπίδων.
0: Είναι, και δεν ξέρω τώρα αν είναι στην Ευελπίδων.
1: Μήπως
0: στο Υπουργείο, η ενεργεία
1: κάποια στιγμή.
0: Ενεργεία υπουργός είναι.
1: Ναι, μήπως κάποια στιγμή έχουν και οι υπουργοί, ξέρεις, καμιά ευελπίδα.
0: Ναι.
1: Μήπως λέω.
0: Η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας λέει αλήθεια. Συγγνώμη που θα σε στεναχωρήσω.
1: Και επίσης να πω εγώ.
0: Απλά λέει την μισή αλήθεια.
1: Γιατί είναι η μισή αλήθεια?
0: Λέει την μισή αλήθεια.
1: Ποια είναι η μισή αλήθεια?
0: Αυτό που λέει δεν λέει κάτι στρεβλό, δεν λέει κάτι κακό. Όλοι όσους βγάζουμε εδώ που είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης
1: ή
0: του πρώτου κόμματος, πέρα από αυτό, λέμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν λέμε τώρα το να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Χαίρομαι πολύ. Να, λέω να μιλώ. Υπάρχει ακρίβεια τώρα. Τι υπάρχει ακρίβεια? Άσχετα αν ο πρωθυπουργός το αναγνώρισε και το κατάλαβε
1: αργά. Άρα τι να κατάλαβε? Ο πρωθυπουργός ναι. μας είναι του Δημοτικού.
0: Όχι.
1: Γιατί την πρωί είναι ούτε 20
0: λεπτά. Απλά μπορεί να ήθελε να είναι εντελώς σίγουρος για την εξακρίβωση που θα κάνει.
1: Όχι, παλικάρι. Δεν όφιλε να γνωρίζει.
0: Δεν όφιλε να γνωρίζει.
1: Πόσες φορές έχεις δει πρωθυπουργό να πηγαίνει
0: στην κυβέρνηση
1: και
0: λοιπόν,
1: να ψωνίζει?
0: Γιατί ποτέ. Δεν ξέρω αυτό αν έχει γίνει. Ποτέ.
1: Όχι με κάμερα να ψωνίζει. Με κάμερα πάει.
0: Κοίτα.
1: Και μόνος του.
0: Ναι, και μόνος του να πάει, σίγουρα όμως θα τον βγάλουν και φωτογραφία. Οπότε θα διαρρεύσει. Οπότε μπορεί να νομίζει ότι είναι στημένο.
1: Μπορεί να νομίζει ότι είναι στημένο. Σου ρίξα τη φάκια, δεν είδες τι βαθιά είναι. Μιλάμε για πρωθυπουργό που έδωσε 500 χιλιάρικα, 400 πόσο και φτιάξει το πόσο κάνει. Το βλέπει από το σπίτι αυτό ο πρωθυπουργό.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είδε το τυράκι ότι ο πρωθυπουργό ήξερε.
0: Λέει λοιπόν για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι αλήθεια. Τι λέει? Λέει ότι η αντιμετώπιση για την ακρίβεια είναι η αύξηση μισθών. Και εμεί τι κάνουμε? Κάνουμε αυξήσει στου μισθού. Και έχουν γίνει αυξήσεις μισθούς? Έχουν γίνει. Είναι αλήθεια όλα αυτά? Αλήθεια είναι. Αντιμετώπιση είναι αύξηση των μισθών. Δηλαδή, δεν είναι η λύση, δεν είναι να πας σε κάτι που το παίρνεις 2 ευρώ να κάνει 20 λεπτά. Δεν θα γίνει αυτό. Πώς θα κάνει 20 λεπτά? Είναι να αυξήσεις το εισόδημά σου. Και μετά δεν θα σε νοιάζει αν έχει 1,5 ή 1,80 ή 2. Αυτή είναι όμως η μισή αλήθεια. Η ολόκληρη αλήθεια είναι ότι μπορεί να αυξάνεται ο μισθός, αλλά αυξάνεται ταυτόχρονα και η τιμή, υπάρχουν ανατιμήσεις. Άρα η αύξηση του μισθού, του όποιου μισθού, χάνεται από την ανατίμηση. Άρα δεν υπάρχει αύξηση μισθού.
1: Ο Βέγκος είχε πει το κοκοράκι και η κύριε Κική όταν είχε πει το αντίστοιχο. Αλλά να σου πω κάτι, ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος μαζί με τους γατοκέφαλους. Ξέρω πως τους λένε γατοκέφαλους, λέω εγώ. Είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός. Άρα λοιπόν, γι' αυτό εμείς ως κυβέρνηση και ως υπουργός ο συγκεκριμένος, που μέχρι να πάει στην Ευελπίδων είναι στο Υπουργείο, να καταθέσει θα πάει, δεν θα πάει για κάτι άλλο, μην με παρεξηγήσετε, τους απειλούμε τους σούπερ μαρκετάδες, σαφέστατα τους απειλούμε ότι θα ξαναβάλουμε πλαφόν το Σεπτέμβρη. Πλαφόν στο κέρδος, που δεν το θέλουν αυτό οι σούπερ μαρκετάδες. Γι' αυτό εγώ πήγα την προηγούμενη εβδομάδα, Τετάρτη και Σάββατο, στο ίδιο σούπερ μάρκετ να πάρω το ίδιο προϊόν που μου τελείωσε και είχε ένα τόσο αύξηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ένα ευρώ τόσο, το ίδιο, Τετάρτη και Σάββατο.
0: Μέτρα λιτότητας, οικονομία. Από Τετάρτη μέχρι Σάββατο και δεν σου τελείωσε προϊόν. Δεν έκανε οικονομία. Μέσα σε τρεις μέρες σου τελείωσε. Το τελείωσες.
1: Σωστά.
0: Άμα εσύ, κύριε Γεωργιάδη, θες ένα τρεις μέρες να παίρνεις το προϊόν σου, ποιο σου στέλνει δηλαδή.
1: Έτσι όμως ήμουν τυχερός και είδα ότι είχε ανέβαινε ευρώ και.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς δεν το καταλάβει.
0: Να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες πριν πάμε στο διάλειμμα. Τύπος Θεσσαλονίκης βουτιά στους δείκτες εγκληματικότητας στην Θεσσαλονίκη. Τι δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον του Μιχάλη Χρυσοχοίδη? Η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Η βία δεν είναι άποψη, είπε ο Υπουργός. Η εφημερίδα Κόντρα λέει στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά, Βελόπουλο και τα κόμματα της ακροδεξιάς. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
1: Συγγνώμη, εκεί της Αναστάσεως, τι ήταν αυτή,
0: είπαμε. Οι άγγελοι της Αναστάσεως.
1: Άγγελοι, φύλακες, όπως θες, πες το, δεν φέραν αποτέλεσμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Οι παπάδες που τους δώσαμε μισθό, τα λεφτά μας πίσω. Γιατί τους δώσαμε με αύξηση? Για να βγαίνουν και να λένε τις Αναστάσεως, οι άγγελοι εδώ ήρθαν να μας σώσουν.
0: Ναι, μα το λένε.
1: Και τι άλλο κάνανε?
0: Το λένε, δεν σημαίνει ότι τα ψηφίσει.
1: Συγγνώμη,
0: θα ψηφίσει ο κόσμος.
1: Μία κυρία πήγε σε μία ομάδα βουλευτής. Πήγε σε μία ομάδα και λέει: σας έδωσα τόσα γιατί με ψηφίσατε.
0: Ναι.
1: Το έγινε αυτό.
0: Έγινε, ναι.
1: Ωραία. Ο πρωθυπουργός δεν πάει στους παπάδες να τους πει: σας έδωσα τόσα και δεν τους πείσατε. Και κάρχιζε και χάνω.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα τα πάρει τα λεφτά μας πίσω.
0: Πάμε στην εφημερίδα Λόγος.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και μην το περνάς έτσι.
0: Δεν το περνάω, απλά θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Δεν πειράζει, έχουμε και μετά το διάλειμμα.
0: Ωραία, τις άλλες εφημερίδες μετά το διάλειμμα.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Για να μην πιεστούμε.
1: Όχι, να μην πιεστούμε καθόλου. Ναι, ναι. 69-39.
0: Δεν μ' αρέσει και η πίεση, είναι αλήθεια.
1: 69-39-943-943. Υπήρξε βουλευτής η οποία πήγε, είπε ότι σας έδωσε τόσα λεφτά και δεν με ψηφίσατε. Αν θυμάστε, πείτε μας κι εσείς. Διότι εμείς δώσαμε λεφτά στους αρχιπαπάδες και αυτοί δεν κάνουν τίποτα για να μας ψηφίσουν στη Βόρεια Ελλάδα. Ένας έκανε βέβαια. Οι άγγελοι της Αναστάσεως. Οι υπόλοιποι. Πρέπει λοιπόν, η ερώτηση είναι, πρέπει να πάει ο πρωθυπουργός και να πει τα λεφτά μας πίσω? Διότι δεν κάνετε δουλειά ακόμα. Διάλειμμα και περιμένουμε τη δική σας απάντηση.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
3: 97,3. Αγώνους του μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύπων Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Η ώρα είναι 9.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτ 94,3. Ανεξέλεγκτη και η φωτιά στο Ρέθυμνο έχει καεί γεωργική και καλλιεργήσει μυγή. Αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 53 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην περιοχή του Πλωμαρίου Λέσβου. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι εναέριες επιχειρήσεις. Θλίψη για την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ενός στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στον Χιτά, όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο. Στη σύλληψη τριών ατόμων για την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον, προχώρησαν οι αρχές. Οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου και έχοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες στην υπόθεση της Σωρού που εντοπίστηκε πριν λίγες μέρες σε βαλίτσα στην Κυψέλη και σύμφωνα με την ταυτοποίηση ανήκει σε Βρετανίδα. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε και να φτάσουν στα έχνη του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας, καθώς και εκείνου που εγκατέλειψε την Σωρό στη βαλίτσα στο ακατοίκητο κτίριο. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης η οδική ασφάλεια καθώς και η ενέργεια. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, άνεμοιος 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν αλλάξαμε εκπομπή. Έχουμε απλά τη συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής σήμερα. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Η Ελλάδα σήμερα η κανονική.
2: Τι εννοείς δεν αλλάξαμε εκπομπή?
1: Δεν αλλάξαμε θέσεις. Συνεχίσαμε τις προηγούμενες θέσεις. Κρατήσαμε αυτές τις ίδιες για να μην χάσουμε τις καρέκλες μας. Διότι και οι δύο τελικά, παρά το εγώ φωνάζω, κανένα δεν σηκώθηκε να φάει τη σφαίρα. Ούτε ο Πουρναράς, ούτε ο Γεωργιάδης που είναι μαζί σας εδώ. Και πάνω στο προηγούμενο θέμα, έτσι όπως το είχαμε συζητήσει, το προηγούμενο μας θέμα ήταν ότι ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός προεκλογικά θυμήθηκε. Το είδες αυτό? Δεν το έχεις πει εσύ, κύριε Πουρναρά. Μόνο το ότι είδε, ανακάλυψε, λες. Θυμήθηκε ότι οι μουφτίδες παίρνουν περισσότερα λεφτά από τους αρχιπαπάδες μας. Τους διπλασίας, υπερδιπλασίας, τι έκανε το μισθό. Και ψάχνουμε να δούμε ποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα. Ενώ συγκεκριμένα την ίδρωσε τη φανέλα, έτσι. Λωρίνης. Την ίδρωσε τη φανέλα. Βγήκε και μίλησε. Οι υπόλοιποι δεν υδρώνουν τη φανέλα. Και ανεβαίνουμε στην Θεσσαλονίκη, ανεβαίνουμε στη Βόρεια Ελλάδα και αντιμετωπίζουμε προβλήματα, κύριε Πορνάρα. Ναι. Γιατί δεν υδρώνουν τη φανέλα παρά την αύξηση. Τι πια αύξηση? Δεν μιλάμε για αύξηση. Διπλασιασμό, υπερδιπλασιασμό του μισθού. Μήπως πρέπει, και αυτή είναι η ερώτησή μας κυρίες και κύριοι, να πάει ο Πρωθυπουργός και να πάρει τα λεφτά του πίσω σε αυτούς που δεν υδρώνουν τη φανέλα? Επίσης, υπάρχει ανάλογος αντίστοιχος υπουργός, ο οποίος να βγάλει αυτούς και να βάλει άλλους. Όπως ο γνωστός υπουργός, που διορίζει όποιον θέλει, αρχηγό. Τέτοιος υπουργός υπάρχει να πει εσείς δεν υδρώνετε τη φανέλα, φύγετε εσείς να έρθουν άλλοι. Υπάρχουν τέτοιοι υπουργοί? Αυτό. Έχω απορίες που ο Πουρναράς κάτι κοιτάει στο κινητό του τώρα. Έτσι είναι. Κοιτάς το κινητό σου και μετά σου λέει ο άλλος από το έδρανο της Βουλής: μην κοιτάτε το κινητό σας, κύριε. Και η απάντηση είναι: γιατί?
2: Το κινητό. Γιατί? Διάβαζα κάτι που μου έχουν
1: στείλει. Ο κύριος Κυρανάκης διάβαζε κάτι.
2: Διάβαζα κάτι που μου έχουν στείλει. Είναι στο κινητό. Δεν έφαγα και κρακεράκια όμως.
1: Ναι, συγγνώμη,
2: δηλαδή, κύριε Κυρανάκη. Δεν έφτασα στο σημείο να φάω κρακεράκια μέσα στο στούντιο. Όπως ήταν η μορφή της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Μην το λες εμένα γιατί εγώ σε βλέπω. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν μίλησα γι' αυτό. Εγώ μίλησα για τον κύριο Κυρανάκη που κοίταγε το κινητό του, κάτι του είχε στείλει. Κάποιος του είπε από τη Βουλή γιατί κοίταγε το κινητό σας και ο κύριος Κυρανάκης είπε γιατί όχι. Και εσύ το ίδιο λες. Γιατί όχι.
2: Γιατί όχι. Εντάξει, είναι. Μα όταν κάνεις εκπομπή είναι μια δυναμική κατάσταση. Μπορεί να σου στείλουν κάτι που να είναι στο πλαίσιο πληροφορίας, ρεπορτάζ.
1: Και όταν είσαι στη Βουλή δεν είναι το ίδιο.
2: Και όταν είσαι στη Βουλή είναι
1: το ίδιο. Άρα λοιπόν σωστά είπε ο κ. Κυρανάκης, γιατί να μην κοιτάω το κινητό μου. Στην ερώτηση θα την ξανακάνω, γιατί μάλλον δεν κοίταξε το κινητό και δεν άκουσε.
2: Πάμε, λοιπόν, την άκουσαμε, ωραία.
1: Ωραία, υπάρχει συγκεκριμένο υπουργό ο οποίο θα πει: αυτοί που δεν υδρώνουν τη φανέλα, οι αρχιπαπάδε που δεν την υδρώνουν, του κατεβάζω και βάζω άλλου. Δεν θέλω αυτού.
2: Και δεν θα υπάρχει συγκεκριμένο υπουργό.
1: Όπω ο υπουργό λέει: εγώ βάζω αυτή να διοικεί το μαγαζί μου. Υπουργό μου, τι θέλω από το μαγαζί μου.
2: Ναι, δεν έχω καταλάβει την ερώτηση, ξαναπέστε.
1: Είδε σου πακίτα για το κινητό του. Λοιπόν, ξεκινάω πάλι. Τη λέω από την
2: όχι,
1: αρχή.
2: Όχι πάλι, το έχουμε πιάσει το νόημα.
1: Ωραία, υπάρχει συγκεκριμένο υπουργό να πει αρχιπαπάδε που δεν υδρώνουν τη φανέλα.
2: Δεν ξέρω,
1: φεύγουν, του κατεβάζω, του καθαρώ
2: δεν
1: και
2: ξέρω,
1: βάζω άλλου.
2: Δεν ξέρω.
1: Να υδρώνουν τη φανέλα σαν τον συγκεκριμένο.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει.
2: Όχι. Υπάρχει.
1: Οφείλει να ξέρει.
2: Δεν ξέρω. Υπάρχει.
1: Πρέπει να οφείλει να ξέρει για να ξέρει.
2: Υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
1: Άρα ποια είναι η λύση?
2: Ποια είναι η λύση?
1: Να ανέβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να πει τα λεφτά μου πίσω.
2: Μάλιστα.
1: Τα λεφτά μου πίσω. Δεν με ενοχλεί αν ο μουφτής από εσάς που δεν ενδιώνεται τη φανέλα παίρνει πιο πολλά. Γιατί αυτός την κάνει τη δουλειά του. Εσείς δεν την κάνετε.
2: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3. Καλημέρα στον Κώστα, στον Ηλία, στον Ηρακλή. στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας. Μας στέλνετε και την κάποια φωτογραφία από την κίνηση, αν έχει στους δρόμους.
1: Δεν έχει. Είναι live. Δηλαδή, για εμάς που έχουμε μάθει να περιμένουμε με τις ώρες, να κάνουμε γνωριμίες, να ακούμε ραδιόφωνο, πλέον δεν μπορούμε να παίζουμε με το κινητό. Είτε και κάμερες. Όλα αυτά δεν έχει τέτοια κίνηση.
2: Καλά. Το να μην παίζει με το κινητό την ώρα που.
1: Είσαι στα πατήματα.
2: Όχι, που είσαι στα πατήματα.
1: Όχι,
2: που οδηγάς, δεν είναι θέμα καμερών. Δεν χρειάζεται να έχεις ένα μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι σου.
1: Είσαι κάθε μέρα στον Κηφισό για να σου πω τι οδήγηση κάνεις. Σταματημένος είσαι και περιμένεις.
2: Άλλο αν είσαι σταματημένος. Άλλο αν είσαι ακινητοποιημένος.
1: Είπα, κάνεις νοημίες, ακούς ραδιόφωνα, σταματημένος. Είναι ο Κηφισός, είναι το μεγαλύτερο πάρκινγκ που έχει φτιάξει η ελληνική κυβέρνηση και δεν το γνωρίζει και δεν το αναγνωρίζεται.
2: Πάμε να ολοκληρώσουμε με τις εφημερίδες. Έχουν μείνει μερικές. Η εφημερίδα Ο Λόγος, φρένο στην γραφειοκρατία από μία απλή υπενθύμηση δήλωση μέσω του μύτους αντικαθίσταται 25 δικαιολογητικά. Από κάτω, Χρυσοχοΐδης, η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, η βία δεν είναι άποψη. Και ΑΔΕ, πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου και 8 διήμερα λουκέτα. Η εφημερίδα Εστία, δουλικό Νέγερα Πετρίτη. Στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Η λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου και το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάς για το Κυπριακό. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει σπάνε τις νέες ταυτότητες και μηδενίζουν το ΦΠΑ στο ρεύμα. Οι Βρετανοί δείχνουν τον δρόμο των προφητιών. Εν μεταξύ τώρα που λέει για νέες ταυτότητες, είδα μια φωτογραφία που είχε ουρά από ανθρώπους που ήθελαν να ανανεώσουν τα διαβατήριά τους με την παλαιά τους ταυτότητα για να μην αναγκαστούν να βγάλουν την νέα ταυτότητα.
1: Ναι, απλά για να ταξιδεύουν για λίγο ακόμα έξω από εδώ. Ναι. Το δεν λες.
2: Ναι, το λόγο το ξέρω.
1: Τώρα να πηγαίνεις να περιμένεις την ουρά για να ανανεώσεις το διαβατήριο και για να μην πας να βγάλεις με ένα ραντεβουδάκι χωρίς ουρά μια νέα ταυτότητα. Μπορεί να μου εξηγήσει το λόγο, να τον καταλάβω.
2: Ναι, είναι προφανές.
1: Για πες.
2: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν την νέα ταυτότητα γιατί θεωρούν ότι είναι ένα εργαλείο καταπίεσης ή ότι παραβίαση δικαιωμάτων. Και θέλουν και λένε ότι δεν είμαστε υπέρ των νέων ταυτοτήρων, θέλουμε τις παλιές. Και γι' αυτό ανανεώνουν το διαβατήριο για να παρατείνουν όσο γίνεται την μη ύπαρξη της νέας ταυτότητας στο πορτοφόλι τους.
1: Μπάς, αυτοί οι άνθρωποι κινητό έχουν.
2: Μη μου το λες εμένα τώρα.
1: Αν το είδες, δεν το λες εσένα. Εσύ είδες τη φωτογραφία, εγώ δεν την είδα.
2: Το προφανές είναι να έχουν. Ναι.
1: Να έχουν κινητό.
2: Ναι.
1: Και μιλάμε για προσωπικά δεδομένα.
2: Εντάξει, ναι, χαίρομαι πολύ.
1: Σαν τον πρόεδρο του κόμματος που ήταν έξω από τη Βουλή με το καινούριο iPhone, μίλαγε στο τηλέφωνο με το καινούριο iPhone και μετά κατεβάζει το καινούριο iPhone και λέει στις κάμερες ότι τα προσωπικά μας δεδομένα. Και μετά σηκώνει πάλι το καινούριο iPhone για να μιλήσει πάλι στο καινούριο iPhone. Κάνουμε και διαφήμιση τηλεφώνου κατά λάθος. Το παίρνω πίσω το καινούργιο τηλέφωνο το οποίο εκεί δεν του έπαιρνε τα προσωπικά δεδομένα.
2: Ναι, ωραία, εντάξει, πήγαινε πες του.
1: Εγώ το είπα.
2: Πήγαινε εκεί στην ουρά να σου το πεις.
1: Εγώ το είπα.
2: Η εφημερίδα Political λέει μπαίνει το νερό στα βλάκι, σπάει το ταμπού στην διαχείριση των υδάτων. Παπασταύρου το σημερινό μοντέλο έχει ξεπεράσει τα όρια του. Είναι αρχιτεκτονική για η ΔΑΠ και η ΑΘ και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση για την δίθεν ιδιωτικοποίηση. Σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στην Βουλή. Η εφημερίδα Δημοκρατία, εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, αποκλειστικό νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Αγαπηδάκη μέσω της UNICEF και με την κάλυψη Μητσοτάκη, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας χρηματοδοτεί την προεκλογική της προβολή στην Δυτική Αθήνα. Έχει ανοίξει πάντως γραφείο στην.
1: Έχει και αντίστοιχη φωτογραφία, νομίζω.
2: Στην κάποια στιγμή, νομίζω, είναι πάνω στο Θεβόν, αν δεν κάνω λάθος. Και η εφημερίδα Star, η πραγματική σχέση Γεωργίου-Αιγυπτίου δεν ήταν μόνο ερωτική αναστροφή του θύματος με τον θήτη.
1: Έχω ακούσει και έχω βρει σε ένα μικρό που δεν είναι ολοκληρωμένο ρεπορτάζ για υποθέσεις που είχε αναλάβει ο συγκεκριμένος δικηγόρος που είχε να κάνει με Αιγυπτίους. Με ανθρώπους από την Αίγυπτο δηλαδή. Ναι. Όχι μόνο με καταγωγή. Με ανθρώπους από την Αίγυπτο. Αυτό είναι λίγο. Κάτι δεν μου πάει καλά. Δεν το έχω ολοκληρώσει για να σας πω περισσότερα. Αλλά κάτι δεν μου πάει καλά. Κάτι μου βρωμάει λιγάκι σε αυτή την υπόθεση.

0: Να πω κάτι που μου ήρθε τώρα, ότι στην κόκκινη γραμμή του μετρό κάποιος έχει μπει στις γραμμές επάνω. Δεν το έχω.
1: Είχε συμβεί και πριν λίγες μέρες αυτό.
0: Όχι τώρα, τώρα
1: μιλάμε. Ναι, λέω ότι είναι περιστατικό που συνέβη και πριν λίγες μέρες.
0: Θα το κοιτάξουμε, παιδιά, και θα σας ενημερώσουμε. Πάντως, από ό,τι ήδη μου ξαναστέλνουν, έχουν σταματήσει τα δρομολόγια στην κόκκινη γραμμή. Γράφει τώρα η εφημερίδα το ότι παίρνει λεφτά, λέει, συγκεκριμένα υπουργός, υφυπουργός, και χρηματοδοτεί, λέει, την προεκλογική της εκστρατείας. Σωστά.
1: Ναι.
0: Δικά μας δεν είναι τα λεφτά.
1: Τι εννοείς δικά μας τα λεφτά?
0: Εμείς που είμαστε κυβέρνηση.
1: Ρε παιδάκι μου, όλα δικά σου τα λεφτά. Ό,τι και να μου είναι λεφτά, δικά μας, λες, δικά μας είναι λεφτά. Δεν δικά σου τα λεφτά, όχι.
0: Συγγνώμη, όταν εγώ.
1: Δεν είναι τα λεφτά. Τα χρήματα δεν είναι της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι εγώ δίνω 5, 10, 15, 20, 25, λες και παίζει κρυφτό ο πρωθυπουργός. Και δεν λέει πόσο κοστολογείται αυτό και πόσο, από πού τα βρήκε. Λέει, όχι.
1: Γιατί να λέει πόσο.
0: Από πού τα βρήκε και πόσο κοστολογούνται αυτά που λέει? Τα λέει, όχι. Ποιος τι ζητάει? Ποιος ζητάει από την αντιπολίτευση, ναι, που από τον Νοέμβριο θα ανοίξει πλατφόρμα να κοστολογεί αυτά που τάζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο ίδιος δίνει και λέει, δικά μου τα λεφτά. Εγώ είμαι κυβέρνηση, δικά μου τα λεφτά, όσο θέλω δίνω. Όσο νομίζω ότι πρέπει να δώσω. Με τη βενζίνη 5, 10, 15, 20, 25 το πάει. Και πώς ακόμα. Γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο. Και θα ανέβει κι άλλο. Και θα ανέβει κι άλλο. Λοιπόν, μετά πάμε στην συγκεκριμένη δήλωση. Που μου λες γιατί θα κάνεις, λέει, μία δήλωση και θα γλιτώσεις, λέει, 25 χαρτιά στη χώρα που ό,τι δηλώσεις είσαι. Και που η ποινική σου δίωξη αν δηλώσεις ψέματα είναι να μην το ξανακάνεις τη
1: διάφορα. Για αυτό, γιατί είναι κακό, γιατί το έχεις πάρει ως ότι είναι εξορισμού κακό, δεν έχω καταλάβει.
0: Ποιο, ότι ό,τι δηλώσεις είσαι?
1: Όχι, ότι με μία υπεύθυνη δήλωση θα καταργούνται 25
0: διότι ακριβώς, διότι ακριβώς ό,τι δηλώσεις, ναι, είσαι.
1: Βρε παιδάκι μου, και αν αυτό πεις, δεν μπορείς να το πεις από πριν όμως. Όχι, δεν σε αφήνω. Δεν μπορείς να πεις ότι από πριν, παιδάκι.
0: Λοιπόν, ξέρεις ποια είναι η ποινική σου δίωξη αν δηλώσεις ψέματα κάτι?
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια είναι?
0: 3 χρόνια να μην το ξανακάνεις.
1: Ναι.
0: Φεύγεις και 3 χρόνια να μην το ξανακάνεις. Εντάξει, θα κάνω μια ψευδή δήλωση σε 3 χρόνια πάλι.
1: Ναι.
0: Άρα, γιατί να μην το θεωρώ κακό όταν δεν προβλέπουν η ποινική σου δίωξη να είναι διαφορετική αν πεις ψέματα? Γιατί αν κάτσουμε και αναλύσουμε τις δηλώσεις αυτές και το πού μπορεί να πεις ψέματα, θα καταλάβεις τι εννοώ πολύ καλά όταν αυτά τα ψέματα θα είναι εναντίον κάποιων άλλων. Μπορεί, ας πούμε, να γίνεις και υπουργός χωρίς πτυχίο και να σου πούνε 3 χρόνια μην το ξανακάνεις.
1: Okay.
0: Θα επανέλθω και με τους παπάδες και τους άγγελους της Αναστάσεως και ανιδρώνουν τη φανέλα με τα χρήματα που πήραν, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα όντως η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται δεν πάει καλά, παρόλες τις βόλτες που κάνανε και οι υπουργοί εκεί. Πάμε όμως στον υπουργό που λέγεται Γεωργιάδης. Έχουμε πει πολλά, ο Σιαλμάς χθες το βράδυ στην συνέντευξή του είπε ακόμα περισσότερα. Αυτό που θέλουμε όμως να μάθουμε είναι εάν η τοποθέτηση της κυρίας Παγώνη, έστω προσωρινά εκεί που μπήκε, είναι δικαιολογημένη, αδικαιολόγητη και γιατί έγινε. Ο κύριος Γιώργος Ελευθερίου, ο οποίος είναι στο Ιατρικό Συμβούλιο, το Πανελλήνιο Ιατρικό Συμβούλιο, θα μας πει ακριβώς τι συνέβη. Κύριε Ελευθερίου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή.
0: Είναι Ιατρικό Σύλλογο, ήθελα να πω.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαι ο Γενικός Γραμματέας, απερχόμενος, πούμε, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Για την ακρίβεια. Συνεπώς, έχω το προνόμιο να γνωρίζω μια πολύ καλά την ιστορία που έχει προηγηθεί. Είναι μια μεγάλη ιστορία, πρέπει να σας πω. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Και αν θέλετε, μπορώ να μπω κατευθείαν στο ιστορικό.
0: Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, ακούστε, οι εκλογές που έγιναν, οι τελευταίες εκλογές που γίνανε το 2022. Σε αυτές τις εκλογές είχαν συμμετέχει οι ιατρικοί σύλλογοι, οι οποίοι με βάση το νόμο, οι εκλέκτορές τους δεν είχαν το νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής. Γιατί ο νόμος λέει ότι για να συμμετέχει ένας σύλλογος πρέπει 30 μέρες πριν να έχει πληρώσει τις οφειλές του ο σύλλογος προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Αυτό γίνεται και στη Γενική Συνέλευση της Πολυκατοικίας μας. Αν δεν έχει πληρώσει, δεν έχει δικαίωμα τα κοινόξυσα, δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι υπήρχαν οικονομικές εκκρεμότητες, συμμετείχαν κάποιοι σύλλογοι, προσφύγανε λοιπόν κάποιοι συνάδελφοι, δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μου, κατά την κύρους αυτών των εκλογών και δικαιώθηκαν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας, που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το οποίο τι είπε? Είπε ότι δεν ήταν νόμιμες οι εκλογές. Κακώς η κυρία Γκάγκα τότε υφυπουργός Υγείας το 22 μιλάμε, επικύρωσε το αποτέλεσμα των εκλογών και ανέπνευσε την υπόθεση στον κύριο Γεωργιάδη για νέα νόμιμη κρίση.
0: Πότε έγινε αυτό, πότε υπερπάρθηκε αυτή η απόφαση?
2: Στις 18 Δεκεμβρίου του 25.
0: Μάλιστα. Από 22 έχουμε φτάσει ήδη 25. Μάλιστα.
2: Δυστυχώς είναι ένα θέμα αυτό, ανοίγεται ένα άλλο θέμα μεγάλο. Πόσο γρήγορα πανούμε τη δικαιοσύνη στον τόπο μας. Ουσιαστικά δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό διοίκησε τον Πανελλήνιο για 3 χρόνια και κρίθηκε ότι παρανόμως τον διοίκησε.
0: Κακώς το διοίκησε. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά δεν το είχε προβλέψει ο υπουργός. Οκ. Okay. Ήταν και δύσκολη περίοδος, ας πούμε, τότε. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Πάντα υπάρχουν δικαιολογίες. Εν πάση περιπτώσει, κατ' εφαρμογή λοιπόν της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κ. Γεωργιάδης δεν επικύρωσε τις εκλογές εκ των υστέρων 3 χρόνια μετά και διέταξε νέες νόμιμες εκλογές. Προκειμένου να γίνουν αυτές οι εκλογές, επανέφερε, αναβίωσε, ας το πούμε έτσι, το τελευταίο νόμιμο συμβούλιο που ήταν το συμβούλιο που είχε βγει το 2018.
0: Έχουμε φτάσει δηλαδή πολύ πίσω. Πάμε τώρα. Ναι. 18. Εγώ σημειώνω τις ημερομηνίες, κύριε Ελευθερίου, για να μπορέσω να καταλάβω τι μου γίνεται. Πάμε στο 18 που ήταν νόμιμη εκλογή του Συμβουλίου.
2: Ναι, ήταν η τελευταία νόμιμη εκλογή.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτό το Συμβούλιο λοιπόν, της οποίας την πλειοψηφία είχε ο κύριος Εξαδάχτυλος τότε, ο ίδιος δηλαδή που έκανε εκλογές το 22, οι οποίες κρίθηκαν παράνομες, συνεδρίασε και αποφάσισε. Εκτός από τους 18 συλλόγους που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ήταν παράνομο να συμμετέχουν, να αποκλείσει άλλους 12. Επειδή βρήκε εκ των υστέρων ότι και αυτοί δεν είχαν πληρώσει, ενώ το 22 έλεγε ότι όλοι τότε είχαν πληρώσει. Κάνει λοιπόν εκλογές, οι οποίες βέβαια πήγαν στον Υπουργό Υγείας, μεταξύ των οποίων είχε αποκλείσει και τους εκλέπτες της Αθήνας. Και πάλι ο Υπουργός.
0: Καλά, και εσείς δεν δώσατε τον οβολό σας?
2: Είχαμε το θέμα, αυτό είναι το θέμα, ότι το 22 λέγανε ότι όλοι έχουν πληρώσει. Το 26 βρήκανε ότι εκτός από τους 18 δεν είχαν και άλλοι 12, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα. Αλλά ξέρετε, όταν κάποιος, αυτοί που είχαν προσφύγει κατά συγκεκριμένο 18, όταν κάποιος δεν κριθεί ως παράνομος, έχει το πιστήριο της νομιμότητας, όπως ξέρετε, στο σύστημα το δικό μας το νομικό και σε άλλα σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς δεν είχε νόμιμο δικαίωμα να κρίνει εκ των υστέρων αν είχαν ή δεν είχαν πληρώσει. Δεν είναι δικαστήριο. Προχώρησε λοιπόν σε εκλογές, οι οποίες πάλι κρίθηκαν παράνομες και δεν επικυρώθηκαν από τον Υπουργό Υγείας. Οι δεύτερες τώρα. Έτσι,
0: ναι, το κατάλαβα.
2: Λοιπόν, φτάσανε λοιπόν στο σημείο από τους 506 εκλέκτορες να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία 145 περίπου. 145.
0: Ναι, από τους λοιπόν, πόσους, ξαναπείτε με τον αριθμό.
2: Από τους 506.
0: Από τους 500 δηλαδή πάμε στους 150.
2: Ναι, χοντρικά στο πούμε.
0: Στο χοντρικά, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν επικυρώθηκαν και αυτές οι εκλογές. Και ξανά ο Υπουργός λέει, διατάσσω ξανά επανάληψη, έτσι, με νόμιμη σύνθεση του εκλογικού σώματος. Δυστυχώς η πλειοψηφία εξαδάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ, δεν συμμορφώθηκε με αυτή την απόφαση και δεν έκανε ποτέ εκλογές. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο αναγκάστηκε να πάρει το συγκεκριμένο μέτρο. Τι λέει το άρθρο 67 που έχει γίνει τόσο πολύ θόρυβος? Λέει το εξής, ότι εφόσον μια εκλογική διαδικασία κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, προσέξτε, μετά από δικαστική κρίση, ότι είναι παράνομη, τότε και μόνο τότε και για μέγιστη περίοδο 6 μηνών, ο Υπουργός έχει το δικαίωμα να διορίσει μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή με αποκλειστικό σκοπό τις τρέχουσες διαδικασίες. Ξέρετε, ο Πανελλήνιος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και δίνει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Με αποκλειστικό σκοπό τρέχουσες διοικητικές αρμοδιότητες και νόμιμες εκλογές. Αυτό λέει το άρθρο 18 και αυτή είναι η περιοριστική εντολή που έχει η προσωρινή διοικούσα, προκειμένου να βγει ο Πανελλήνιος από αυτό το πολύ μεγάλο αδιέξοδο.
0: Κύριε Ελευθερίου, μισό λεπτό. Μέχρι τώρα, και διορθώστε με αν δεν κατάλαβα καλά.
2: Ναι.
0: Πρώτον, καταλαβαίνω σε δεύτερη φάση ότι ο Υπουργός ορθά έπραξε, διόρισε κάποιον για να συνεχίσει να λειτουργεί το μαγαζί, που λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Έτσι,
2: ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να το κλείσουμε, απαγορεύεται.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δεύτερον, ο Υπουργός είναι κάτω από τον πρόεδρο, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει, καταστρατηγώντας τα πάντα.
2: Ο
0: δηλαδή, ο Υπουργός είναι κάτω από τον πρόεδρο. Όχι, δηλαδή ο πρόεδρος ό,τι θέλει κάνει, ακούει ή δεν ακούει τον υπουργό.
2: Μα αυτό ακριβώς λέμε. Ο υπουργός ασκεί έλεγχο νομιμότητας και επειδή ο Πανελλήνιος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, οφείλει να υπακούει ο Πανελλήνιος στις υπουργικές αποφάσεις. Εν προκειμένου όμως, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου αρνήθηκε επανειλημμένως να εφαρμόσει τις υπουργικές αποφάσεις και την απόφαση του ΣΤΕ. Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια. Εγώ προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Κανείς δεν είναι υπέρ της Διοικούσης Επιτροπής. Δεν πρέπει να φτάνουμε ποτέ σε αυτά τα τραγικά όρια, πράγματι. Αλλά αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα πραγματικά μεγάλο αδιέξοδο, το οποίο με κάποιο τρόπο έπρεπε να λυθεί.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν είπε ότι ο Σύλλογος των Αθηνών, ναι, της ομάδας των Αθηνών, δεν, ναι, πλήρωσε από το 22 μέχρι το 25.
2: Ναι, όχι, και από πιο πριν.
0: Από πιο πριν, αφού το 22 είχε πληρώσει.
2: Ναι. Τότε έλεγε ότι είχε πληρώσει.
0: Ναι, ακριβώς. Τότε έλεγε ότι είχε πληρώσει. Άρα, ναι, δεν πλήρωσε από το 22 μέχρι το 25. Ναι, αυτό ισχύριζε το πρόεδρος.
2: Ακούστε. Ναι. Άλλο τι λέμε το 22 και άλλο τι λέμε το 26. Το 22 έλεγε ότι είχε πληρώσει, το 26 έλεγε ότι δεν είχε πληρώσει και πριν το 22. Καταλάβατε τι λέω.
0: Εγώ το κατάλαβα και το ρωτάω για να δω αν το κατάλαβα καλά, κύριε Ελευθερίου.
2: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν. Γιατί ανάλογα, δυστυχώς στη χώρα μας, ανάλογα με τους συσχετισμούς τους πολιτικούς, μπορεί να αλλάξουν και αυτά που... και τα νούμερα καμιά φορά.
0: Και αρκεί να μείνω στην καρέκλα.
2: Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, κανείς όμως δεν είναι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ και να περάσει εντύπωση στους ακροατές ότι η θέση μου είναι υπέρ της δικού σας. Αλλά εν προκειμένου, υπήρχε ένα πραγματικά αδιέξοδο στον Πανελληνιακό Σύλλογο, το οποίο προκειμένου να λυθεί, έπρεπε δυστυχώς η πολιτεία να φροντίσει να υπάρξει μια διέξοδο.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Τώρα, αυτή η διοικούσα θα διοικήσει για 6 μήνες, το πολύ, και θα οργανώσει νέες νόμιμες εκλογές με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους νόμους της χώρας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι όλη η ιστορία που έχει γίνει στον Πανελλήνιο.
0: Ωραία. Κύριε Ελευθερίου, θα σας ευχαριστούμε. Μας δώσατε βέβαια τροφή για το ρεπορτάζ, γιατί για να θέλω να κρατήσω την καρέκλα με όποιο τρόπο, κάτι θέλω να προλάβω να ολοκληρώσω. Αυτό το λέμε εμείς, δεν το είπατε εσείς. Λοιπόν,
2: να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Καλημέρα. Θα το συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα, κύριε Πρωταρά, αυτό, διότι δεν το ξεχνάω, μετά το διάλειμμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Η ώρα είναι 9.30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε.
1: Γιατί πού πήγαμε?
0: Είχες πάει έξω.
1: Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Κάποιος είχε πάει έξω, κάποιος δεν είχε πάει πουθενά. Κάποιος δεν θέλει να κουνηθεί από τη θέση του. Ακούσατε, για να μην κατηγορούμε συνέχεια τους υπουργούς και ειδικά τον συγκεκριμένο. Είδες, άμα έχεις το ίδιο επώνυμο, πρέπει να έχεις μια σύνδεση, μια αλληλεγγύη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: καλό είναι αυτό.
1: Από ό,τι μας είπε ο κ. Ελευθερίου, ορθά ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, σε σχέση με τις αποφάσεις του ΣΤΕ, έδωσε μια προσωρινή εξάμηνη διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί. Πρέπει να λειτουργεί. Εγώ λοιπόν, προσπαθώντας να δω και τι ακριβώς έκανε η διοίκηση, ο κ. Ξαδάκλος, ο πρόεδρος με την ομάδα του αυτά τα χρόνια, προσπάθησα να μπω στη διάβγεια να δω τα τελευταία χρήματα που ανέβασαν, που έκαναν κάτι σε αυτό το σύλλογο. Κάποια χρήματα χαλάνε, παίρνουν, δίνουν, κάτι κάνουν. Και αυτά πρέπει να ανεβαίνουν στη διάβγεια. Ή το 9 ή το 12, νομίζω ότι ήταν η τελευταία φορά που κάτι έγινε στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο οικονομικά σε σχέση με τη διάβγεια. Από εκεί και μετά δεν υπήρξε τίποτα. Ούτε πήρανε, ούτε δώσανε, ούτε χαλάσανε, ούτε εισπράξανε, τίποτα.
0: Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό.
1: Υποχρεωτικό είναι.
0: Υποχρεωτικό είναι, ναι, όχι να επαφείται όμως στο αν θα εφαρμόσει την υποχρέωσή σου από μόνο σου, αν υπάρχει πίσω έλεγχος.
1: Ναι.
0: Το εφαρμόζεις.
1: Από ποιον?
0: Από ποιον, όχι από μένα.
1: Από ποιον?
0: Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός.
1: Όταν
0: κρατικός.
1: Η κυρία Γκάγκα, τότε πρόεδρος, έδωσε και είπε ναι, εντάξει, τότε υπουργός, συγγνώμη, είπε ναι, εντάξει, καλώς γίνανε εκλογές και όλα ορθά στις εκλογές και έχουν πληρώσει όλοι και είναι όλα εντάξει. Μετά το δικαστήριο λέει ότι μα 18 δεν έχουν πληρώσει. Και γιατί κάνατε τις εκλογές? Βγαίνουν παράνομες οι εκλογές. Μετά έρχεται ο κύριος Ξαδάκλος που για κάποιο λόγο δεν θέλει να χάσει την καρέκλα. Θα το δούμε αυτό. Θα τον φωνάξουμε να μας πει για ποιο λόγο και ο ίδιος και τη δική του απάντηση. Στις επόμενες εκπομπές θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Αν μας ακούνε εδώ, είμαστε ανοιχτά να μπουν τώρα, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μπαίνουμε και λέμε τώρα ότι μετά λέει ότι ενώ το 22 είχαν πληρώσει, γι' αυτό σημείωνα τις ημερομηνίες, τώρα λέει ότι ούτε το 22 είχαν πληρώσει, πριν από το 22. Άρα ξανά παράνομες. Δεν είναι 18 οι σύλλογοι, είναι παραπάνω. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ένα θέμα, το ότι γιατί θέλουμε να ψηφίσουν 150 από 500. Χοντρικά η αριθμή. Δεν θα πούμε στο 151 ή 502. Γιατί πρέπει να βγουν εκλογές και να ψηφίσουν 150 από 500. Και γιατί με κάθε τρόπο πρέπει να μείνω στην καρέκλα. Αυτό είναι απορίες που δημιουργούνται. Που είναι σκέψεις που έρχονται. Μπορεί να είναι τελώς άκερες και να είμαστε τελώς λάθος, να έχουμε λάθος απορίες, να έχουμε λάθος σκέψεις. Και εδώ είμαστε, ο πρόεδρος όποτε θέλει, ο εκπρόσωπος του πρόεδρου όποτε θέλει, να επικοινωνήσει μαζί μας, να βγει στον αέρα να πει την άποψή του, που θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί τους. Να πούν την άποψή τους. Αυτά.
0: Ο Πάμφωτο λέει: καλημέρα σας, με υγεία για να μην χρειαστούμε ποτέ τις υπηρεσίες εμβολίων της Προέδρου του ΙΣΑ. Σήμερα για πρώτη φορά η τιμή του πεταλαίου ξεπέρασε εκείνη της βενζίνης. Μήπως να ρωτήσετε τον κύριο Κυρανάκη που στα κομμάτια πάνε οι φόροι μας. Σε ευχαριστώ. Στέλνει από κάτω μια φωτογραφία.
1: Κάτσε, συγγνώμη, γιατί τον κύριο Κυρανάκη.
0: Με τις τιμές.
1: Γιατί τον κύριο Κυρανάκη. Κύριος Κυρανάκης δεν είναι υπουργός αντίστοιχης.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Κυρανάκης, φαντάζομαι, σε αυτό αναφέρεται.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση. Είχε πάει να βάλει βενζίνη και είχε βγάλει μια φωτογραφία την απόδειξη.
1: Ναι.
0: Που λέει τους φόρους.
1: Ναι.
0: Και είχε κάνει μια ανάρτηση που λέει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού που πλήρωσε στο βενζινάδικο είναι φόροι. Και τι γίνεται με τους φόρους και η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς θα βγούμε, θα μειώσουμε τους φόρους κτλ. Φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεται ο Πάμφωτο.
1: Δηλαδή,
0: γιατί είχε γίνει και λίγο viral αυτό.
1: Δηλαδή να καταλάβω. Δηλαδή, αν είναι έτσι, και παιδιά, διορθώστε με εδώ στο 69-39-943-943. Μην με διορθώσετε στον αριθμό, προσπαθώ να τον πω σωστά. Λοιπόν, όταν ήταν ο κύριος Κυριανάκης στην αντιπολίτευση και κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας κάνει αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση, αυτό έκανε ο κύριος Τσίπρας, που τώρα ο κύριος Τσίπρας διαμαρτύρεται.

0: όμως η σημερινή αντιπολίτευση.
1: Δηλαδή, ποιος από τους δύο μας κοροϊδεύει, γιατί μας κοροϊδεύει και γιατί συνεχίζουμε και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με αυτή την κυβέρνηση να ακούμε υποσχέσεις όταν είναι αντιπολίτευση και όταν γίνεται κυβέρνηση να κάνουν ακριβώς το ίδιο.
0: Για τους φόρους είναι αυτό.
1: Για τους φόρους μιλάω, ναι. Για τους φόρους στην Πανσίνη.
0: Η σημερινή αντιπολίτευση όμως, όλη η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα έχουν και μία επιπλέον καταγγελία για την σημερινή κυβέρνηση. Η οποία είναι ότι η απουσία ελέγχου και ότι η καρτελοποίηση της ενέργειας και γι' αυτό το λόγο έχουμε και ακρίβεια.
1: Άδικο.
0: Δεν είναι μόνο οι φόροι, δηλαδή είναι και η απουσία ελέγχων.
1: Αυτό είναι άδικο, διότι η κυβέρνηση είχε μεγάλη συμμετοχή, μας έκλεβε ένα στους τρεις και μας κλέβουν ένα στους τέσσερις. Άρα η κυβέρνηση με τις ελέγχους έχει προχωρήσει. Δεν υπάρχει άδικο ή δίκαιο. Είναι το άδικο ή το δίκαιο είναι ότι εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουν τους ίδιους φόρους που η αντιπολίτευση μας είπε ότι το κάνει και η τότε κυβέρνηση του Τσίπρα. Ο Τσίπρας βεβαίως το έκανε. Μετά η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση έγινε κυβέρνηση και κάνει ακριβώς το ίδιο. Και έρχεται ο Τσίπρας και μας λέει: κακώς κάνει αυτό που έκανα εγώ πριν η σημερινή κυβέρνηση και εγώ διαμαρτύρομαι. Καταλάβατε κάτι? Αν το καταλάβατε εσείς, γιατί εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι πηγαίνω στο Μελισσινάδικο και πληρώνω τα ίδια. Και με τον προηγούμενο και με τον νυν. Και φυσικά. Δεν ξέρω τι να πω. Και αν θα βρεθεί ποτέ κάποιος να αλλάξει κάτι σε αυτό.

0: Έχουμε και μια φωτιά, ελπίζω μικρή, τώρα στο Μενίδη. Περισσότερα δεν ξέρω, θα σας πω σε λίγο. Μικρή, λέει, χαμηλή βλάστη στο Μενίδη.
1: Still trying to make you stay. 12 πυροσβέστες, 4 οχήματα στο Μενίδη.
0: Είδατε, νέος είναι ωραίος, τα βρίσκει όλα αμέσως. Λοιπόν, πάντως στο Πλωμάρι είναι καλύτερα τα πράγματα, όμως δεν είναι καλά στο Ρέθυμνο, έτσι. Δεν είναι ακόμα.
1: Στο Ρέθυμνο η φωτιά, ναι, ήταν όλο το βράδυ, ήταν ανεξέλεγκτη.
0: Και τώρα ανεξέλεγκτη είναι, γιατί δεν μπορούν να μαζέψουν τους ανέμους. Γιατί δεν μαζεύουν τους ανέμους.

0: Ο καπνός από τις πυρκαγιές, από την πυρκαγιά στην Κρήτη, βλέπω εδώ και τον σχετικό χάρτη, έχει φτάσει στην Αθήνα.
1: Και επίσης να πω ότι στο μετρό αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, πάνε όλα καλά. Τον πιάσανε και τον τύπο που μπήκε μέσα στις γραμμές.

Και είναι πολλά τα θέματα που στη σημερινή εκπομπή δυστυχώς τρέχουν. Πρώτον, έχουμε μια φωτιά στην Πάρο, διότι πήραν στο Χιτά και πήραν από κλαδιά τα οποία δεν είχε μαζέψει ο Δήμος, που είχαν μαζέψει κάποιοι άνθρωποι τα οικόπεδά τους και δεν πρόλαβε να μαζέψει ο Δήμος. Εγώ δεν είμαι μαζί με τον Δήμαρχο, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά. Έχω και χρόνια να πάω στην Πάρο για να τον έχω συναντήσει. Λοιπόν, και λέω, ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, ο Δήμαρχος, σε όλη την Ελλάδα, ο κάθε Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα, γιατί εγώ γνωρίζω ένα που τον έψαξα, έκανα ρεπορτάζ, έχει τη δυνατότητα, έχει τους πόρους, έχει τους τρόπους να μπορέσει να μαζέψει όσους συμπεριφέρθηκαν νόμιμα και καθαρίσαν τα οικόπεδά τους, να μαζέψει όλο αυτό που μαζεύτηκε. Έχει. Και αν ο συγκεκριμένος δήμαρχος που έκανα εγώ ρεπορτάζ μου είπε ότι έχω κάτι 65 ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή μετακουράζονται, που δεν είναι παράλογο, δεν είπα ότι γεράσανε, είναι το ότι κουράζονται λίγο περισσότερο από τον 30, αλλά αυτούς έχω, μου λέει, δεν έχω άλλους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι στα 65 τους και 67 τους, κυρία Υπουργέ,

Τους βάζουμε στους δήμους να πηγαίνουν να κουβαλάνε σε αυτή την ηλικία που δεν είναι πιτσιρικάδες, δεν σου πω ότι γέρασαν, αλλά δεν είναι πιτσιρικάδες. Να πηγαίνουν να κουβαλάνε δέντρα και κλαδιά και όλα αυτά για να μην πάρουμε φωτιά. Γιατί δεν έχει άλλους πόρους ο Δήμος και ο Δήμαρχος, ο κάθε Δήμος και ο κάθε Δήμαρχος σε όλη την Ελλάδα, και αυτούς έχει, αυτούς χρησιμοποιεί, και εμείς το πανηγυρίζουμε και μετά έχουμε και φωτιές που λογικό είναι να έχουμε. Γιατί μετά μιλάμε μαζεμένα όλα μαζί. Όλα. Ό,τι καθάρισα εγώ, ό,τι καθάρισε ο Πρυναράς, ό,τι καθάρισε ο Γιώργος ο Ιωάννου, τα βάζουμε σε σημείο. Και πρέπει να δω ο Δήμαρχος να μαζέψει. Ψάχνουμε να δούμε αν έχει πόρους. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Δεύτερο μεγάλο θέμα είναι ότι δώσαμε, επειδή ανακαλύψαμε, δεν το γνωρίζαμε, δεν οφείλαμε να το ξέρουμε, το ανακαλύψαμε προεκλογικά ότι ο Μουφτής παίρνει περισσότερα λεφτά από τον δικό μας αρχιπαπά. Και ένας δικός μας αρχιπαπάς στη Βόρεια Ελλάδα υδρώνει τη φανέλα. Οι υπόλοιποι τίποτα. Πρέπει να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω. Δεν πρέπει. Το τρίτο. Ιατρικός Σύλλογος. Φωνάζουμε για τον κύριο Γεωργιάδη. Και καλά κάνουμε και φωνάζουμε. Επί του συγκεκριμένου, σύμφωνα με τον κύριο Ελευθερίου, που ήταν γραμματέας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καλά έκανε και έβαλε μία εξάμηνη διοίκηση για να συνεχίσει να λειτουργεί. Από εκεί και πέρα τι έγινε από το 18, στο 22, στο 25, στο 26 και γιατί κάποιος δεν δηλώνει γιατί δεν φεύγει από την καρέκλα. Που μπορεί να έχει δίκιο. Δεν λέμε ότι έχει άδικο. Γιατί θα μας λέει γιατί δεν φεύγει από την καρέκλα και θέλει να είναι σε αυτή την καρέκλα από το 18 μέχρι το 26 και αν οι αποφάσεις του ΣΤΕ, του Αιρίου Πάγου, λαμβάνονται υπόψη ή όχι. Αυτά. Και βεβαίως η τότε υπουργός είχε όντως περισσότερη δουλειά με τον κορονοϊό, με τα εμβόλια που δεν είναι λίγα τα εμβόλια, μην κοροϊδευόμαστε. Ήταν κάτι το οποίο ήταν για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτή την πανδημία. Αλλά πώς κρίνεις μια ψηφοφορία σωστή και εντάξει και την επικυρώνεις και πότε την κρίνεις λάθος και λες ότι παιδιά κάτι δεν πάει καλά. Για την τότε υπουργό, κυρία Κακά.

0: Σήμερα είναι και η κηδεία για τους δύο πυροσβέστες οι οποίοι έχασαν την ζωή τους στο Ρέθυμνο. Θυμίζω, είναι ο 58χρονος πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστης και ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης.
1: Δύο παλικάρια, και να πω ότι είχε μια συναυλία χθες ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Ηράκλειο της Κρήτης και κάποιοι άναψαν καπνογόνα μέσα στο γήπεδο. Σταμάτησε στην συναυλία και λέει: ρε παιδιά, τι καπνογόνα, με τέτοιες μέρες, με τέτοιους αέριους και δύο ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους δίπλα μας, εσείς συνεχίζετε τα ίδια. Να πω μπράβο στον Βασίλη Παπακωνσταντίνου που είχε την ευαισθησία να πει σε αυτούς που δεν κατάλαβαν, ευτυχώς ήταν λίγοι από ό,τι έμαθα, δεν κατάλαβαν ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα τηρούμε σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη ζωή, και να προσέχουμε λιγάκι.
0: Στην κηδεία του 58χρονου, όπως μαθαίνουμε, θα παραστεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

0: Και τώρα το καλό με εμάς, κύριε Περναρά, είναι ότι θα μπορούμε να πάμε διακοπές. Γιατί δεν θα έχουμε δημοσκοπήσεις να σχολιάζουμε. Πότε θα ξεκινάνε πάλι?
1: Φαντάζομαι 2-3
0: Σεπτέμβρη.
1: Από το Σεπτέμβρη πάλι, ναι.
0: Άρα δεν θα έχουμε.
1: Η τελευταία έγινε πριν λίγες μέρες.
0: Ναι, δεν θα έχουμε δημοσκοπήσεις τώρα να σχολιάζουμε, να λέμε αυτό, να ακούμε ότι αυτές είναι καλές, αυτές δεν είναι καλές, οι άλλες είναι κακές, οι άλλες είναι χειρότερες, οι άλλες
1: δεν υπάρχουν καλές και κακές δημοσκοπήσεις, υπάρχουν δημοσκοπήσεις.
0: Τι δεν υπάρχουν καλές και κακές δημοσκοπήσεις, κύριε Πορτοναράη? Οι δημοσκοπήσεις που με βγάζουν πρώτο εμένα και σένα δεύτερο είναι καλές. Οι δημοσκοπήσεις που βγάζουν πρώτο εσένα και εμένα δεύτερο δεν είναι καλές.
1: Εντάξει, αυτό είναι μία άποψη.
0: Γιατί η οποία είναι τέλος. Εντάξει. Είναι δικιά μου. Αφού είναι δικιά μου, είναι δεδομένη, τέλος.
1: Εντάξει. Εγώ γενικότερα διαφωνώ με τις απόψεις ότι, ότι οι δημοσκοπήσεις προσπαθούν και η δημοσκόπηση από εδώ και είναι όλα στημένα.
0: Όλα στημένα μπορεί να μην είναι και μάλλον δεν είναι. Αλλά όταν κάτι.
1: Εντάξει, το επικαλούνται πάντα αυτοί που χάνουν τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, δηλαδή... αλλά εδώ πάντα υπάρχει μια σκέψη, αδερφέ.
1: Εντάξει,
0: μια
1: πάντα υπάρχει. Απλά είναι.
0: Κάποιος πληρώνει αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Οκ, okay, το καταλαβαίνω, αλλά είναι τόσο αναμενόμενο αυτό δηλαδή που χάνει τη δημοσκόπηση να σου πει ότι δεν την πιστεύει. Δηλαδή,
0: αυτό δεν είναι το χειρότερο.
1: Είναι πολύ αναμενόμενο αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
0: Αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι το ότι γίνονται εκλογές, φτάνουμε στην κάλπη.
1: Και ποιο όντως είναι κάπου εκεί.
0: Όχι, εγώ σου λέω είτε είναι είτε δεν είναι. Και ξαφνικά βλέπουμε στην κάλπη ότι κάποιος είναι πρώτος, κάποιος είναι δεύτερος, κάποιος είναι τρίτος. Και ξαφνικά ακούμε τους εκπροσώπους αυτούς να λένε ότι νίκησαν και τρεις.
1: Ναι, εντάξει, ανάλογα. Εντάξει,
0: βλέπουμε ο καθένας μία νίκη για τον εαυτό του.
1: Εντάξει, η νίκη μερικές φορές στις εκλογές δεν είναι μόνο ο πρώτος, δεν είναι μόνο αυτός που θα σχηματίσει κυβέρνηση. Μπορεί να είναι και μία νίκη ανάλογα τον πύχη που έχεις βάλει. Δηλαδή, στο πρωτάθλημα δεν κερδίζει μόνο ο πρώτος. Μπορεί να έχεις ως στόχο να μείνεις στην κατηγορία. Άμα ο στόχος είναι να μείνεις στην κατηγορία και βγεις δέκατος και είσαι άνετα στην κατηγορία, είναι επιτυχημένη χρονιά.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι μόνο πρωταθλητής δηλαδή. Μπορεί να είσαι ο στόχος της ομάδας είναι να μπεις πεντάδα. Να βγω Ευρώπη. Άμα βγεις πέμπτος, μπορεί να είναι επιτυχημένη χρονιά.
0: Συμφωνώ έτσι ακριβώς όπως τα λες. Αλλά ξέρεις, στο ποδόσφαιρο βγαίνει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και λένε θέλουν να γίνουμε πρωταθλητές. Όπως και στην, τα κόμματα,
1: ναι,
0: που έχουμε.
1: Όποιος δεν το πάρει είναι αποτυχία από αυτούς.
0: Όποιος δεν το πάρει από αυτούς είναι αποτυχία. Ναι. Πώς μπορεί να βγει μετά λοιπόν ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και να πούνε ότι δεν το πήραμε αλλά κερδίσαμε γιατί βγήκαμε δεύτεροι?
1: Εντάξει, εκτός όμως αν πάρεις το κύπελο ή κάνεις και καλή πορεία στην Ευρώπη. Εκεί ισοσταθμίζεις.
0: Δεν ισοσταθμίζεις γιατί αυτά δεν τα ξέρεις την ώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, τα μαθαίνεις μετά.
1: Ναι.
0: Αν λες ότι εγώ.
1: Όχι,
0: θέλω,
1: το κύπελο γίνει πριν.
0: Εγώ νομίζω. Θέλω όχι. Αυτοδυναμία. Και θα πάρω αυτοδυναμία. Το πρώτο κόμμα. Το πρώτο δημοσκοπικά. Όταν το δεύτερο κόμμα λέει, εγώ δεν κατέβηκα για να διαμαρτύρομαι, εγώ κατέβηκα για να γίνω ο πρώτος και να κυβερνήσω. Και στο τρίτο κόμμα. Εγώ δεν κατέβηκα για να είμαι αντιπολίτευση, κατέβηκα για να βγω πρώτο με μία ψήφο. Όταν ένα από αυτά τα τρία, δύο από αυτά τα τρία και τα τρία δεν πάρουν αυτά που κατέβηκαν, με ποιο τρόπο και ποιο λόγο μπορεί να μας πούνε ότι πέτυχαν? Με ποιο τρόπο και ποιο λόγο μπορεί να μας πούνε ότι νίκησαν? Η Νέα Δημοκρατία θα νικήσει αν είναι αυτοδύναμη. Αν δεν είναι αυτοδύναμη, είναι αποτυχία. Ο Τσίπρας θα νικήσει αν είναι κυβέρνηση.
1: Καλά, αν δεν είναι κυβέρνηση. Γιατί είναι αποτυχία η Νέα Δημοκρατία, άμα δεν έχει αυτοδυναμία?
0: Γιατί αυτό είπε ότι θέλει να κάνει. Αυτό θέλει επιτυχία. Αν δεν έχει επιτυχία, έχει αποτυχία. Ο Τσίπρας θα είναι επιτυχία και θα είναι αποτυχία αν δεν κυβερνήσει, αν δεν είναι πρώτος. Το Πασόκ θα είναι αποτυχία αν δεν είναι πρώτο με μία ψήφο.
1: Πρώτο δηλαδή, τι πάει να πει με μία ψήφο? Πρώτο.
0: Γιατί μετά, άμα είναι με δύο ψήφους, είναι πολύ πρώτο.
1: Εντάξει, με το πρώτο, με μία ψήφο τώρα είναι λίγο σλόγγαν σχηματικό. Πρώτο δηλαδή, τι πάει να πει με μία ψήφο?
0: Άρα λοιπόν,
1: είσαι πρώτος ή είσαι δεύτερος?
0: Ποιος από τους τρεις. Από τους δύο δεν είναι πρώτος. Δεν είναι πρώτος όχι που είσαι από τους δύο. Έχει αποτύχει ή μας λέει ψέματα ή έχει αποτύχει. Και αν η κυβέρνηση αυτή είναι πρώτη αλλά δεν είναι αυτοδύναμη, ή μας λέει ψέματα ή έχει αποτύχει. Αυτά είναι. Όπου διαφωνείτε 6939-943-943. Ή μας δουλεύουν και οι τρεις, ή μας λένε την αλήθεια και οι τρεις. Ή μας λένε ότι η επιτυχία είναι μόνο η αυτοδυναμία της κυβέρνησης, άρα κάθε άλλο είναι αποτυχία. Ή μας λένε ότι μόνο επιτυχία είναι ο Τσίπρας να είναι πρώτος, ή το Πασόκ ο Ανδρουλάκης να είναι πρώτος. Κάθε άλλο είναι αποτυχία.

0: στο κόμμα της κυρίας Καραστιανού πάντως αναζητούν τον νέο εκπρόσωπο μετά και την φυγή του Θανάση Αυγερινού, ο οποίος απεχώρησε με αιχμές ότι υπάρχει και άλλο γραφείο τύπου.
1: Τι θα τον κάνουμε?
0: Τι θα τον κάνουμε?
1: Γιατί τον κύριο Αυγερινό που τον είχαν, σε πόσα κανάλια τον έβλεπε, σε πόσες συνεντεύξεις τον έβλεπε,
0: στην αρχή, στην αρχή ο κύριος Αυγερινός έβγαινε.
1: Ναι, στην αρχή, πόσο μέρες?
0: Ναι, στην αρχή.
1: Δύο-τρεις μέρες.
0: Γενικότερα το κόμμα δεν έχει ιδιαίτερη εκπροσώπηση. Εγώ δεν βλέπω σε πάνελ στελέχη της ελπίδας του
1: κόμματος. Έχει στελέχη.
0: Αυτό δεν ξέρω τώρα.
1: Γιατί το είπες εσύ, εγώ πήγα να σου πω στην αρχή να διαφωνήσω μαζί σου για να διαφωνήσω. Αλλά έχει στελέχη.
0: Έχει κάποια στελέχη.
1: Έχει κάποια στελέχη. Πού είναι αυτό?
0: Πού είναι, δεν ξέρω πού είναι, σίγουρα υπάρχουν κάποιες τελέχεις.
1: Ναι, πού είναι αυτά, πού?
0: Δεν ξέρω πού είναι, πώς να ξέρω πού είναι.
1: Δεν θα έπρεπε εσύ και εγώ να ξέρουμε και να έχουμε κάποιον εδώ και να μας πάρει τηλέφωνο τώρα και να μας πει: εγώ είμαι, θέλω να δώσω συνέντευξη. Δηλαδή τα άλλα κόμματα που τα ξέρουμε περισσότερο και τους ανθρώπους που τους ξέρουν περισσότερο.
0: Τους βρίσκουμε πολύ εύκολα.
1: Ή μας βρίσκουν αυτοί πολύ εύκολα.
0: Ή μας βρίσκουν πολύ εύκολα.
1: Ναι, δεν και πολύ. Δεν σκέφτομαι ένα τηλέφωνο που μπορεί να παίρνει, το σηκώνει.
0: Ναι, δεν το σηκώνω.
1: Αρκεί να μην τρεις ώρα τη νύχτα.
0: Δεν το σηκώνω, αλλά τέλος πάντων θα επικοινωνήσω μετά.
1: Ναι. Δεν το σηκώνω γιατί χρωστάς τράπεζα.
0: Όχι, αλλά έχω μια.
1: Να μην σηκώνω τηλέφωνο.
0: Δεν έχω πολύ καλή επαφή. Δεν το σηκώνω εύκολα στην αρχή.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα πάρω τηλέφωνο μετά.
1: Αυτό είναι αν πάρετε το μπουρναρά και σα πάρει πίσω. Μην του το σηκώσετε.
0: Απαντάω πάντα στο μήνυμα.
1: Μην του το σηκώσετε. Μην του το σηκώσετε για να μάθει να μην σηκώνει τηλέφωνα. Αυτό δεν μου αρέσουν τα τηλέφωνα. Μάθαμε τα μηνύματα, λέει, και δεν μου αρέσουν τα τηλέφωνα. Ναι. Ξέρεις, οι άνθρωποι μιλάνε τα τηλέφωνα. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Καλά, γιατί πριν να καλυφθούν τα τηλέφωνα, τι γινόταν?
1: Είχαν τα περιστέρια.
0: Καλύτερο ήταν αυτό.
1: Είχαν τα σήματα Μόρζ.
0: Καλύτερο ήταν αυτό.
1: Καλύτερο ήταν να μην μιλάμε. Να μην μιλάμε και στον δρόμο. Μην μιλάμε και στον δρόμο. Βρισκόμαστε να μην μιλάμε, στέλνουμε ένα μήνυμα.
0: Λοιπόν, η κυρία Καραστιανού τώρα ψάχνει τον νέο εκπρόσωπο. Τώρα το αν έχει στελέχη ή όχι. Υπάρχουν κάποια στελέχη. Ναι, δεν υπάρχει μεγάλη προβολή, είναι αλήθεια. Δεν βγαίνουν.
1: Το οποίο δεν είναι ότι δεν τους θέλουμε. Εδώ είμαστε. Οι άλλοι μας παίρνουν τηλέφωνο να βγουν. Ας πάρουν και αυτοί. Εδώ είμαστε. Θα βγουν. Απλά δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται στο κόμμα της κυρίας Καραστιανού. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι συμβαίνει σε αυτό το κόμμα. Τι παρέτει το ένας και λέει ότι δεν ήταν αυτό που είπαμε. Παρέτει το άλλος και λέει δεν ήταν αυτό που είπαμε. Παρέτει το τρίτος και δεν λέει το. Δεν βγαίνει πουθενά κανένας να πει κάτι εκτός από την κυρία Καραστιανού, όποτε βγαίνει. Δεν ξέρω που πάει, δεν ξέρω γιατί έγινε και δεν ξέρω και που θα πάει. Απορία είναι αυτή, δεν είναι κάτι παραπάνω.

0: Και μου ήρθε τώρα και μέρος της συνέλευσης της κυρίας Μιχαηλίδη, της υπουργού στην ΕΡΤ που έκανε πριν λίγο, και ξεχωρίζω ότι εντάξει θα λυθεί το πρόβλημα, γιατί τώρα που δίνουμε το ανακαινίζω στα σπίτια που είναι κλειστά και θα γίνει η ανακαίνιση και θα ανοίξουν τα σπίτια, θα έχουν περισσότερα σπίτια, οπότε θα βρίσκουμε να μείνουμε. Και σας είπε κανένας, κυρία Υπουργέ, ότι εγώ που θα ανακαινήσω το κλειστό μου σπίτι και θα το, αυτό το κλειστό μου σπίτι και θα το ανοίξω, θα το δώσω φτηνά? Με υποχρέωση είναι το να μην το πουλήσω ή να μην το κρατήσω κλειστό. Το πόσο θα βάλω το ενίκιο στο ανακαινισμένο σπίτι είναι δικό μου θέμα. Εκτός αν κάνω κάτι λάθος, έχω δει κάτι λάθος και μου βλέπετε και μου έχετε βάλει και πλαφόν στο ενίκιο. Τουλάχιστον ο κύριος Κιαδάς δεν μας είπε κάτι τέτοιο χτες. Έτσι δεν είναι? Δεν έχουν βάλει πλαφόν στα ενίκια.
1: Ο κύριος Σκιαδάς, ο πρόεδρος, ζητάει να μπει πλαφόν.
0: Λοιπόν, ωραία, εγώ παίρνω το δάνειο αυτό, που αυτό την επιχορήγηση, όπως τη λέτε, μάλιστα.
1: Και το σωστό αυτό είναι να υπάρχει πλαφόν.
0: Γιατί να υπάρχει πλαφόν? Δικό μου το σπίτι δεν θέλω να το κάνω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι, άμα θες νοικιάσαι το, άμα δεν θες να το νοικιάζεις.
1: Ναι, αυτό είναι η μία άποψη, η εντελώς νεοφιλελεύθερη.
0: Αυτή είναι η άποψη. Δεν υπάρχει άλλη.
1: Αλλά υπάρχει άλλη, η οποία όπου το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει προς όφελος των πολλών.
0: Όχι, το κράτος, άμα θέλει να παρέμβει, να χτίσει σπίτια δικά του για να μην τσάμπα.
1: Γιατί η νεοφιλελεύθερη άποψη αυτή που είπε ότι τόσο εγώ το νοικιάζω, άμα θες το παίρνει, είναι μια άποψη που τρώνε πολύ κόσμο. Αλλά πού οδηγεί αυτό?
0: Οδηγεί
1: στο ότι αν εγώ το έχω 1000 ευρώ το ενίκιο,
0: ναι,
1: και ο διπλανός θα πει εγώ τι είμαι χαζός να το έχω 300, θα το κάνω και εγώ 1000, έτσι η αγορά με έναν άτυπο κανόνα συσσωρεύεται σε περίπου στα ίδια ποσά και ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος. Οπότε εκεί πρέπει να έρθει το κράτος και να πει ότι η παιδιά δεν μπορεί να κάνει ο καθένας που θέλει, υπάρχει πλαφόν.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: πώς είναι πλαφόν? Πλαφόν στο σπίτι μου όσο θέλω, δικό μου είναι. Και άμα δεν θέλω να το νοικιάσω, το κλείνω. Δικαίωμά μου δεν είναι? Ας πράξει η ελληνική κυβέρνηση, ο Δήμος Αθηναίων, οι Δήμοι όλης της Ελλάδας, να δουν τα σπίτια που είναι, τα ακίνητα που έχουν και είναι κλειστά και δεν ξέρουν και καν που είναι.
1: Αυτό ναι, εντάξει.
0: Να τα ανοίξουν καταρχάς αυτοί και μετά ας έρθουν να μου πούνε εμένα πόσο θα βάλω το σπίτι μου. Γιατί, άκουσες τι είπε ο κύριος Κιαδάς?
1: Ναι.
0: Είπε επίσης για τα σπίτια ότι εσύ δεν έγινες πλούσιος ξαφνικά και δεν νοικιάζεις το σπίτι σου. Θα θες να το νοικιάζεις γιατί είναι ένα εισόδημά σου.
1: Ναι, καλά.
0: Άρα λοιπόν, αν ανοίξουν πολλά σπίτια, αυτά που έχει το κράτος, αυτά που έχουν οι Δήμοι, ανοίξουν και όντως θα πέσει ο αριθμός, θα πέσει η τιμή, εγώ δεν θα το κρατήσω κλειστό. Θα το ανοίξω. Γιατί θέλω να παίρνω αυτό το εισόδημα. Δεν έγινα πλούσιος επειδή έχω ένα σπίτι. Και ένα σπίτι που έχω το πληρώνω χρυσό έτσι κι αλλιώς το κράτος. Χρυσό το πληρώνω. Α, όχι, δεν έχω έμφυα, καταργήθηκε το 19, δεν καταργήθηκε.
1: Καταργήθηκε.
0: Όπως καταργήθηκε το να ξεπερνάμε την ώρα αυτή και να μην πηγαίνουμε σε διάλειμμα.
1: Έχουμε ένα λεπτάκι.
0: Εντάξει, καταργήθηκε τώρα για ένα λεπτάκι. 69-39-943-943, παιδιά. Εμείς φεύγουμε στο διάλειμμα μας. Έχουμε ειδήσεις, κύριε Πουρναρά.
1: Έχουμε τις αθλητικές ειδήσεις.
0: Έχουμε και αθλητικές ειδήσεις και πάμε αμέσως μετά να συζητήσουμε. Πάμε στην εκπομπή του Πουρναρά μετά.
1: Και ο Πάμφο το λέει: 2 likes για Γεωργιάδη και 1 για Πουρναρά. Ο πρώτος όμως πρέπει να αγοράσει γυαλιά με κάμερα ανάλογα του συνονόματου στην Λίμνο. Τα γυαλιά αυτά του συνονόματου τα έχει, υπάρχουν, κυκλοφορούν στην αγορά του κυρίου Γεωργιάδη που τα φορούσε στην Λίμνο. Τα ίδια γυαλιά έχει ο κύριος Κασελάκης.
0: Με τι?
1: Με τον κύριο Γεωργιάδη, φοράνε τα ίδια γυαλιά.
0: Γυαλιά με κάμερα, έχουν κάμερα επάνω.
1: Δεν ξέρω, όχι. Στα 2 και το 1 likes, σε ποιο θέμα δεν κατάλαβα.
0: Θα το μάθουμε αμέσως μετά. Πάμε τώρα διάλειμμα, πάμε ειδήσεις και ερχόμαστε εδώ αμέσως να πάμε στην εκπομπή του Πουρναρά. Πάω εγώ έξω, θα φύγω.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Δικού της όνομα Αελάβ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Η ώρα είναι 10.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
9: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Εντυπωσιακή κίνηση από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο συμφώνησε με τους Πράσινους και βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Τριφύλι. 1 εκατομμύριο ευρώ σε βάθος τριετίας θα λάβει ο Γάλλος Γκάρτ. Ήταν 2-1 για την ΑΕΚ στο πρώτο τελευταίο φιλικό απέναντι στην Samsunspor. Σκόρε το δικέφαλο Ελίασον στο 14. Τα γκολ των Τούρκων σημείωσαν η Ελαγή στο 44 και Ζαρζού στο 80. Το ανεπίσημο ντεπούτο του με τα κυτρινόμαυρα έκανε ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ. Απεχώρησαν με τραυματισμό η Ζίνη και Πεν Ράις, με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία. Ενίσχυση στο τέρμα για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα για 1-1 χρόνια. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το νέο απόκτημα των Πειραιωτών Γκουστάβο Σάμε. Τις ανακοινώσεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Αρνητικός στην προοπτική των Ερυθρολευκών είναι ο Ανάς Σαλάχ Εντίν παρά τη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Ρώμα σύμφωνα με Ολλανδικό μέσο. Εκτός από την αποστολή του Παναθηναϊκού για την ρεβάνς με την επάξη έμεινε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Είμαστε το φαβορί, αλλά δεν θα είναι εύκολο, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει για να κερδίσει και αυτό θα κάνουμε και αύριο, το μήνυμα του Στέφαν Ντεφράι. Αύριο αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Τριφυλλίου ο Κίνγκς Καγκουά που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Χάπολ Μπερσέβα. Εκτός από την αποστολή του ΠΑΟΚ και τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα έμειναν οι τραυματίες Ντεσπότοφ και Μεϊτέ που έκαναν θεραπεία και ο Σορετήρε που έβγαλε μέρος του χθεσινού προγράμματος. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι πολύ καλή ομάδα, αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία τον αγώνα, ανέφερε στη συνέντευξη τύπου ο Αλέσιο Λύση. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς τον αγώνα στην έδρα μας για να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας το μήνυμα του Ανέστη Μύθου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Γάλλου δεξιού μπακ Βίλιαμ Μικέλ Μερσί στον δικέφαλο του Βόρα. Ο Άρης πυροδοτεί μεταγραφική βόμβα καθώς βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Ράφα Μύρο. 29χρονος Ισπανός επιθετικός αναμένεται άμεσα στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίτρινους σύμφωνα με το ABC Sevilla. Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς κινούνται δυναμικά και για την ενίσχυση της αμυνάς τους έχοντας προχωρημένες επαφές με τον διεθνή Σλοβάκο στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα. Η Εθνική Ελλάδα σε φίβο έκανε το θαύμα της επικρατώντας 79-78 της Σερβίας και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ K18. Κορυφαίος για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου με 21 πόντους και 8 rebound. Μεταγραφή με φιλοδοξίες από την Ελασσίρου, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου μεσοδοτικού Κινγκ Φαϊζάλ. Στο στόχαστρο της Μπαρτσελώνα βρίσκεται ο διεθνής Έλληνας επιθετικός Βαγγέλης Παυλίδης, όπως αναφέρουν ισπανικά και πορτογαλικά μέσα. Η Αλ Ιτιχάντ βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού μέσου Αζεντίν Ουναΐ, σύμφωνα με το Africa Foot. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Είναι 2:01 οι ώρες.
1: Έτσι, άρα δεν είναι τρίτη και τελευταία.
0: Γι' αυτό το
1: είχαμε
0: το
1: μία ώρα άλλη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και έχουμε άλλη μία ώρα της δεύτερης εκπομπής.
0: Εντάξει, είναι μία συν δύο ώρες. Είναι η δεύτερη ώρα της δεύτερης εκπομπής.
1: Είναι σαν τα συμβόλαια.
0: Αυτό ένα συν δύο.
1: Αυτά τα συμβόλαια που κάνουμε με τους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι, λένε ένα συν ένα παράδειγμα. Με τώρα ο Ολυμπιακός πήρε ένα τερματοφύλακα, ένα συν ένα υπέγραψε.
1: Με τους βουλευτές τα κάνουμε αυτά.
0: Με τους βουλευτές όχι.
1: Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε ένα συμβόλαιο.
0: Γιατί είναι αορίστου.
1: Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε ένα συμβόλαιο.
0: Δεν ξέρω, ο κύριος Χουρδάκης δεν υπέγραψε πριν να. Δεν είναι, πήγε στο Πασόκ.
1: Ναι, να μάθουμε, ας πούμε, τι συμβόλαιο έκανε, τι ποσό πήρε, πόσα χρόνια είναι το συμβόλαιο.
0: Πότε δεν, έχουν, να... δεν έχουν συμβόλαια. Είναι αορίστου.
1: Πότε μπορεί να πάρει μεταγραφή.
0: Είναι αορίστου. Ο Πάμφο, το 2 λάξει την τοποθέτηση στην διαχρονική απάτη της βενζίνης. Εγώ ως Sugar Daddy βάζω λεφτά όπου θέλω στους αγγέλους της Ανάστασης και ο παππούς και η εγγονή του ελέγχονται από την Γερμανοτραφή Πιτσιλή για φοροκλοπή 70 ευρώ. Ο Ελλάδα πια γαϊδούρια σε κυβερνούν τώρα παραφράζοντας τον Σουρή. Ευχαριστώ.
1: Μα το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μόνο η βενζίνη και οι φόροι, παράδειγμα, που όταν είμαστε αντιπολίτευση λέμε ότι θα κάνουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση, και όταν γίνουμε κυβέρνηση φυσικά δεν το κάνουμε, και τότε η αντιπολίτευση αυτό που δεν έκανε όταν ήταν κυβέρνηση λέει «Α, κακώς δεν το κάνετε και θα το κάνω εγώ όταν ξαναγίνω, και αν ξαναγίνω κυβέρνηση». Δηλαδή αυτό που μας κοροϊδεύουν δεν είναι μόνο στη βενζίνη. Δηλαδή το θυμάμαι, όχι τώρα, πολλά χρόνια πίσω, που όποιος είναι αντιπολίτευση τάζει και όταν γίνεται κυβέρνηση ξεχνάει. Θέλετε εσείς να μας θυμίσετε κάποια παραδείγματα? Εμείς εδώ τα θυμόμαστε γιατί τα γράφω εγώ και τα εγώ στο χειρόγραφα και ο Πουρναράς στο κομπιούτερ. Γράφουμε και οι δύο αλλά διαφορετικά. Λοιπόν, τάζει

0: Λοιπόν, αυτό. Γράφει ο Μπουρναράς στο κομπιούτερ, εγώ χειρόγραφα. Θυμήστε μας κι εσείς, αν μπορείτε, αν θυμάστε δηλαδή κάτι που όποια κυβέρνηση ως αντιπολίτευση το έλεγε ότι θα το κάνει, όταν έγινε κυβέρνηση δεν το έκανε, και όταν ξανά έγινε αντιπολίτευση είπε ότι θα το κάνω, επειδή δεν το έκανα πριν θα το κάνω τώρα. Δίνω το παράδειγμα, όπως ακριβώς είπε ο Πάνος και σωστά το είπε, όταν ο κύριος Κεραράκης ήταν αντιπολίτευση έβγαλε φωτογραφία και έδειξε τη βενζίνη και τους φόρους. Όταν έγινε η κυβέρνηση μαζί με τον Πρωθυπουργό, δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη, κράτησα τους ίδιους φόρους που είχε πριν ο Τσίπρας, που τώρα που είναι αντιπολίτευση λέει ότι εγώ θα τους αλλάξω, όχι τότε που ήμουν κυβέρνηση, θα τους αλλάξω τώρα αν ξαναγίνω κυβέρνηση. Ποιος πιστεύει ποιον, και αν πιστεύατε κανέναν εσείς, και αν θυμάστε και άλλα τέτοια παραδείγματα, γιατί εγώ θυμάμαι πρόχειρα ότι ο Έμφυα, όπως είπα, καταργήθηκε το 19 και ο νόμος Κατρούγκαλο δεν καταργήθηκε το 19.
1: Ναι.
0: Δεν καταργήθηκαν αυτοί οι δύο. Δεν υπάρχουν πια.
1: Ναι. Την καλημέρα μας και στον Ηλία, και την καλημέρα και στον φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος μου στέλνει το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα εκεί με τους δύο που βλέπουν το βυθό. Νίκο, εμείς τα πρωτοσέλιδα τα έχουμε πει εδώ από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τα έχουμε διαβάσει τα πρωτοσέλιδα.
0: Γιατί διαβάζουμε σε αυτή την εκπομπή σε λίγες εφημερίδες?
1: Στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Είδες όμως ότι σε αυτή την εκπομπή διαβάσαμε τις δύο ό,τι απέμεινε.
1: Ναι, τι ό,τι απέμεινε.
0: Ό,τι απέμεινε από εφημερίδες, διαβάσαμε σε αυτή την εκπομπή. Διαβάσαμε τις πρώτες στην προηγούμενη.
1: Είχε
0: εκπομπή.
1: Είχε ξεκινήσει μετά αυτή την εκπομπή.
0: Δεν κρατάς το λόγο σου, Μπουρνάρα.
1: Σωστό.
0: Δεν κρατάς το λόγο σου. Γιατί... όταν είσαι αντιπολίτευση κάνεις άλλα, και όταν γίνεσαι κυβέρνηση κάνεις άλλα. Κύριε Μπουρναρά.
1: Τον κρατάω το λόγο μου, πάντα εγώ.
0: Μόνο εγώ τον κρατάω το λόγο μου που λέω σε όλους πρώτα καλημέρα πάνω. Που λέω μάλλον πρώτα καλημέρα πάνω και μετά καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κρατάω τις δεσμεύσεις. Θυμηθείτε κι εσείς και βοηθήστε μας έτσι, ότι όπως καταργήθηκε ο Έμφυα το 19, όπως καταργήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου το 19, όπως κατήργησε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τους φόρους που είχε ο Τσίπρας στη βενζίνη, όπως ο Τσίπρας λέει τώρα θα καταργήσω τους φόρους που κράτησε, τους δικούς μου φόρους κράτησε ο Μητσοτάκης, αλλά θα τους καταργήσω εγώ αν ξαναγίνω κυβέρνηση. Θυμηθείτε και άλλα τέτοια. Θυμηθείτε έτσι να μας πείτε, να τα θυμόμαστε κι εμείς και εσείς, να τα θυμούνται όλοι, και μετά γράφτε πόσο τους πιστεύετε.
1: Το να υπάρχουν κάποιοι σχετικοί φόροι πάντως δεν είναι.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Δεν το λέω για σένα, γενικότερα. Το να υπάρχουν φόροι δεν είναι κακό. Αρκεί αυτοί οι φόροι να έχουν μια ανταπόδοση. Γιατί η ουσία του φόρου τι σημαίνει? Ότι πληρώνω το φόρο και επιστρέφει στον πολίτη μέσω του κοινωνικού κράτους, μέσω του κράτους πρόνοιας. Εδώ η στρέβλωση είναι ότι πληρώνεις τον φόρο, αλλά πολλές φορές όχι απλά είναι σε χαμηλό επίπεδο το κοινωνικό κράτος, υπάρχει απουσία κράτους πρόνοιας.
0: Πρώτον, είσαι εντελώς λάθος.
1: Πάμε.
0: Πρώτον,
1: ναι.
0: Πληρώνουμε χρεολύσια και προπληρώνουμε κιόλας. Από πού? Από αυτούς τους φόρους.
1: Ωραία, ναι.
0: Δεύτερον, εκτός από ότι πληρώνουμε, έχουμε και 22-23 πόσα έχουμε δις για να σας δώσουμε μέχρι το 30.
1: Με τα ταμείο ανάκαμψης.
0: Όχι, μετά το ταμείο. Ναι, μετά
1: αυτό. Αυτό που θα αντικαταστήσει, ναι, το ταμείο ανάκαμψης.
0: Πού τα βρήκαμε αυτά που θα σας δώσουμε μετά το, μέχρι το 30.
1: Αυτό έχει ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός, πού τα βρήκε αυτά τα 23 δις.
0: Από τους φόρους, δεν χρειάζεται να ερωτηθεί.
1: Α, okay.
0: Επίσης, έχω την αίσθηση ότι μας ακούνε εκεί από την Ελλάδα, διότι είπα, γιατί δεν λέτε στο, όταν σας λένε πού θα τα βρείτε τα λεφτά, από τα 22, τα δικά σας.
1: 23, γιατί το κατεβάζεις?
0: Γιατί μπορεί να έχουν φάει ένα μέχρι τότε.
1: Αυτό είναι αλήθεια, είναι μεγάλη πιθανότητα.
0: Έχουν προεκλογική. Λοιπόν, από τα, και ο κύριος Τσίπρας που μας άκουσε, είπε ότι θα πάρω τα 17,5 και θα τα δώσω στην Δημάρχου.
1: Ναι.
0: Από αυτά θα τα πάρει. Μας άκουσε ο κ. Τσίπρας και είπε:
1: αλήθεια αυτό, κύριε.
0: Από αυτά θα πάρω τα 17,5 και θα τα δώσω στους δημάρχους.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Τσίπρας ακούει εκπομπή όπως και ο κ. Κυρανάκης. Είναι δύο πρόσωπα που ακούνε την εκπομπή.
0: Τώρα μην βάζει να σηκωθώ να έχει με χειροκροτήσεις.
1: Και γι' αυτό βάζουμε. Εμείς γι' αυτό χειροκροτάμε κύριο Κυρανάκη, γιατί είναι θαυμαστής της εκπομπής.
0: Λοιπόν, άρα είσαι εντελώς λάθος. Ναι. Οι φόροι που δίνουμε έχουν ανταπόκριση. Πρώτον, ναι, στα χρεολύσια. Δεύτερον, στα λεφτά που υπάρχουν για μέχρι το 30. Και τρίτον, αυτά τα λεφτά που υπάρχουν μέχρι το 30. Τα έχουν όλα τα κόμματα.
1: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η κυρία Μυρτώ Κοροβέση, η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής. Κυρία Κοροβέση, καλημέρα.
0: Καλή σας
2: καλημέρα.
0: Μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω...
2: σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά το τελευταίο διήμερο έχετε γίνει viral
3: Είστε το νούμερο ένα πρόσωπο στα πολιτικά. Χθες πάντως στο X, όλο για σας διαβάζω.
2: Αλήθεια, δεν το έχω καταλάβει. Σας ευχαριστώ που με ενημερώνετε.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω με την πρώτη σας παρουσία στη Βουλή. Και μένω στο κομμάτι που είπατε και θέλω να μου πείτε, επειδή είστε νέος άνθρωπος που ασχολείστε με την πολιτική και φαντάζομαι απευθύνεστε και κατά βάση σε νέους ανθρώπους, ότι το σημαντικό πρόβλημα είναι όταν ένας υπουργός αποφασίζει αν θα τον κρίνουν ή αν δεν θα τον κρίνουν. Και αν θα το δικάσουν ή αν θα το δικάσουν. Αυτό τελικά πόσο το σκέφτονται οι νέοι άνθρωποι και πόσο είναι ο βασικός λόγος που απέχουν την πολιτική.
2: Ακριβώς. Θα αρχίσω από το γενικό πλαίσιο και θα πω ότι θα προσπαθήσω να βάλω το μικρό μου λιθαράκι, φυσικά δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω θαύματα, μάλλον δεν μπορώ, ώστε η πολιτική να μην έχει τουλάχιστον αρνητικό νόημα για τη νέα γενιά. Γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτική με ΙΤΑ και η πολιτική με ΟΜΙΚΡΟΝΙΟΤΑ έχουν ταυτιστεί με ένα αρνητικό ή πάρα πολύ αρνητικό πρόσημο. Νομίζω ότι είναι χρέος όλων μας, ειδικά των νεότερων ανθρώπων που ασχολούμαστε, να προσπαθήσουμε έστω να συμβάλλουμε στην ανατροπή αυτού. Διότι η αποστροφή της πολιτικής έχει ως αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή. Και η μη συμμετοχή έχει ως αποτέλεσμα την ερειπή δημοκρατία. Άρα νομίζω ότι ένας από τους στόχους μου, που βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι αυτός. Τώρα, όσον αφορά την ομιλία για τη συνταγματική αναθεώρηση, μάλλον το νομοσχέδιο για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ομιλία τη δική μου, η φράση που χρησιμοποίησα είναι αυτή που είπατε κι εσείς, ότι το πρόβλημα δεν είναι όταν η δημοκρατία δεν απειρείται όταν ελέγχονται οι υπουργοί, απειρείται όταν οι ίδιοι υπουργοί αποφασίζουν ποιος και αν θα τους ελέγξει. Είδαμε εδώ για ακόμη μια φορά ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε την ευκαιρία και μπορούσε να αλλάξει το πνεύμα του άρθρου 86 σύμφωνα και με τις δικές της τυμπανακρουσίες, ανταυτού πάλι, αντί για τη φυσική δικαιοσύνη, αποφασίζει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και θεσμικά δεν είναι επιτρεπτό, αλλά σίγουρα στην γνώμη του μέσου Έλληνα, του Έλληνα πολίτη, σίγουρα δεν είναι αποδεκτό, διότι πρέπει να καταστρατηγήσουμε αυτή την αντίληψη, δικαιολογημένη αντίληψη, ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ένα για τους υπουργούς και ένα για τους απλούς πολίτες.
0: Καλά, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και όχι μόνο για τους υπουργούς και για τους βουλευτές. Και μάλιστα το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, το οποίο θεμητό δεν είναι, κύριε πάνω μας, ότι το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει για όλους μας εκτός από τους συγκεκριμένους. Αυτό είναι η επιβεβαίωση του κανόνα. Εδώ τώρα όμως θέλω να πω ότι βλέπετε εσείς ότι τα άλλα κόμματα, αφήστε τη Νέα Δημοκρατία, είναι τόσο φανατικά στο πώς θα αλλάξουν το Σύνταγμα και πώς θα το αλλάξουν σε σχέση με αυτά που θέλουμε εμείς οι πολίτες ή αυτά που σκεφτόμαστε εμείς οι πολίτες και όχι αυτά που συμφέρουν τα κόμματα. Βλέπετε κάτι τέτοιο?
2: Νομίζω ότι ο τρόπος που εισήχθη αυτή τη χρονική στιγμή η συνταγματική αναθεώρηση ήταν, αν μη τι άλλο, πολύ πρόχειρος. Δηλαδή, θεωρώ από την πολύ σύντομη εμπειρία που διαθέτω, αλλά κυρίως από το πώς σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να λειτουργεί αυτή η κορυφαία στιγμή του Κοινοβουλίου, ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μια πολύ μεγαλύτερη διαβούλευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να είχαν καταθέσει πολύ περισσότερες προτάσεις και να είχαμε συζητήσει όχι αμιγώς αντιπολιτευτικά ή οι κύριοι της κυβέρνησης αμιγώς κυβερνητικά, υπερασπίζοντας την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά πραγματικά με γνώμονα το τι θα βελτιώσει την καθημερινότητα του κόσμου. Και γι' αυτό και εγώ επέλεξα να επικεντρωθώ στην ομιλία μου για την ψηφιακή εποχή, γιατί και εκεί είδαμε, παρόλο που η Νέα Δημοκρατία πάλι με δίθεν τυμπανοκρουσίες διερριγνύεται η μάτιά της ότι κάνει συμβάλλει στην ενσωμάτωση της ψηφιακής εποχής στο Σύνταγμα, στην πραγματικότητα είναι μια τόσο γενικόλογη διατύπωση που είναι σαν το Σύνταγμα για τα συγκεκριμένα άρθρα της ενητής νοημοσύνης να είναι λεύκομα εύσεβων πόθων. Όμως το Σύνταγμα είναι το κορυφαίο κείμενο αυτή τη στιγμή που θα πρέπει πραγματικά να είναι σαφές και ακριβές.
3: Κύριε Κοροβέση, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι πολιτικό γενικότερο και προσωπικό, όχι αδιακρίτως προσωπικό, πολιτικό. Είστε νέα βουλευτής, είναι η πρώτη φορά τώρα που μπήκατε στην Βουλή, η πρώτη σας ομιλία. Είναι η πρώτη επαφή που είχατε με το Κοινοβούλιο και με τους βουλευτές και η ομιλία σας είναι κάτι έτσι όπως το είχατε στο μυαλό σας για την Βουλή ή το απομυθοποίησατε?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εμένα, που εντάξει είναι πάρα πολύ πρόσφατο αυτό και μπορεί να είναι και χρονικά πολύ περιορισμένη αυτή η εμπειρία, είναι ένα βέος το γεγονός ότι βρίσκομαι σε αυτά τα κοινοβουλευτικά έδρανα, τα οποία νομίζω ότι όλοι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο, διότι η Βουλή είναι αντιπροσωπευτική. Ο ρόλος εδώ μέσα και των όλων όσων βρίσκονται είναι να εκπροσωπούν την κοινωνία η οποία τους επέλεξε με τον ή τον άλλο τρόπο να βρίσκονται εδώ μέσα. Με τον ή τον άλλο τρόπο, γιατί στη δική μου την περίπτωση προήγησαν παραιτήσεις, μη αποδοχές έδρας κλπ. Νομίζω ότι ποτέ δεν θα απομυθοποιήσω τον θεσμό της Βουλής και του Κοινοβουλίου, ωστόσο θα μιλάω αντιπολιτευτικά και κατακριτικά σε όσους τον απομυθοποιούν, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το χρέος που έχουμε απέναντι στους πολίτες και στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.
0: Ναι, εδώ όμως χρονικά περιορισμένοι θα είναι μόνο αν πάτε σε ένα κόμμα που πρέπει να παραιτηθείτε και να φύγετε. Αν παραμείνετε ανεξάρτητοι, αν πάτε σε άλλο κόμμα, δεν χρειάζεται να είναι χρονικά περιορισμένοι. Έχετε μήνες μπροστά σας για να είστε εκεί. Καταλαβαίνετε ποια είναι η ερώτηση, έτσι, σαφέστατα.
2: Ναι, την καταλαβαίνω την ερώτηση.
0: Βεβαίως δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε, αλλά χρονικά περιορισμένοι είναι μόνο αν πείτε ότι εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο κόμμα, το οποίο είναι αυτό, του κ. Τσίπρα. Δηλαδή, άρα πρέπει να παρατηθώ γρήγορα.
2: Είναι τόσο φιλόξενη η εκπομπή σας που θα απαντώ σε κάθε ερώτηση που μου τίθεται. Και σας ευχαριστώ πολύ για τις επανειλημμένες προσκλήσεις και τη φιλοξενία. Καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Εγώ εννοούσα τον χρονικό περιορισμό ως προς το ότι δεν είμαι στην αρχή μιας τετραετίας, ίσα-ίσα είμαι στο τέλος μιας τετραετίας. Οπότε έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός. Μπορεί να είναι 2 μήνες, 3 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες, αλλά παραπάνω από αυτό δεν θα είναι. Μέχρι να προκυλήξουν οι εκλογές εννοώ και να πάμε σε μια κανονική προεκλογική περίοδο. Και για αυτόν τον λόγο θα ήθελα πραγματικά να κάνω όσο περισσότερο κοινοβουλευτικό έργο μπορώ και θα ήθελα και αν τα καταφέρω να εκφράσω τη φωνή της δικής μου της γενιάς μέσα στο Κοινοβούλιο που δεν εκφράζεται συχνά έως και καθόλου. Τώρα όσον αφορά και στην ερώτησή σας, για να μην νομίζετε ότι την αποφεύγω, η αλήθεια είναι ότι η απόφασή μου η προχθεσινή να αποχωρήσω από το κόμμα Δημοκράτες δεν είχε καμία σχέση και νομίζω ότι αυτελίζεται όταν τη βάζουμε και σε αυτό το πλαίσιο από καμία άλλη μελλοντική απόφαση. Νομίζω ότι έχω δηλώσει ξεκάθαρα ότι είμαι και σας διαβεβαιώ ότι θα παραμείνω στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, της δημοκρατίας, της αριστεράς αν θέλετε, και οι επόμενες κινήσεις, αν και εφόσον υπάρξουν, είναι κάτι σίγουρα που δεν είναι ούτε καν αυτή τη στιγμή υποσυζήτηση και πόσο μάλλον αποφασισμένο. Κυρίως όμως αυτό που θα με ενδιέφερε, για να σας πω αυτό και να κλείνω, και όχι να κλείνω την συγκεκριμένη τοποθέτηση εννοώ, και δεν το λέω σε γενικόλογο επίπεδο, ούτε ρομαντικό, το λέω σε ρεαλιστικό επίπεδο, είναι να μπορέσει να υπάρξει αυτή η αντίρροπη δύναμη με προοπτικές εξουσίας κατά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τα τελευταία 7, σχεδόν 8 χρόνια έχει ταλανίσει τον απλό κόσμο.
3: Ωραία, θα πάμε και εκεί. Έχω μία απορία για την ανεξαρτητοποίηση. Επικαλεστήκα τους λόγους της αποχώρησής σας από το κόμμα Δημοκράτες και μετά την δική σας αποχώρηση μου προξένησε εντύπωση ότι υπήρξε ανακοίνωση από το κόμμα όπου στην ουσία λέει ότι υπάρχει λύση συνεργασίας με την κυρία Κοροβέση. Δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να το ερμηνεύσετε ή γνωρίζετε κάτι παραπάνω. Απλά είναι δική μου απορία γιατί να υπάρξει ανακοίνωση λύση συνεργασίας μετά την δική σας αποχώρηση.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ και θα ήταν ενδεχομένως και άδικο να το απαντήσω εγώ, διότι θέλω να σέβομαι πάντα ανθρώπους και πολιτικά οχήματα με τα οποία συμπορεύτηκα. Ωστόσο, αν μη τι άλλο, πιστεύω ότι ήταν μια αστοχής δήλωση. Θεωρώ ότι τα πολιτικά κόμματα ενέχουν εν πολύ στο, τη μορφή του εθελοντισμού, της προσφοράς, και σε αυτά βασίζονται, και της προσφοράς. Νομίζω εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν θα εκλάβω την πολιτική ως λήξη έναρξη συνεργασίας. Είναι θεμητό να παίρνονται οι διαφορετικές αποφάσεις, αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτή η ανακοίνωση δεν προήλθε και από μένα, δεν είμαι η κατάλληλη να την απαντήσω. Σαφές. Και δεν θα ήθελα και να εκθέσω και ανθρώπους που ενδεχομένως την έγραψαν ή την διατύπωσαν με τέτοιο τρόπο.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα ήταν καλύτερα να μπορούσαν να συμφωνήσουν τα κόμματα κυβέρνησης αντιπολίτευσης να ψηφίσουν για την συνταγματική ενθεώρηση 180 τώρα και 180 μετά? Εκεί θα βρίσκανε μία λύση και θα προχωρούσαν σε κάποια θέματα και δεν θα πήγαινε στο χαλάθι των αχρήστων η προσπάθεια της συνταγματικής αναθεώρησης?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν άθρα στο Σύνταγμα που και πρέπει να αλλάξουν, ενδεχομένως να καταργηθούν, και σίγουρα κάποια που πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπεριλάβουν αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, το κομμάτι της ψηφιακής εποχής. Εν προκειμένου, θεωρώ ότι η συνταγματική αναθεώρηση και το τι προηγήθηκε αυτή δεν έγινε με τον θεσμικά αρμόζον τρόπο. Οπότε θεωρώ, από τη δική μου την πλευρά τουλάχιστον, ότι γι' αυτό κιόλας δεν επήγησε η ψηφοφορία των 180 πλέον που αναφέρεται. Ελπίζω στο μέλλον, θεσμικά μιλώντας πάντα, να υπάρχει αυτή η πολιτική συνεννόηση στο πεδίο που πρέπει και προφανώς η κριτική στο επίσης πεδίο που πρέπει, έτσι ώστε, όπως σας είπα και προηγουμένως, το Σύνταγμα να αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες της εποχής. Γιατί είναι ο ανώτατος νόμος που αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτόν, πορευόμαστε.
0: Το ότι είστε νέος άνθρωπος και το λέμε ως πλεονέκτημα που ασχολείστε με την πολιτική, για να μην παρεξηγηθούμε, είστε υπέρ ή κατά της αλλαγής του άρθρου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ελληνική γλώσσα?
2: Εντάξει, εγώ θα σας απαντήσω πολύ ειλικρινά. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης πίσω από το άρθρο 16. Για μένα, εντάξει, δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι χαρούμενη με αυτό.
0: Ναι, είστε υπέρ κατά του να αλλάξει αυτό, για αυτήν την ερώτηση,
3: της αναθεώρησης.
2: Σίγουρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ προβληματική η ρύθμιση, η μη ρύθμιση, για να είμαι ειλικρινής, του πλαισίου. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουν προβλεφθεί πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, ο μισθός των καθηγητών. Δεν έχουμε αναλύσει το πόσο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Αμερική συνέβαλαν σε ένα πολύ μεγάλο χρέος. Πώς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη είναι υποβαθμισμένα. Ποια πανεπιστήμια εν τέλει θα έρθουν εδώ, γιατί άλλα μας έλεγε η κυβέρνηση ότι θα έρθουν και άλλα έρχονται. Με ποιες προϋποθέσεις, ποια θα είναι η χρηματοδότηση, αν πραγματικά θα είναι μη κρατικά ή μη κερδοσκοπικά ή αν θα είναι ιδιωτικά, διότι ενώ στην κοινωνία διατυπώνεται ο όρος μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, είδαμε ότι στο Σύνταγμα χρησιμοποιείται ένας πολύ ευρύτερος όρος, αυτό των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτό δεν είμαι σίγουρη αν είναι ένα γλωσσικό λάθος ή αν είναι μια συνειδητή επιλογή. Οπότε πρωτού σας απαντήσω, διότι έχω τις πάρα πολύ έντονες επιφυλάξεις μου για το συγκεκριμένο, τουλάχιστον θα ήθελα αφενός να είχε στοχεύσει η πολιτεία και η κυβέρνηση στην βελτίωση των δημόσιων πανεπιστημίων και στην αναγνώριση των κακοσχημένων που υπάρχουν και της υποβάθμισης που υπάρχει, και να βελτιώσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια, διότι εγώ προέρχομαι από δύο δημόσια πανεπιστήμια τα οποία μου έχουν φερθεί με τον πλέον άριστο τρόπο. Μετά να ανοίξει η κουβέντα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και να είναι πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, με πάρα πολύ συγκεκριμένους, με πάρα πολύ συγκεκριμένους όρους.
3: Μάλιστα, βέβαια έχουν έρθει ήδη τα,
2: σωστά,
3: μη κερδοσκοπικά.
0: Και τελικά δεν μου είπατε να αλλάξει ή να μην αλλάξει, να αναθεωρηθεί ή να μείνει το ίδιο. Διότι εδώ πάλι εκμεέψω σε ποιο κόμμα θα πάτε αν πάτε. Διότι το ένα κόμμα λέει ότι να μην αλλάξει και το άλλο κόμμα λέει να αλλάξει.
3: Εντάξει. Και στα δύο κόμματα όμως υπάρχουν διάφορες απόψεις.
2: Ακριβώς. Και σας είπα και προηγουμένως ότι έτσι κι αλλιώς.
0: Κάντε μία μικρή υπομονή.
3: Πάμε σε ένα λεπτό διαφημιστικά για να ολοκληρώσουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό Plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
11: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επανήλθαμε.
12: Επαναλαμβάνω, πού πήγες?
11: Εγώ για άλλη μια φορά δεν σηκώθηκα από την καρέκλα μου.
12: Γιατί?
11: Αυτή τη φορά όμως, ενώ σε όλα τα διαλύματα ο κύριος Γεωργιάδης σηκώνεται και βγαίνει σε έναν κυπάκο που έχουμε από πίσω και βγαίνει, κάνει κάτι βόλτες, δεν ξέρω, το χάνω. Αυτή τη φορά σηκώθηκε μεν, αλλά ήμουν μέσα στο στούντιο, έκοβε βόλτες μέσα στο στούντιο, γύρω-γύρω.
12: Πάντως δεν έχω κανένα πρόβλημα, ναι, αλλά λόγω της σφαίρας δεν φοβάμαι να μην χάσω την καρέκλα.
11: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ δεν σηκώνομαι από την καρέκλα μου ούτε στα διαλύματα, γιατί δεν θέλω να τη χάσω με τίποτα. Δεν τη δίνω την καρέκλα.
12: Φάει καμιά σφαίρα και θα δεις ότι δεν θα έχεις πρόβλημα μετά.
11: Σφαίρες, για να φάω σφαίρα θα πρέπει να ήμουν ανταυτού. Δεν είμαι ανταυτού, οπότε δεν τρώω σφαίρες εγώ.
12: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, πάμε ξανά στην κυρία Κοροβέση να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Είχαμε μείνει, κυρία Κοροβέση, είστε εδώ,
13: Ναι, είμαι μαζί.
11: Ωραία.
12: Λοιπόν, προς το παρόν είπαμε ότι είστε στην δυναμική αντιπολίτευση, δηλαδή ανεξάρτητη είστε αντιβασική αντιπολίτευση. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι είναι μεγάλο και μεγάλο πλεονέκτημα για το ελληνικό κοινοβούλιο.
11: Πάντως, αυτή τη στιγμή, κυρία Κοροβέση, ανήκετε στην δεύτερη δύναμη εντός του κοινοβουλίου, έτσι.
12: Και δεν είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Αυτό δεν είναι.
13: Ίσα-ίσα, κάποιοι πιο ακραίοι μπορούν να το χαρακτηρίσουν έως και θεσμική παρακμή αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τους ανεξάρτητους. Οι ανεξάρτητοι όντως αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη μέσα στο κοινοβούλιο. Κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα τι συνειδητοποιώ και εγώ αυτές τις μέρες που είμαι μέσα στο κοινοβούλιο. Ότι οι ανεξάρτητοι, για παράδειγμα, δεν έχουν δικαίωμα ψηφοφορία στα νομοσχέδια παρά μόνο αν είναι ονομαστική ψηφοφορία. Και αυτό διότι νομίζω ότι ποτέ δεν είχε ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει τώρα με τους τόσους πολλούς ανεξάρτητους.
12: Ένα, δυο, άντε να ήταν τρεις.
13: Σωστά. Αυτό είναι
12: απλά
13: κάτι.
12: Απλά γίνατε 1013. Που λέγεται το τραγούδι.
13: Δυστυχώς φοβάμαι ότι εν αναλογία έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά συμβαίνει περισσότερο και κατά κύριο λόγο στον ευρύτερο χώρο της, έτσι την ονομάζω εγώ, κέντρο αριστερά, του πρωτευτικού χώρου της Δημοκρατίας κλπ. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο αποτυπώνει και το πραγματικό και βαθύτερο πολιτικό προσκήνιο της χώρας. Ότι δηλαδή από το 2023 και μετά αυτός ο χώρος κατακρεμνίστηκε. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων και κυρίως υποχρέωση απέναντι στους πολίτες που έτσι αναζητάνε μια εναλλακτική σοβαρή επιλογή απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό να συσταθεί με σοβαρούς πλέον όρους. Και ίσως θα μπορούσε να ανοίξει και μια συζήτηση κοινοβουλευτικά για τον τρόπο λειτουργίας και ψηφοφορίας εν προκειμένου των ανεξάρτητων βουλευτών. Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρη, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή δημιουργεί πρόβλημα.
11: Μάλιστα.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, τελικά δεν μας είπατε το που θα πάτε. Δεν το,
13: δεν το γνωρίζω, όχι, δεν σας το κρύβω, δεν το γνωρίζω που και αν.
12: Από και αν, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια στο
11: δικό
12: σας έργο.
13: Καλημέρα.
12: Και καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Ήταν η ανεξάρτητη βουλευτής, η κυρία Μυρτώ Κοροβέση, η οποία εισήλθε στην Βουλή, είναι η πρώτη της θητεία, είναι και κάτω των 30, είναι πιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πιο νέα βουλευτής. Εισήλθε στη θέση του κυρίου Καραμέρου, προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, για να το καταλάβουμε λίγο για κάποιον που το ξέρει, προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε, πήγε μαζί με τον κύριο Κασελάκη, έγινε αντιπρόεδρος του κόμματος και πώς πήρε την έδρα τώρα. Ο κύριος Καραμέρος, ο οποίος έδωσε την έδρα του, γιατί πήγε στον Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα Ελλάς.
12: Πήγε, πέρασε ή άλλαξε το όνομα.
11: Όχι, πέρασε, έχει κάνει και την αίτησή του, έχει γίνει μέλος, ήταν προχθές και στο, πριν ήταν προχθές και στο Σεράφιο.
12: Άλλο αυτό, εντάξει, πέρασε το.
11: Ναι, νομίζω
12: το λάθος διορθώθηκε ή τον έκοψε το σύστημα.
11: Εκείνη τη στιγμή θα τον έκοψε.
12: Η πλατφόρμα.
11: Αλλά θα το ξανά έκανε. Μετά το κατάλαβα. Απλά θα βαριόταν να τραβήξει ένα βιντεάκι για να το κάνει σωστά. Και θα σου λέει ποιο θα το παρατηρήσει, μωρέ.
12: Ο Πουρναρά.
11: Ο κύριος Καραμέλος λοιπόν έδωσε την έδρα του, την πήρε μετά, πήγαινε στον κύριο Σπύρτζο επόμενος. Ο κύριος Σπύρτζης δεν ήθελε να, δεν την δέχτηκε, δεν ήθελε να ανακατευτεί ξανά. Μετά ήταν ο Αθανασίου, ο οποίος έφυγε πριν λίγες μέρες από την ζωή δυστυχώς. Και η επόμενη στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Κοροβέση, η οποία πήρε την έδρα, αλλά ήταν σε άλλο κόμμα. Ήταν στο κόμμα του κύριου Κασελάκη.
12: Καλά, ούτε και αυτό συμβαίνει πρώτη φορά.
11: Ναι, ούτε αυτό συμβαίνει. Το πήρε και μετά από λίγες μέρες ανεξαρτητοποιήθηκε, δεν είναι σε κανένα κόμμα.
12: Μέχρι να και αν, όπως είπε.
11: Μέχρι να και αν. Δεν ξέρει ακόμα πού θα πάει και αν θα πάει. Πάντως είπε ότι θα μείνει. Εντάξει, αλίμονο βέβαια. Φαντάζεσαι να αλλάζανε και εντελώς παρατάξεις. Δηλαδή να πήγαινε στην επαρχία εντελώς. Σου λέει θα μείνω στο χώρο της κεντροαριστεράς ή αριστεράς.
12: Τι εντελώς. Έχουμε ότι εγώ θα μείνω Πασόκ μέχρι να πεθάνω. Πρώτα θα πεθάνω και μετά θα φύγει το Πασόκ και τώρα είμαστε στη Νέα Δημοκρατία. Εντελώς είναι.
11: Είναι εντελώς. Εντάξει, δεν το είπα. Ισχύει, αλλά λέω παλί μόνο αν ήταν και τόσο.
12: Έχουμε κυβέρνηση Πασόκ.
11: Αν και ξέρεις τι.
12: Εντελώς είναι.
11: Αν και εγώ το έχω ξαναπεί ότι η συνέχεια του σημειτικού Πασόκ ιδεολογικά είναι η Μητσοταγική Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν έχει τόσο μεγάλη απόσταση. Μπορεί να λένε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Το κεντρό κομμάτι του Πασόκ με το κεντρό της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει κάποια ιδεολογική διαφορά τόσο τεράστια. Μην τρελαθούμε δηλαδή.
12: Το δεξιό κομμάτι του Πασόκ με το κεντρό της Νέας Δημοκρατίας.
11: Αυτό το δεξιό κομμάτι του Πασόκ, ναι.
12: Με το κεντρό της Νέας Δημοκρατίας. Ρώτα κανέναν Δημοκράτη που δεν θα γίνει

Λοιπόν, να συνεχίζετε να μας στέλνετε στενά μηνύματά σας στο 6939-943-943, ενώ αριθμός Viber του σταθμού. Παρακολουθούμε και το πώς εξελίσσεται η φωτιά στο Ρέθυμνο. Είναι το μεγάλο μέτωπο, μένεται αυτή την ώρα ανεξέλεγκτη η φωτιά. Το βασικό πρόβλημα είναι η θυελώδης άνεμη, όπου λόγω των θυελωδών αυτών ανέμων δεν πετούν ένα αέρια μέσα, και όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, όταν σε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά δεν πετούν, δεν υπάρχει υποστήριξη από τα εναέρια μέσα, είναι πολύ δυσκολότερη και η κατάσβεσή της, γιατί οι επίγειες δυνάμεις αυτό που κάνουν στην ουσία είναι περισσότερο να οριοθετούν την πυρκαγιά, την κατάσβεση την αναλαμβάνουν τα εναέρια μέσα, και όταν δεν πετούν λόγω των ανέμων περιμένεις απλά να την οριοθετήσεις και να σβήσει μόνη της όταν δεν έχει κάτι άλλο να κάψει. Χοτέλ Ανθιδών Εστέιτ, το κτήμα Ανθιδών είναι στη Χαλκίδα. Έτσι, να σας πάμε έτσι νοητά και ένα ταξιδάκι. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Πόση ώρα να είναι η Χαλκίδα? Εντάξει, εκτός αν έχει κίνηση. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Βοϊκό. Θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στην φύση. Διαθέτει φάρμα, πισίνα, πουλ μπαρ, εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Είναι φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, είναι ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια, αλλά γενικότερα για μια μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate, λοιπόν, στη Χαλκίδα. Μπορείτε να μπείτε στο site για τις περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνείτε στο 22 210 96 465.

0: Στην Βουλή έχουμε την άρση ασυλίας, βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, την οποία εισηγήθηκε ομόφωνα προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Να θυμίσω ότι αυτό προκύπτει κατόπιν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως που έχουν εκδώσει βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης, της έρευνας για την υπόθεση του Qatar Gate. Έχουμε λοιπόν την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Κατέθεσε υπόμνημα ο ίδιος, δεν παρέστη ο κύριος Αβραμόπουλος. Και μέσω του υπομνήματος του οποίου κατέθεσε, ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί την βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Λοιπόν, τα ακούσαμε όλα αυτά. Και πραγματικά όταν κάθε πρωί κάνουμε, προσπαθούμε με τον Πάνο να φτιάξουμε τη σκαλέτα, λέμε εντάξει θα πούμε το ένα, θα πούμε το άλλο, θα το πούμε με αυτή τη σειρά, θα αλλάξουμε εκείνη τη σειρά.
0: Αλλά πάντα αλλάζει κάτι.
1: Εντάξει, αυτό είναι και επικαιρότητα.
0: Αλλά και προκύπτουν πάντα κάτι.
1: Ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν και μέσα στο όλο κομμάτι και κάτι καλό.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο, δεν είναι...
1: Δεδομένο, ξέρεις,
0: όχι,
1: το καλό δεν είναι δεδομένο.
0: Το καλό δεν είναι δεδομένο, είναι δεδομένο το ότι δημοσιογραφικά θα πρέπει να παρουσιαστεί. Υπάρχει μια τάση ότι no bad news, no news. Ότι δεν υπάρχει, ότι αν δεν είναι κάτι δυσάρεστο, δεν υπάρχει και είδηση στην ουσία. Αλλά είναι και λίγο παράδοξο, είναι και λίγο παράξενο.
1: Τον τελευταίο μήνα, και δεν υπερβάλλω, μην λέω λίγο, βρήκαμε δύο όμορφα πράγματα που έγιναν σε αυτή τη χώρα. Δύο καλά πράγματα που έγιναν σε αυτή τη χώρα. Το ένα ήταν ότι πήραμε παγκόσμιο πρωτάθλημα στο πόλο.
0: Να, αλήθεια.
1: Και το πανηγυρίζουμε, διότι αυτά τα παιδιά που δεν τους ξέρει κανένας και δεν ασχολείται κανένας μαζί,

0: τους πήγανε, ναι, παλέψανε και πιο πολύ τους κεραν οι Αυστραλοί, οι Έλληνες στην Αυστραλία, ναι, παρά εμείς εδώ.
1: Και είναι κερατέχνες.
0: Και περίπου.
1: Περίπου, ναι, περίπου. Το λέω έτσι για να, και... για να δώσω την απόσταση που υπάρχει με τους επαγγελματίες του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου.
0: Και πήραμε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Το δεύτερο είναι ότι ήρθε μια περιοχή, βραβεύτηκε δις και για το κομμάτι που λέγεται μυθολογία, ιστορία, και για το φυσικό κάλλος, και είναι ο Ολυμπός μας. Και είναι το δεύτερο καλό που ακούσαμε σε αυτή τη χώρα.
1: Και είναι όντως πολύ καλό. Και το έκανε και ανάρτηση και ο Πρωθυπουργός αυτό, έτσι.
0: Εντάξει, καλά που το θυμήθηκε.
1: Εντάξει, αυτό λέω ότι. Ναι.
0: Δεν ξέρω όμως τον δήμαρχο εκεί, Δύο Ολύμπου, τον κύριο Γεραλιόλιο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στους φίλους που είναι στην παρέα μας.
0: Σας φώναξε εσάς ο Πρωθυπουργός να σηκώσουμε το κύπελο που πήρατε, γιατί και εσείς ένα κύπελο πήρατε. Πραγματικά ο Ολυμπός βραβεύτηκε δις.
3: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι καταρχήν ότι το κύπελλο είναι εθνικό.
0: Γι' αυτό είπα να σας φωνάξει ο Πρωθυπουργός.
3: Η προσπάθεια που έγινε από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και πιστέψτε μου ότι στον Όλυμπο είναι πολλοί αυτοί που εμπλέκονται, ο ΦΠΚΑΔΑΣ, αρχείο, τοπική αυτοδιοίκηση προφανώς, είναι μια συλλογική διαδικασία η οποία ετοιμάστηκε, και ετοιμάστηκε γιατί το 2021 ψηφίστηκε ένα προεδρικό διάταγμα που ορίζει με σαφήνεια το τι γίνεται πάνω στον Όλυμπο, και μέσα από μια σκληρή λοιπόν διαδικασία πρόσφατα υποδεχθήκαμε τους αξιολογητές εδώ στον τόπο μας, τους δείξαμε το βουνό, τους ξαναγήσαμε, τους επισημάναμε τα θέματα, μας ρώτησαν πάρα πολλά πράγματα. Έγινε λοιπόν καλή δουλειά από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και από όλους τους υπόλοιπους, και φτάσαμε σε ένα πολύ πολύ θετικό αποτέλεσμα. Ο Όλυμπος είναι αυτός που λάμπει, ο ολόλαμπρος. Και σήμερα λοιπόν, μετά την απόφαση αυτήν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι λάμπει και λίγο περισσότερο.
0: Πείτε μας την απόφαση και από πού ήρθε, γιατί κάποιος δεν έχει πληροφορηθεί ή δεν έχει ακούσει. Για να τα ακούσουμε. Ωραία. Πάλι.
3: Ο Όλυμπος λοιπόν, με απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που έγινε στη Νότια Κορέα η τελευταία σύνοδος, σε μια πόλη της Νότιας Κορέας, το Μπουσάν, ανακηρύχθηκε ως μεικτό παγκόσμιο μνημείο, δηλαδή ανακηρύχθηκε ως περιοχή την οποία η UNESCO την αντανακλά σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλη την οικουμένη, για το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Λάβετε υπόψη ότι η παρολίμπια περιοχή περιέχει το αρχαίο Δίον, το κάστρο του Πλαταμόνα, τα Λίτιθρα, όλη αυτή λοιπόν το μύθο, την ιστορία που κουβαλάει ο ίδιος ο Όλυμπος, αλλά και ως περιοχή με ιδιαίτερη αξία και σημασία στη βιοπικιλότητά της και στη φυσική της ομορφιά.
0: Γι' αυτό και εγώ είπα ότι βραβεύτηκε δις.
3: Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ελάχιστα, μετρημένα στα δάχτυλα, ούτε στα δάχτυλα του ενός χεριού, αυτά τα μνημεία της Ελλάδας, τα οποία έχουν την αντίστοιχη, ας το πούμε, την αντίστοιχη απόφαση. Για τον Όλυμπο βέβαια η ιστορία ξεκινάει λίγο πιο μακριά, ξεκινάει από το 1938, όταν ανακηρύσσεται το πρώτο εθνικό πάρκο της Ελλάδας, ο πρώτος εθνικός δρυμός. Φτάνουμε στο 1981, όπου ανακηρύσσεται Παγκόσμιο Μνημείο της Βιόσφαιρας, πάλι από την UNESCO. Ο Πιερικός Όλυμπος από το 1985 είναι πλέον προστατευόμενος αρχαιολογικός χώρος, γιατί κουβαλάει, όπως είπαμε, μύθο και ιστορία και διαδρομή πολλών χιλιάδων ετών. Και η τελική απόφαση αυτή που πάρθηκε πριν από λίγες μέρες είναι, ας πούμε, η κορυφαία, η οποία κατατάσσει τον Όλυμπο στα παγκόσμια αυτά μνημεία. Είμαστε χαρούμενοι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και για τον τόπο μας, για την πατρίδα μας. Όμως είναι και κάτι που φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη. Και πλέον μας αναγκάζει από πράγματα που λέγαμε αρκετά χρόνια να μεταφυδίσουμε πλέον σε πράξεις και σε ενέργειες, να το πω έτσι, και μάλιστα γρήγορα, οι οποίες θα οριοθετήσουν τις καταστάσεις αυτές, ώστε να προστατευτεί αυτό το παγκόσμιο μνημείο για να μείνει στο διηνεκές αναλύωτο, ώστε να το χαίρονται και όλες οι υπόλοιπες γενιές.
1: Πώς μπορεί λοιπόν αυτές οι ενέργειες οι οποίες λέτε, κύριε Δήμαρχε, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλη αυτή η κατάσταση προς όφελος?
3: Επειδή λοιπόν αυτή είναι μια πιο πρακτική και πιο ουσιώδης ερώτηση.
1: Γι' αυτό το λέω, για το πρακτικό, αν υπάρχει.
3: Σωστό, σωστό. Ήδη εδώ και καιρό βρισκόμαστε σε ένα στάδιο διαβούλευσης, όπου αυτοδιοίκηση, φορείς και πολιτεία καταθέτουν τις απόψεις τους σχετικά με πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν. τόσο με τη διαχείριση όλων αυτών του ανθρώπινου δυναμικού που έρχεται στον Όλυμπο, όσο και με τις υποδομές. Άμεσα λοιπόν, άμεσα, πρέπει να ανακοινωθεί ένα σχέδιο διαχείρισης των επισκεπτών, διότι είναι και τώρα που μιλάμε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες που έρχονται στο βουνό μας, θα το δουν από τη μεριά του Πιερικού Ολύμπου, του μυθικού βουνού. Άρα πρέπει να οριοθετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι χιλιάδες, και από εδώ και πέρα θα είναι ακόμα περισσότερες, αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων που έρχονται από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, να δούμε με ποιους τρόπους θα ανεβαίνουν στο βουνό, πώς θα προστατεύεται, πώς θα φυλάσσεται, πώς θα παραμείνει καθαρό, πώς αυτός ο κόσμος θα διαχειριστεί από τους φορείς, και αν θέλετε να πάω και ένα βήμα παραπέρα, να είναι και ασφαλής, γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι στον Όλυμπο συμβαίνουν αρκετά ατυχήματα, πολλές φορές δε και δυστυχήματα. Και το δεύτερο άμεσο, το οποίο ανακοίνωσε ήδη ο Υπουργός Περιβάλλοντος, είναι ότι έρχονται αρκετά τα πρώτα χρήματα, τα πρώτα 10 εκατομμύρια, προκειμένου να βελτιώσουν τις υποδομές οι οποίες αφορούν την κεντρική πύλη του Ολύμπου, εδώ στο λιτόχωρο που είμαστε, προκειμένου ο δρόμος αυτός, ο οποίος χρήζει ανακατασκευής, χρήζει προστασίας, χρήζει βελτίωσης, άμεσα να γίνει πιο λειτουργικός, πιο ασφαλής και βεβαίως να εξυπηρετεί όλους αυτούς τους επισκέπτες. Είναι και πάρα πολλά άλλα πιο τεχνικά που στα πλαίσια μιας εκπομπής βέβαια είναι δύσκολο
0: να... Δεν θέλουμε να μας πείτε, κύριε Δήμαρχε, τεχνικά. Θέλουμε, επειδή έχουμε έρθει...
3: Δύο πράγματα λοιπόν. Σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών άμεσα, βελτίωση των υποδομών άμεσα.
0: Και κάτι επί του πραγματικού και επί του πρακτέου σήμερα. Τους λόγους που μπορεί να έρθει κάποιος να κάνει και διακοπές καλοκαιρινές εκεί. Πείτε μας λοιπόν την επισκεψιμότητα που έχει τόσο στη... Μας είπατε για το κομμάτι του Ολύμπου, αλλά είστε και δίπλα στη θάλασσα.
1: Και είναι ωραία και για καλοκαίρι, να πω έτσι.
3: Εμείς λέμε ότι η παρολύμπια περιοχή που ζούμε, γιατί όλη μας η περιοχή βρίσκεται στα ανατολικά του Ολύμπου, προς τη μεριά του Θερμαϊκού, από τον νότιο Όλυμπο, από τα όρια της Λάρισας μέχρι τα όρια του Όμουρου Δήμου της Κατερίνης, είναι μια χαρισματική από άποψη τοπίου περιοχή και από άποψη εναλλακτικότητας. Έχουμε εκτός από τον Όλυμπο και άλλα 35 χιλιόμετρα παραλιακής ζώνης. Εξαιρετικές θάλασσες.
0: Αυτό είναι που δεν ξέρει ο πολύ κόσμος και γι' αυτό θέλουμε να το πούμε ότι μπορούμε να έρθουμε και τώρα καλοκαιρινές διακοπές.
3: Εννοείται. Αυτή τη στιγμή στον τόπο μας έχουμε 5 φορές τον πληθυσμό μας. Είναι πάρα πολλές οι χιλιάδες των επισκεπτών που έρχονται. Περισσότερες από 100-120 χιλιάδες άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή στον τόπο μας. Έχουμε πάρα πολύ καλή δυνατότητα να έρθει κάποιος εύκολα, χωρίς εισιτήρια, ακτοπλοϊκά, χωρίς αεροπορικά, και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι λέω, είναι προσβάσιμος ο τόπος μας. Έχει υποδομές, μπορεί να φιλοξενήσει οποιονδήποτε θέλει, είτε από ενοικιαζόμενο δωμάτιο μέχρι πεντάστερο ξενοδοχείο. Είναι τόπος φθηνός, είναι τόπος διαχειρίσιμος, έχει την δυνατότητα να προσφέρει στον επισκέπτη πολιτισμό. Βλέπει Φεστιβάλ Ολύμπου, έχει εξαιρετικές εκδηλώσεις στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, στο Κάστρο του Πλαταμόνα και όχι μόνο. Φοβερή γαστρονομία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η γαστρονομία στον τόπο μας, κλειδίζω από τη Γαρίδα του Πλαταμόνα, να πάω στο Χείρο Ολύμπου, να πάω στο Ακτινίδιο, στο Κάστανο με τα τοπικά προϊόντα. Έχει την δυνατότητα να πεζοπορήσει στον Όλυμπο ή να πάει το βραδάκι του και να περάσει κάτω στην παραλιακή ζώνη. Νιώθω ότι ο τόπος μας είναι χαρισματικός όσον αφορά αυτό το περιβάλλον. Εμείς θέλουμε, η Πιερία, θέλουμε ο Δήμος Δύο Ολύμπου, τον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, να γίνει ένας δήμος προορισμού και για τους Έλληνες. Είναι πλέον πάρα πολύ καλό το οδικό δίκτυο, τόσο από τα μεγάλα αστικά κέντρα στα νότια μας, η Αθήνα και η Λάριστα, στο βορράιο Θεσσαλονίκη και όλη η κεντρική Μακεδονία, για να δούνε ότι μπορούμε να περάσουμε τις διακοπές μας με όμορφο τρόπο, σε ωραίο περιβάλλον, με ασφάλεια και με καλό τρόπο.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Γεωργιέλιο, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας, και εγώ να κλείσω λέγοντας πάνω, όταν θα πας εκεί διακοπές, που να πας, ζακετούλα να πάρεις, γιατί το βράδυ.
1: Ναι, είναι.
0: Έχει το φυσικό air condition.
1: Είναι υπέροχο όμως εκεί.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Στην Βουλή ξεκίνησε, προηγουμένως που ξεκίνησε η Ολομέλεια, είχαμε ενός λεπτού σιγή, έτσι ξεκίνησε η σημερινή Ολομέλεια, η οποία Ολομέλεια πέτυσε φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο.
0: Να γυρίσω λίγο εγώ στον Όλυμπο, διότι εκεί ήταν η συναυλία του Μητσιά.
1: Ναι, δεν και το ρώτησε το Δήμαρχο.
0: Δεν χρειάζεται να ρωτήσω το Δήμαρχο. Έχω τις απόλυτες πληροφορίες από όλους όσους συμμετείχαν, είτε είχαν εκεί συμμετοχή ο Δήμαρχος. Τι να μας πει γι' αυτό. Ο Δήμαρχος έδωσε τον χώρο για να γίνει μια συναυλία. Έχουμε την απάντηση του Ιού Χατζηδάκη, του Γιώργου του Χατζηδάκη, ότι εγώ δεν απαγόρευσα, λέει, στο Μανώλη Μπιτσιά, απαγόρευσα, λέει, στην εταιρεία παραγωγής. Με αυτά τα τραγελαφικά των κληρονόμων, των πνευματικών δικαιωμάτων, των τραγουδιών που είναι όλων μας, κύριε ΙΕ, όλων μας, δεν είναι δικό σου, δεν το γράψεις εσύ, το βρήκες κι εσύ και το τραγουδήσαμε όλοι, δεν απαγορεύσατε στην εταιρεία παραγωγής. Κάνετε το Μανώλη Μητσιά που γι' αυτόν γράφτηκε το τραγούδι, από τη μουσική και τους στίχους, από τους συγκεκριμένους που το δώσαν στο Μανώλη Μητσιά, να το απαγγείλει. Γιατί εσείς απλά δεν θέλατε. Και να μην αρχίσω και λέω και τους λόγους. Απλά δεν θέλατε. Την ανάρτηση η οποία λέει, απάντησή μου, δεν απαγόρευσα στο Μανώλη Μητσιά, αλλά στην εταιρεία παραγωγής, τραγελαφικά αυτά με τους κληρονόμους και τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών που τραγουδάμε όλοι, τα ακούμε βερεσέ. Βερεσέ τα ακούμε. Έτσι όπως το ακριβώς το είπα, για να καταλάβουμε και τι λέω. Λοιπόν, απαγορεύσατε να τραγουδήσει και βάλατε τον Μανώλη Μητσιά να το απαγγείλει. Και το λέω γιατί έγινε εκεί. Εκεί που ήμασταν τώρα. Στον Όλυμπο ήταν αυτή η συναυλία. Και κάποια στιγμή πρέπει αυτά τα τραγελαφικά των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών μας και όχι μόνο να σταματήσουν σε αυτή τη χώρα. Κάποιος πρέπει να πάρει αυτή... τώρα η Μεντώνη δεν μπορεί. Έχει άλλες δουλειές. Έχει να πουλήσει.
1: Τι δουλειά, κύριε Μεντώνη?
0: Πουλάει.
1: Εντάξει, δεν πουλάει. Σύμφωνα με την ίδια.
0: Συγγνώμη, πούλησε. Κάνω λάθος.
1: Τι πούλησε?
0: Πούλησε. Ό,τι είχε, γιατί δεν είχε, το πούλησε. Ό,τι ήταν δικό του, το πούλησε.
1: Έδωσε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, λέει ότι παρέδωσε σε μια εταιρεία την. Τη διαχείριση του.
0: Δεν τα πούλησε, άρα έκανα λάθος. Είπα πουλάει και έκανα λάθος. Είπα πούλησε, τελείωσε.
1: Τη διαχείριση έδωσε.
0: Έδωσε όμως και μία απάντηση. Ναι. Μία απάντηση που δεν την είχαμε. Που ήταν μία ερώτηση που είχαμε, έτσι, μία απορία που είχαμε εγώ και ο Πάνος. Την είχε πουλήσει την Ακρόπολη Τσίπρας? Τελικά όχι.
1: Τελικά όχι.
0: Γιατί πουλήθηκε τώρα?
1: Και κάτι άλλο που το.
0: Γιατί
1: οποίο...
0: δεν θα μπορούσε να την πουλήσει δεύτερη φορά.
1: Ένα, άμα πουληθεί κάτι μία φορά, πώς θα ξαναπουληθεί?
0: Έλα, που ναι.
1: Και κάτι άλλο που είναι παραδοχή της κυβέρνησης μέσω του νομοσχεδίου που πέρασε είναι ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, λοιπόν, που παραχωρεί την διαχείριση σε εταιρικό σχήμα και δηλαδή το επιτελικό κράτος,
0: το ψηφιακό επιτελικό κράτος των Αρίστων,
1: ναι, τον Αρίστων παραδέχεται
0: ότι
1: δεν μπορεί να διαχειριστεί την πολιτιστική μας κληρονομιά. Άρα για να παραχωρήσει την διαχείριση πάνω πει ότι εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ καλά. Άρα ποιο είναι το αφήγημα του επιτελικού κράτους?
0: Και ψηφιακού.
1: Και ψηφιακού κράτους. Όταν λες ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ, πρόσεχε, και όχι τίποτα, τα μνημεία σου, έτσι, δεν μπορώ να διαχειριστεί τα μνημεία.
0: Άρα εδώ
1: την πολιτιστική κληρονομιά τώρα.
0: Λοιπόν,
1: και να το δίνεις σε εταιρεία.
0: Η κυβέρνηση αυτή και το Υπουργείο και η κυρία Μενδώνη μας είπε δύο αλήθειες. Και αντί να πείτε μπράβο και να σηκωθείτε να τη χειροκροτήσετε.
1: Σαν τον κύριο Γυρανάκη.
0: Αρχίσατε και κάνετε διαμαρτυρίες. Πρώτον, δεν είχε πουληθεί η Ακρόπολη. Δεν το ξέραμε, είχαμε αυτή την απορία, δεν είχε πουληθεί επί Τσίπρα. Δεύτερον, δεν είμαστε ικανοί να μπορέσουμε να την έχουμε, να την κρατήσουμε. Εμείς, το ψηφιακό κράτος, επιτελικό βεβαίως, πού είναι ο Αρίστος, έφυγε.
1: Δεν ξέρω, έχει χαθεί ο.
0: Έχει χαθεί, ναι. Έτσι και
1: αλλιώς. Εντάξει, αφού δεν είναι τώρα. Πού τον δεις?
0: Μία που μπήκε, μία που βγήκε. Δεν πρόλαβε.
1: Ναι, δεν πρόλαβε.
0: Λοιπόν, είδατε ότι εμείς παραχωρήσαμε όλο αυτό επειδή δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Γι' αυτό λοιπόν και ο Πάνος Πουρναράς παίρνει μαζί του τον Γιώργο Γεωργιάδη και παραχωρούμε στον, ναι, Ευάγγελο Μίχο, γιατί δεν ξέρουμε από μπάλα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω από μπάλα, εσύ ξέρεις.
1: Ναι, από μπάσκετ.
0: Από μπάλα ή μπάσκετ? Μπάλα είναι αυτή.
1: Και όλα μπάλα είναι.
0: Ναι, αλλά είναι η σπυριάρα που λέει ο συγχαρημένος ο Γεωργίου. Εγώ με τη σπυριάρα, λέει, δεν ξέρω πολλά. Λοιπόν, είσαι αύριο τα νεότερα και τα σπουδαιότερα, μπίμπι επιτρέποντος, Θεού 112.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς θα είναι εδώ μαζί σας με την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Και ο κύριος Γιώργος Γιωργιάδης. Και ο Λάμπης, ευχαριστούμε Λάμπη. Είστε, λέει, το καλύτερο δίδυμο των Ερτζιανών. Συνεχίστε έτσι, καλημέρα σας. Γεια σου, Λάμπη. Θέλω να κλείσω με αυτό που ξεκινήσαμε όμως.
0: Όχι,
1: με τη Λίμνο.
0: Πάλι λάμπης λάμπη μου.
1: Πάλι λάμπης λάμπη μου, ναι. Θέλω να ξεκινήσω με τη Λίμνο, εκεί όπου ήταν ο.
0: Έχεις πάει Λίμνο.
1: Δεν έχω πάει Λίμνο.
0: Έδειξε τι χάνεις.
1: Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, με την φράση την οποία του είπε ένας άνθρωπος εκεί. Τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα, είναι όλο υδρότα και όλο πόνο. Ποιος έστειλε εδώ πέρα, ήρθατε να κάνετε τι. Και αυτό το λέω μιας και πλησιάζουν εκλογές, γιατί συνήθως ξέρεις, βγαίνεις να τα πεις χεράτα και να σφίξεις,
0: όχι,
1: να σφίξεις
0: άλλο,
1: χέρια
0: άλλο
1: μόνο
0: χεράτα,
1: για να εξαγοράσεις την ψήφο. Να εξαγοράσεις εισαγωγικά. Να εξασφαλίσεις την ψήφο.
0: Άλλο το χεράτα, άλλο σφίγγεις χέρια.
1: Ναι.
0: Άλλο το χεράτα. Το χεράτα πάει αλλού. Μην το μπλέκεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Παρασύρθηκα. Κάποια χέρια λοιπόν είναι ολοκάθαρα και στα σφίγγουνε γεμάτα υδρότα και πόνο. Και τα λέμε εμείς αύριο πάλι.
0: Όλοι λοιπόν με καθαρά χέρια αύριο. Ευάγγελος Μίχος, μην πάτε πουθενά. Να είστε καλά, να προσέχετε.
1: Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι.
2: Για να... Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή. Μπερί τις γιορτές.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 11.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο. Έχει καεί γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σπίτια. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη νύχτα και στην περιοχή του Πλωμαρίου Λέσβου. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι εναέριες επιχειρήσεις. Θλίψη για την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ενός στο Γηθείο, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στον Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης που πραγματοποιείται βρίσκεται η οδική ασφάλεια και η ενέργεια. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται ομόφωνα προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής κατόπιν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έχουν εκδώσει βελικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Καταργκέι. Στη σύλληψη τριών ατόμων για την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον, προχώρησαν οι αρχές. Οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν την φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου και έχοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες στην υπόθεση της ορού που εντοπίστηκε πριν λίγες μέρες σε βαλίτσα στην Κυψέλη και σύμφωνα με την ταυτοποίηση ανήκει σε Βρετανίδα. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε και να φτάσουν στα ίχνη του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας, καθώς και εκείνου που εγκατέλειψε τη ορό στη βαλίτσα στο ακατοίκητο κτίριο. Στον καιρό έθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα, μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, άνεμ μείως 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 29, στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννα στους 29 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Εκουημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καταφέραμε έστω και με μικρή καθυστέρηση να βρούμε το δρόμο προς την υπηρεσία, όπως έλεγε παλιότερα και μια ψυχή, έτσι εδώ στο μετερίζημα, στο ραδιοφωνικό. Μία και σήμερα, κύριε Πουρναρά, για τις ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Σήμερα είναι Πέμπτη, προτελευταία μέρα του Ιούλη. Τον φάγαμε και τον Ιούλιο μαζί εδώ, κύριε Πουρναρά. 30 του Ιούλη, να είναι καλή όλη Πέμπτη η σημερινή. Ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης εδώ, επαναλαμβάνω, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο κύριος Μίχος είναι μπροστά από τα μικρόφωνα. Ο κύριος Πουρναράς είναι πίσω από τα μικρόφωνα. Ο κύριος Κατσάτσος είναι έξω από τα μικρόφωνα. Με τρομερό ξυρισμένο κεφάλι. Ανδρόνικος Ανδρονίκη, Σίλα Σιλουανός είναι τα ονόματα που γιορτάζουν και οι κατόχοι τους καλούνται να κάνουν αυτό που πρέπει. Αυτοί ξέρουν τι είναι. Σημειολογικά να αναφέρω ότι το κοντέρ του 2026 γράφει 211. Είναι Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Πιστεύεις στη φιλία, Πουρναρά?
1: Υπάρχει, αλλά είναι σπάνιο.
0: Υπάρχει, αλλά είναι σπάνιο.
1: Πολύ, πολύ πραγματική.
0: Μάλιστα, οκ, okay, οκ. Okay. Εγώ δεν πιστεύω στη φιλία, πιστεύω όμως στην χημεία. Το cheesecake, τ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει.
0: Σε ποια γεύση?
1: Μ' αρέσει βύσινο.
0: Βύσινο. Ωραίο είναι το βύσινο. Και το λεμόνι μου αρέσει. Όχι, αυτό είναι το lemon pie. Λάθος, τον μπέρδεψα. Cheesecake, ναι.
1: Είναι δύσκολο να το πετύχω.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Έχεις δίκιο, είναι εθνική ημέρα cheesecake στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Φρανσίσκος αρέσει?
1: Εκταράς.
0: Εκταράς, εντάξει, φίλε. Παίρνει όμως και τρομερά λεφτά, τρομερό συμβόλαιο. 3,3. 3, από 3,3 μέχρι 3,5 το χρόνο. Και θα αποζημιωθεί και η Βιλερμπάν. Αλλά μου έκανε εντύπωση, σε άλλους διάβασα ότι θα πάρει η Βιλερμπάν 450 χιλιάρικα, σε άλλους 700 και σε άλλους μπορεί να φτάσει και 1 εκατομμύριο η αποζημίωση της Βιλερμπάν. Ήρθε ο Φραντίσκο. Εντάξει, εγώ δεν έχω ιδέα. Άσος είναι. Δηλαδή έχει Φραντίσκο, Ναν, Σλούκα, Παντιό, Γκραντ. Μαμά και Δέρνη. Ωραία, φίλε. Πολύ δυνα, πολύ ανταγωνιστική. Ναι, πάρα πολύ ανταγωνιστική. Λοιπόν, Ουνά ήταν και πέταξε. Η άλλη τη Χάντ πλήρωσε το buyout του Ουνάι και ο διεθνής μαροκινός μέσος, μεσοεπιθετικός, πρώην του Παναθηναϊκού, που φέτος τον ξανακοίταξε και ο Παναθηναϊκός, τον κοίταξε και ο Ριμπάλντα. Κοίταξε, μην μπερδευτείτε. Μετακομίζει στη Σαουδική Αραβία. Έχει μπει η υπόθεσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Africa Food, η υπόθεση της μεταγραφής του Αζεντίν Ουνάι στην Αλ Ιτιχάντ έχει κυριολεκτικά μπει στην τελική ευθεία. Λοιπόν, θέμα χρόνου είναι να σφραγιστεί με done deal η συγκεκριμένη υπόθεση και το κόστος της μεταγραφής αυτής σύμφωνα με τους Αφρικανούς αναμένεται να αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα έχουν συμφωνήσει, αυτό που απομένει είναι ο τρόπος πληρωμής, αποπληρωμής του συγκεκριμένου μεταγραφικού ποσού. Η άλλη τη Χαντ θέλει σε 3 δόσεις.

Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή χθες για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Το είπαμε. Είπαμε για τελευταία πληροφορία μεταγραφική για την επόμενη ομάδα του ΝΑΗ, η ΝΑΧΗ, που θα είναι η ΑΛ Ιτιχάντ. Απόψε έχουμε τις ρεβάνς για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, του ΠΑΟΚ στο Europa League, του Παναθηναϊκού στο Conference League. Θυμίζω και οι δύο ελληνικές ομάδες είχαν επικρατήσει εκτός έδρας, είχαν φέρει δύο διπλά. 3-2 ο ΠΑΟΚ, 2-1 ο Παναθηναϊκός. Είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια. Θεωρώ ότι του ΠΑΟΚ κρύβει πολύ περισσότερες παγίδες, πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίες και Δύναμο Κιέβου είναι καλύτερη ομάδα από την ΠΑΞΗ. Κας κέρδισε στην πρεμιέρα του Γιουργού Πρωταθλήματος την κορυφαία η ομάδα τη Φερεντσβάρος, φιλοδόρησε με 4 γκολ η ΠΑΞΗ. Απορώ κιόλας για την κατάσταση, την ετοιμότητα, το επίπεδο της Φερεντσβάρος, γιατί έτσι όπως είχα δει την ΠΑΞΗ σε κάποια φιλικά αλλά και κόντρα στο Παναθηναϊκό δεν είναι τέτοιας δυναμικότητας. Από την άλλη, η Δυναμό Κιέβου είναι μια κορυφαία δύναμη του ουκρανικού ποδοσφαίρου. Δεν είναι στα καλά της. Είναι κάπως αποδυναμωμένη. Παραμένει η Δυναμό Κιέβου που δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από ελληνική ομάδα. Με όποια και αν έπαιξε. Με τον ΠΑΟ, με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ. Λοιπόν, κρύβει παγίδες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα ξεκινάει το ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Στις 9.30 στο ΆΚΑ το Παναθηναϊκός ΠΑΞΗ. Ευχής έργων θα ήταν οι προκρίσεις με δύο νίκες. Έτσι. Αυτό που μετράει βεβαίως στο τέλος είναι να προκριθούν. Ο Παναθηναϊκός εύκολα ή δύσκολα, εύκολα νομίζω, σχετικά εύκολα θα προκριθεί. Μπορεί και με δεύτερη νίκη. Γενικότερα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία κανονικά ήταν για 2 και 3 γκολ διαφορά έπρεπε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Με το ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν ξέρω αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Είδατε τι έγινε χθες. Θαύμα για την ΑΕΚ. Το καλύτερο δώρο. Ποιος το περίμενε. Ο πρώην παίκτης της, ο Γιόνσον, που παίζει στην Άρχους. Η Άρχους που είχε χάσει με 4 στο γήπεδό της, πήγε στην Πολωνία, έβαλε 4 και στα πέναλτι προκρίθηκε και αυτή η πρόκριση έδωσε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να μπει στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση της 4ης Αυγούστου σχετικά με τα play-off του Champions League. Είναι διαφορετικές οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει, που μάλλον διαφορετική ομάδα που θα αντιμετωπίσει ως ισχυρή, και θα ήταν τελείως διαφορετικό να έμπαινε στους ανίσχυρους. Αλλά και πάλι την τύχη της η ΑΕΚ θα τη φτιάξει. Έτσι, να το πούμε αυτό. Για παράδειγμα, δεν θα ήθελα, αν ήμουν ΑΕΚ, να μου πέσει η Άρχους. Είναι πιθανός αντίπαλος η Άρχους. Δεν θα ήθελα να μου πέσει. Μετά την πρόκριση αυτή που έχει κάνει και δανεική ομάδα κτλ., δεν θα ήθελα με τίποτα. Είδαμε όμως λοιπόν ότι μπορούν να γίνουν εκπλήξεις. Γι' αυτό λέω είναι πολύ επικίνδυνο το μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου λόγω και του αντιπάλου.

Λοιπόν, μια παγκόσμια μεταγραφή και αυτή μπαίνει στην τελική ευθεία, πάει για την ολοκλήρωσή της. Συμφώνησε με Real ο Ρόδρυ και προχωράει το deal με την Manchester City.

Χθες ήρθε ο Γκουστάβο Σα στην Ελλάδα. Σήμερα έγινε και επίσημη η απόκτησή του με τη μορφή του δανεισμού από την Nottingham Forest του 29χρονου generational talent, όπως τον αποκαλούν στην Πορτογαλία, σπουδαίο αυτού από πλευράς ταλέντου μέσω επιθετικού. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει σπάσει το ρεκόρ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα ως ο νεότερος παίχτης που συμπληρώνει 100 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Το έχει ξεπεράσει το 100, νομίζω είναι 120. Παίζει από τα 18 του στη Φαμαλικάο, στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ήταν και αρχηγός στην πορτογαλική ομάδα και έχει αυτό το ρεκόρ. Προφανώς και δεν είναι τυχαίος παίκτης ο Γκουστάβο Σα. Το θέμα είναι και πώς θα αξιοποιηθεί, πώς θα τον διαχειριστεί και ο Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, και επίσημα πλέον είναι ο Γκουστάβο Σα, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με μονοετή δανεισμό από την

Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι οι Ρόδρυ και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία. Σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, τον καλό συνάδελφο και φίλο του Πάνου του Πουρναρά, ο Νικολό Σκύρα, υποστηρίζει ότι ο Ρόδρυ έχει ήδη συμφωνήσει με τη Βασίλισσα, η οποία του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με το κόστος του deal να φτάνει τα 60 εκατομμύρια. Έτσι διαψεύδεται και ο Μαρέσκα, ο νέος προπονητής της Manchester City, που είχε πρόσφατα διαψεύσει την είδηση ότι ο Ρόδρυ πηγαίνει στην Real Madrid. Είναι αλήθεια ότι η City επιχείρησε να τον δέσει και για τα επόμενα χρόνια, κάνοντας του πρόταση για ανανέωση συνεργασίας τους. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ρόδρυ έδειξε αποφασισμένος να αφήσει τη Manchester και να φορέσει την φανέλα των Μερέγκες. Λοιπόν, αφήνοντας την Premier League και την Manchester City ύστερα από 7 χρόνια, ακολουθώντας ουσιαστικά στην έξοδο και τον μέντορά του, τον Pep Guardiola, τον πρώην προπονητή πλέον της Manchester City.

0: Φίλε, λέει, που με ρωτάς για τον Φρανσίσκο ή Φρανσίσκο, όταν ήταν στο Περιστέρι με προπονητή το Σπανούλη, έτσι, πριν από 4 χρόνια, ζήτημα αν έπαιρνε 220.000 ευρώ. Ζήτημα τη σεζόν. Τώρα θα πάει κοντά στα 3,5 εκατομμύρια στο Παναθηναϊκό σεζόν. Έτσι. Μανρέσα, Περιστέρι, Μπάγερ, Ζαλγκύρης, Βιλερμπάν και τώρα Παναθηναϊκός, κύριε Κουρναρά, για τον Φρανσίσκο. Λοιπόν, πάμε για ανατροπή και στην υπόθεση για τον Ολυμπιακό, στην υπόθεση Σαλάχ Εντίν. Χθες το βράδυ είχε διαρρεύσει η πληροφορία ότι Ρώμα και Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην συμφωνία για αγορά του με 7 εκατομμύρια ευρώ από τους Ερυθρόλευκους. Ο Μαροκινός με Ολλανδικό διαβατήριο, Ολλανδοαναθρεμένος Μαροκινός αριστερός μπακ διεθνής, που έκανε και σχετικά καλό μουντιάλ, ο Άννα Σαλάχ Εντίν, δεν υπολογίζεται από τον Γιαλορώση. Ήταν η πρώτη επιλογή του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να την τελειώσει γρήγορα τη δουλειά. Ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με την Ρώμα, αλλά από ό,τι διαρρέει σήμερα, δεν ψήνεται για Ολυμπιακό, δεν ψήνεται για Ελλάδα. Θέλει να περιμένει και μου θυμίζει σε αυτό την περίπτωση, την αντίστοιχη περίπτωση με τον Τιτραουί. Και εκεί υπήρχε συμφωνία του Ολυμπιακού με την Σαρλερουά. Έτσι. Αλλά ο Τιτραουί και αυτός δεν ψινόταν για Ελλάδα, θέλοντας να περιμένει πρόταση από ομάδα της Premier League. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής τα νέα. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κύριε Πουρναρά. Και θα επιστρέψουμε σε 2-3 λεπτάκια.
1: ...94,3... Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Το Αιλά Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11.30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Γρήγορα επιστρέψαμε, δεν έχετε παράπονο, αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε, αλλά στις επιστροφές από τα break είμαστε πιο γρήγοροι και συνεπεστάτοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης, οι προτελευταίες, όπως είναι και η προτελευταία μέρα του Ιουλίου, οι προτελευταίες για αυτή τη σεζόν, οι προτελευταίες, εν πάση περιπτώσει, ραδιοφωνικές μοιχείες.

Σήμερα έχει γενέθλια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έτσι. Κλείνει τα 59 του χρόνια. 30 Ιουλίου του 1967 έχει γεννηθεί. Ένα χρόνο μικρότερός μου. 10 μήνες μικρότερός μου. Ένα χρόνο μικρότερος και από τον κουμπάρο του και ανταγωνιστή του πλέον στην ΑΕΚ, τον Μάριο Ηλιόπουλο. Νομίζω θα το ευχηθεί σήμερα, θα τον πάρει τηλέφωνο, θα το ευχηθεί ο Μάριος του Βαγγέλη. Και ο Άλκης Αλεξίου έχει γενέθλια μαζί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Όλοι οι μεγάλοι άντρες, είτε είναι Παναθηναϊκοί είτε Ολυμπιακοί, την ίδια μέρα έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια γεμάτα ζωή τα υπόλοιπα. Γιατί έχεις περάσει και πολύ ωραία χρόνια από ό,τι ξέρω, Άλκη μου, να είσαι καλά. Και να σου ευχηθώ και χρόνια, αυτή η χρονιά να είναι η καλύτερη και από επαγγελματική πλευρά για σένα, αλλά και με πρωτάθλημα στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Τη μεγάλη σου αγάπη. Γεια και χάσε χθες με ανατροπή από την Nijmegen, πήγα να πω, από τη Samsunspor στην Τουρκία. Το γκολ που δέχτηκε το δεύτερο, πρέπει να ήταν, γιατί εγώ δεν βλέπω φιλικά, highlights βλέπω. Στην προπόνηση μπαίνουν στα εσωτερικά διπλά της ΑΕΚ, μπαίνουν πιο, τρώει πιο δύσκολα γκολ. Πάρα πολύ εύκολο. Ούτε γκολ προπόνηση δεν ήταν αυτό που δέχτηκε. Έχω ξαναπεί τις ενστάσεις μου για τις δύο μεταγραφές του περασμένου Ιανουαρίου, για την αναγκαιότητα που έπρεπε να γίνουν τότε, και μετά με όλα αυτά που είχαν δείξει ειδικότερα ο Γεωργίεφ. Όλο αυτό το διάστημα άκουγα ότι ο Γεωργίεφ πάει πάρα πολύ καλά, ο στόπερ και το ένα και το άλλο, από τους ρεπόρτερ, από τους απεσταλμένους. Εμένα δεν μου επιβεβαιώνεται αυτό το πράγμα και τον είδα και χθες τον Γεωργίεφ. Περιμένω να κερδίσω ένα στοίχημα από το φίλο μου τον Κώστα το Χατζή, αλλά και από ένα με υψηλό βαθμό στέλεχος της ΠΑΕΑΚ, που μου έλεγε εκεί στις 14 Ιουνίου ότι η έκπληξη της επόμενης σεζόν, η νέα μεταγραφή και η μεγάλη έκπληξη ήταν ο Σαχαμπό. Το προκάλεσε να βάλουμε στοίχημα, αλλά δεν έβαλε. Τον Κώστα Χατζή τον έχω βάλει νομίζω στοίχημα για το Σαχαμπό. Από χθες διαβάζω ότι ο Σαχαμπό θα δοθεί δανεικός. Ψάχνουν ομάδα να πάει δανεικός, να βάλει παιχνίδια και να, τώρα το καινούργιο αφήγημα είναι να γυρίσει όπως ο Ζήνη. Να πάει να ψηθεί και να γυρίσει ως Ζήνη. Το προηγούμενο αφήγημα ήταν ότι τον πήρανε τον Γενάρη στην ΑΕΚ, τον Σαχαμπό, γιατί είχε όλα εκείνα τα στοιχεία, αλλά ήταν ακόμα σε κάποια πράγματα υστερούσε τακτικά. Θα τον δουλεύανε 4-5 μήνες μαζί με την ομάδα και καλοκαιρινή προετοιμασία και θα ήταν έτοιμος. Δανεικός ο Σαχαμπού. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Αυτή. Έλεγα και την ΑΕΚ. Από την περασμένη Παρασκευή, με κορύφωση την Τρίτη, στο Σκοράκια και εδώ, είπα ότι η ΑΕΚ έχει βγει στην αγορά για αριστερό μπακ. Ψάχνει βασικό αριστερό μπακ. Χαίρομαι γιατί με μια μικρή καθυστέρηση ακόμα και η μεγάλο ρεπόρτερ της ΑΕΚ σήμερα είναι στο ίδιο μοτίβο όλοι, ότι η ΑΕΚ πάει για αριστερό μπακ. Μάλιστα λένε, αφήνω εννοηθεί, ότι είναι πιθανόν οι επόμενες δύο μεταγραφές να είναι του ΧΑΦ, που την έχει προαναγγείλει του ΧΑΦ των εντάσεων, έτσι, της έντασης που την έχει προαναγγείλει ο Νίκολιτς, και ο αριστερός μπακ. Από την Παρασκευή το έχουμε πει. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι στην αγορά για αριστερό μπακ, έτσι, βασικό, από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Από τότε που αρχίσαν τα δημοσιεύματα να λένε ότι 4-5 ομάδες στη Σκωτία, στη Βρετανία, Σκοτσέζοι

συνεργάτης μου, παρότι δεν είναι δημοσιογράφος και παρότι δεν είναι και σκάουτ, αλλά και τα δύο τα εξασκεί με καλή επιτυχία όσον αφορά στην ΑΕΚ, ο συνεργάτης μου, δεν λέω το όνομα τεπώνυμό του, μου είπε ότι η πληροφορία γκαραντί θέλει τον αριστερό μπακ να έρχεται στην ΑΕΚ μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Επόμενη Παρασκευή, τι έχει, 7 του μηνός έχει. Ναι. Ναι. Εκεί. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό. Η καινούρια, η νεότερη πληροφορία που έχω για αριστερό μπακ στην ΑΕΚ είναι ότι σας είπα έναν που έχει προταθεί και εξετάστηκε. Δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει, πόσο έχει προχωρήσει η περίπτωση του Μπουένο. Είναι πολύ δύσκολη. Η νεότερη πληροφόρηση που είχα σήμερα από, που μου δόθηκε από χέρι καλό, είναι ότι βασικός υποψήφιος στην ΑΕΚ για αριστερός μπακ είναι ένα όνομα που γράφτηκε, έπαιξε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για τον Ολυμπιακό. Κρατάμε και αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι έτσι όπως παίζει, ειδικότερα φέτος, θέλει να παίξει ο Νίκολιτς, είναι απαραίτητος ένας αριστερός μπακ που θα δίνει πλάτος, που θα είναι καλός και αμυντικά και, και επιθετικά, θα ανεβοκατεβαίνει, θα είναι γρήγορος, αλλά θα έχει πολύ καλύτερη λήψη απόφασης στις τελικές του, είτε είναι αυτές πάσες είτε σέντρες. Εκεί είναι το μεγάλο μείον του Πίλιου, η λήψη απόφασης. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο, θεωρώντας ότι δεν είχε η λήψη απόφασης, δεν μπορούσε να το βοηθήσει για να κάνει να ανεβεί επίπεδο, γι' αυτό από ένα σημείο και μετά ο Αλμέιδα τον είχε είχε σταματήσει την χρησιμοποίησή του, τη συχνή χρησιμοποίησή του. Αυτό το πρόβλημα στη λήψη απόφασης. Ένα τέτοιο αριστερό μπακ που θα είναι καλός και στο ένας εναντίον ενός, έναν Ρώτα ή και καλύτερο από το Ρώτα, πιο ποιοτικό από το Ρώτα, για τα αριστερά ψάχνει η ΑΕΚ πλέον. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι πιτσιρικάς και δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να πουληθεί πλέον ο Πενράιζ για να έρθει αυτός, όπως γινόταν μέχρι τώρα που τον περιμένανε. Ακόμα και αν ο Ριμπάλντα, που είναι δική του μεταγραφή, που δεν βγαίνει, 2,2 έδωσε πέρυσι, ήθελε να του δοθεί η ευκαιρία τη δεύτερη σεζόν για να προσαρμοστεί κτλ. Ο Νίκολιτς επιμένει. Ο Νίκολιτς που για μια ακόμα φορά σας έχω πει, μόνο τον Νίκολιτς θα ακούτε. Κανέναν άλλον δεν θα ακούτε. Δεν θα διαβάζετε και δεν ακούτε κανέναν άλλον, ούτε εμένα ούτε τους ρεπόρτερ. Μόνο ο Νίκολιτς. Όταν βγαίνει ο Νίκολιτς, τα λέει, χύμα, δεν μασάει και μαθαίνετε τα πάντα. Τι είπε ο Νίκολιτς χθες? Μεταγραφές. Θέλω και άλλες μεταγραφές. Έτσι. Και περιμένω το χαφ. Έρχεται το χαφ, αλλά θέλω και άλλες μεταγραφές. Προς το παρόν περιμένω το χαφ, το δεύτερο. Έτσι. Θυμίζω, οι αυλητικογράφοι γράφανε ότι η ΑΕΚ είναι πλήρης. Πρωταθλήτρια είναι πλήρης. 2-3 προσθήκες στους βασικούς ήθελε. 2-3 προσθήκες στους βασικούς ή στο βασικό rotation και θα ήταν μια χαρά και για Champions League. Λέγανε. Η ΑΕΚ από τότε έχει πάρει Ζουγκόφ, που είναι για βασικός ή για το βασικό rotation. Έχει πάρει Καερίνεν, που είναι βασικός ή για το βασικό rotation. Πήρε Μάγερ, που είναι, θα είναι βασικός ή για το βασικό rotation. Έτσι. Φέρνει το χαφ αυτόν με τον άλλον, που θα είναι βασικός ή για το βασικό rotation. Παίρνει αριστερό μπακ, που θα είναι βασικός για το βασικό rotation. Οι 2-3 έχουν γίνει 5. Και έρχεται συνέχεια. Γιατί η ΑΕΚ θα κάνει ακόμα στο τέλος, μάλλον μέχρι τέλος Αυγούστου, θα κάνει 4-5 μεταγραφές ακόμη. Δηλαδή, το χαφ που έρχεται, τον αριστερό μπακ, το δεξί μπακ, τον στόπερ και έναν ακόμα χαφ, λέω εγώ. Ή επιθετικό. Γι' αυτό λέω 4-5. Και με τις άλλες 4 που έχει κάνει, φτάνουμε στις 9. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε.

Λοιπόν, μου ήρθε μια πληροφορία για παίχτη που φέρεται να έχει προταθεί στην ΑΕΚ διεθνή. Η βασική του θέση είναι αμυντικός χαφ, εξάρι, που παίζει και οχτάρι. Λοιπόν, Ιταλο-Αλβανός, ναι, γεννημένος στην Αλβανία, στο Ελμπασάν. Στην Αλβανία δεν είναι το Ελμπασάν, στην Αλβανία είναι. Λοιπόν, έχει ιταλική υπηκότητα από ό,τι βλέπω. Το όνομά του είναι Κριστιάν Ασλάνη. Όταν μου τον έστειλε και μου λέει Ασλάνης, λέω ζει ο Ασλάνης, ο μόδιστρος. Λοιπόν, όχι, μου λέει Ασλάνη. Λοιπόν, έβλεπα τα στοιχεία του τώρα. Χρηματιστηριακή αξία σημερινή 12 εκατομμύρια ευρώ. Το 24 είχε φτάσει στα 18 εκατομμύρια. Εν ενεργεία διεθνής με την εθνική Αλβανίας. Έχει 42 συμμετοχές, 5 γκολ. Ψιλοβασικός από ό,τι καταλαβαίνω. Η Ίντερ τον αγόρασε από την Έμπολη τον Ιούλιο του 2023 αντί 16 εκατομμυρίων ευρώ. Και 2 χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 2025, τον έδωσε δανεικό στην Τωρίνο, η οποία είχε πληρώσει loan fee 1,5 εκατομμύριο. Έτσι. Και το περασμένο καλοκαίρι, αλλά τον γύρισε πίσω η Τωρίνο. Το Γενάρη, τον περασμένο Γενάρη, και πήγε στην Μπεσίχτας. Δηλαδή πέρυσι έπαιξε 2 διαφορετικές ομάδες με 2 διαφορετικούς δανεισμούς από την Ίντερ. Το πρώτο εξάμεινο στην Τωρίνο και ολοκλήρωσε τη σεζόν, την περσινή σεζόν, στην Μπεσίχτας από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Μάιο. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει προταθεί στην ΑΕΚ με την ίδια μορφή, με δανεισμό και οψιάν αγοράς, με υψηλό loan fee, 1,2 λένε πληροφορίες, και η ΑΕΚ τον εξετάζει. Η ΑΕΚ, αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό που λέει, που λένε και οι συνεργάτες του Ριμπάλντα ή και ο Ριμπάλντα σε Έλληνες ατζέντες πρόσφατα, ότι έχουν βρει τον χαφ και είναι πολύ κοντά στο να τελειώσουν μαζί του τον χαφ που θα έρθει, γιατί ξέρετε όσο περνάει το παζάρι, ο καιρός, ο χρόνος, μπαίνει και ο Αύγουστος, τόσο αυξάνονται και οι υποψήφοι. Έτσι, γιατί από τα ρόστερ των ομάδων, ειδικά του top 5 και top 6, του top 5 και του top 6 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, διάφοροι παίχτες βλέπουν ότι δεν θα παίζουν, δεν υπολογίζονται και είναι διαθέσιμοι πλέον. Ή αλλάζουν και άποψη. Έκαναν τους δύσκολους, τώρα αλλάζουν άποψη. Εν πάση περιπτώσει, η ενημέρωση από τον Ριμπάλντα και τον συνεργάτη του είναι ότι η ΑΕΚ είναι κοντά, έχει σχεδόν κλείσει, ολοκληρώνει μάλλον τη μεταγραφή και του άλλου χαφ. Κρατήστε λοιπόν αυτή την πληροφορία για Κριστιάν Ασλάνη, διεθνής Αλβανός, αμυντικό χαφ, εξαροχτάρι, 24 χρονών, με 12 εκατομμύρια ευρώ σημερινή χρηματιστηριακή αξία. Πέρυσι είχε παίξει δανεικό σε Τωρίνο και Μπεσίχτας. Τον θέλει πάντως και Σασουόλο.

Παιδιά, με Αντρέ Λουίς η μεταγραφή του, η πώλησή του δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει κλείσει. Δεν ξέρω πού έχει σκαλώσει, δεν έχει χαλάσει, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί κιόλας. Μην ξεχνάτε ότι και του Κωστίνια πήρε καιρό να ανακοινωθεί. Είναι κανονικά στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Δεν έχω ρεπόρτερ Ολυμπιακού για να μάθω αν προπονείται, αν είναι κτλ. Αλλά κανονικά είναι στο ρόστερ του. Σίγουρα δεν είναι, έχει ανακοινωθεί. Ο Θανάσης λέει: αν η ομάδα πάρει χαφ τον Τετραουή ή στυλ Τετραουή και αριστερό μπακ στυλ σαν το Σαλάχ αντί της Ρώμα, ανεβαίνει επίπεδο πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Θανάση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και αυτοί οι δύο, και ο Αλγερινός και ο Ολλανδομαροκινός, έχουν βάλει στον πάγο τον Ολυμπιακό. Δεν θέλουν να έρθουν στον Ολυμπιακό, παρότι ο Ολυμπιακός τα βρήκε και με την, τα έχει βρει και με την Σαρλερουά και με την Ρώμα. Μιλάμε τώρα για δύο μεταγραφές που ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει να πληρώσει transfer fee συνολικά πάνω από 16 εκατομμύρια χωρίς τα bonus. Αλλά θέλουν κάτι καλύτερο πρωτάθλημα και ο Τετραούι και ο αριστερός μπάκο Μαρκινός της Ρώμα. Σήμερα πάντως θα ξεκαθαρίσει. Σήμερα είναι η D-Day για την συγκεκριμένη υπόθεση του Μαρκινού αριστερού μπακ. Στον Ολυμπιακό θα ξέρουν, θα γίνει μια ακόμα προσπάθεια. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με τον Τετραούι. Του είχαν δώσει και 48 ώρες για να το σκεφτεί. Δεν άλλαξε η απόφαση ο Τετραούι, παρότι τον πιέστηκε. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει ο Σαλάχ. Θα δούμε. Ο Ολυμπιακός, σας έχω πει ότι από την Τρίτη το βράδυ δουλεύει παράλληλα ένα χαφ από top 5, από ομάδα που αγωνίζεται σε top 5 πρωτάθλημα, δύσκολη περίπτωση, με πολύ υψηλή χρηματιστηριακή αξία, πάνω από 10 εκατομμύρια, και θέλει χρόνο και αυτή η περίπτωση. Δεν είναι υπερβολή, αλλά για τη συγκεκριμένη θέση, το οκτάρι, ο Ολυμπιακός είχε μια long, long list 30 παιχτών, 30 χαφ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που έχουν γραφτεί τόσα ονόματα χαφ, πάνω από 20 ονόματα. Δηλαδή, κύριε Μίχο, Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα πάρουν αριστερό μπακ και κεντρικό χαφ, λες να κονταροχτυπηθούν ή έχουν διαφορετικές λίστες? Είπα, φίλε, προηγουμένως ότι ένας από τους αριστερούς μπακ που ενδιαφέρει την ΑΕΚ είχε γραφτεί, δεν ξέρω το όνομά του, αλλά η πληροφορία, η πηγή που μου την έδωσε, τη θεωρώ έγκυρη, είχε γραφτεί στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για ως υποψήφιος. Ο Κυριάκος ο ΑΕΚτζής μου λέει: καλημέρα. Μόνο η ΑΕΚ θα μπορούσε να μας κάνει να χωθούμε ένα ωραίο βράδυ του Ιουλίου σε παιχνίδι που δεν έπαιζε αυτή. Κάτι τέτοιες στιγμές θυμάμαι το γιατρό μου που με ρώτησε: καπνίζεις? Γιατρέ, μόνο όταν αγχώνομαι για το ποδόσφαιρο. ΑΕΚ είσαι? Ναι, γιατρέ. Συνέχισε να καπνίζεις. Τότε δεν γίνεται αλλιώς. ΑΕΚτζής ήταν και γιατρός, ο Κυριάκος. Λες για την Πολωνική με την Άρχους. Εντάξει, φίλε. Εντάξει. Θέλεις και αγχώνεσαι. Επαναλαμβάνω, η καλύτερη κλήρωση μπορεί να αποδειχθεί χειρότερη στο γήπεδο, στο χορτάρι. Θυμήσου τι έχει πάθει η ΑΕΚ με Νόα. Αλλά και όχι μόνο με Νόα. Εντάξει. Θα δούμε. Όλα στο χορτάρι. Η ΑΕΚ πρέπει να φτιάξει την τύχη της.

Υπάρχουν νεότερες πληροφορίες και δημοσιεύματα από την Ιταλία. Από χθες το βράδυ είναι η τρίτη φορά που αλλάζει, αλλάζει αυτή η ιστορία. Δηλαδή μέσα σε 24 ώρες είναι η τρίτη αλλαγή. Τώρα οι νεότερες πληροφορίες, ρεπορτάζ για την ακρίβεια, ρεπορτάζ από την Ιταλία, παρουσιάζει τον Ολυμπιακό κοντά σε οριστική συμφωνία και στο να γίνει αυτή η μεταγραφή.

λέγεται ότι πείσετε ο Σαλάχ Αντίν. Ανάς Σαλάχ Αντίν. Συγγνώμη, όχι Αντίν, Αντίν. Έτσι. Λοιπόν, ένας παίκτης, ένας αριστερός μπακ με χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 12 εκατομμύρια. 24 χρονών, αλλά ήδη έχει παίξει Μουντιάλ στο τελευταίο. Έγινε πρωταθλητής με την Αϊτχόβεν στην Ολλανδία. Είχε κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή στην Ρώμα από την Βέντε. Έχει παίξει Champions League. Είναι προϊόν, έχει περάσει και από τον Άγιαξ. 24 χρονών, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αναβάθμιση για τον Ολυμπιακό. Μια μεταγραφή με μεγάλη προοπτική μεταπόλησης. Η Ρώμα θα πάρει σχεδόν πίσω τα όσα είχε δώσει για να τον αγοράσει από την Βέντε. Και ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει έναν παίχτη που έχει και Ολλανδικό διαβατήριο, γιατί ο Ολλανδοαναθρεμένος είναι, με παραστάσεις. Παίζει σε μια από τις καλύτερες εθνικές, και βασικώς θα είναι σε μια από τις καλύτερες εθνικές ομάδες στον κόσμο, αυτή του Μαρόκο. Έτσι, στην καλύτερη ηλικία για να ανεβάσει την αξία του. Θα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη για τον Ολυμπιακό, αν την ολοκληρώσει. Μόνο και μόνο ότι θα δώσει 7 ή 8 εκατομμύρια για αριστερό μπακ, μιλάει που μου τα λέει όλα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 12.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Η οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Η ώρα είναι 12.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.
15: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκουστάβο Σά με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα, το πρώτο μήνυμα του 29χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν είναι αρνητικός του ενδεχόμενου να αγωνιστεί στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η ερυθρόλευκη είναι κοντά στη συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτηση του μαροκινού αριστερού αμυντικού, όπως αναφέρουν Ολλανδικά δημοσιεύματα. Προτάθηκε στην ΑΕΚ ο εξωτράχωνος Αλβανός αμυντικός χάφτης Ίντερ Κρίστιαν Ασλάνη, σύμφωνα με τις μοιχείες. Παράλληλα, η Ένωση κινείται για την απόκτηση αριστερού μπακ. Καμία ανησυχία για την κατάσταση των Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο και Πεν Ράις που απεχώρησε με πρόβλημα στο νέσο πλάγιο από το φιλικό με την Samsung Sport. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα playoffs του Champions League βρίσκεται ο δικέφαλος μετά την πρόκριση της Άρχους επί της Λεχ Πόζναν. Στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου στον επαναληπτικό αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν η Μπάμπα και η Λουστόντο. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και τηλεοπτική από Open. Στη τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Γάλλου δεξιού αμυντικού Γουίλιαμ Μίκελ Μπερνσί στους Ασπρόμαυρους, όπου πιθανότητα θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την επάξη στο ΆΚΑ στη ρεβάνς του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Conference League. Ο Φαν Ντρόγκελεν έχει το προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας του Τριφυλιού. Λίγες αλλαγές στην εντεκάδα αναμένεται να κάνει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Σέντρα στις 9.30 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3 σε περιγραφή Μιχάλη Σουηλέ και τηλεοπτική από Sky. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Kings Kangua για ιατρικά και υπογραφές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα έφτασε στην Αθήνα ο Σιλβέρ Φρανσίσκο έπειτα από τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τις συνολικές απολαβές του Γάλλου Γκάρντ να ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το Τρεφίλι θα καταβάλει 1 εκατομμύριο ευρώ στην Βιλερμπάν για την αγορά του 28χρονου. Σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ο Άρης ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ισπανό επιθετικό Ράφα Μιρ. Άμεσα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος ποδοσφαιριστής προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τους κίτρινους. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 30χρονου Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λιούμπομιρ Σάτκα που έμεινε ελεύθερος από την Samsung Sport βρίσκεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Λεβαδιακός θα είναι ο επόμενος σταθμός του 26χρονου Γκρεγόριο Ροντρίγκες σύμφωνα με τον Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα. Ο Αργεντινός εξτρέμ αναμένεται να φορέσει τη φανέλα των Βιωτών ως δανεικός από τη Σαν Λορέντζο. Μια ανάσα από την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Βρίσκεται η Ρώμα σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έδωσε τα χέρια με τους Ρωμαίους για συμβόλαιο μέχρι το 2031 με αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η μεταγραφή του από την Βόλτσβουργκ αναμένεται να κοστίσει κοντά στα 15 εκατομμύρια. Έτοιμη για μια σπουδαία μεταγραφή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης καθώς οι Μαδριλένοι συμφώνησαν με τον Ρόδρυ της Manchester City προσφέροντας του συμβόλαιο μέχρι το 2030 με το κόστος του ντιλ να φτάνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Νιούκαστ όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Οι Καρακάξες αναμένεται να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους με τον Έντι Χάου όπου βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας από το 2021. Η Αλ Ιττιχάντ βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού μέσου Αζεντίν Ουναΐ σύμφωνα με το Africa Foot. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Έχω Ημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε στον Ιντερβέντα Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα και αύριο οι δύο τελευταίες εκπομπές στις ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο που είναι μπροστά από τα μικρόφωνα.

Λοιπόν, σας τα είπαμε καλά νομίζω. Σας τα είπα καλά στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Βασικά για ΑΕΚ και Ολυμπιακό που έχουν τις περισσότερες μεταγραφικές εξελίξεις. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αγωνίζονται το βράδυ στις ρεβάνς των δύο νικών τους, των εκτός έδρας νικών τους. Το μάτς που θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο, μεγάλη παγίδα, είναι αυτό του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Μακάρι να διαψευστώ και να προκριθεί πολύ πιο. Με άνετα ο ΠΑΟΚ. Άνετα, άνετα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Σας αρκετά έχουν έρθει και σήμερα ήδη. Καλημέρα, Ευάγγελε. Χαμογέλασε η τύχη στην ΑΕΚ και θα είναι ισχυρή στην κλήρωση. Ναι. Ένας παραπάνω λόγος για να γίνουν οι μεταγραφές που πρέπει για να γίνει η ομάδα δυνατή. Βέβαια, όσοι παρακολουθούν την ΑΕΚ χρόνια ξέρουν πολύ καλά ότι συνήθως θα κάνει μαντάρα όταν παρουσιάζεται κάποια ευκαιρία. Την ΑΕΚ εγώ δεν τη φοβάμαι στα δύσκολα, στα εύκολα τη φοβάμαι. Σε κάθε περίπτωση πάντως έχει τυπητές αδυναμίες στο ρόστερ της και θα πρέπει να καλυφθούν όλες. Κώστα μου. Και εσύ και εγώ από διαφορετικά μετερίζια, εσύ ως οπαδός, εγώ ως άνθρωπος ρεπόρτερ, παύλα, όχι ΑΕΚ, γενικός, γενικών καθηκόντων ρεπόρτερ και παύλα διασκεδαστής, είχαμε επισημάνει, λέγαμε, το φωνάζαμε ότι η ΑΕΚ δεν είναι πλήρης, κόντρα σε όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα, κόντρα στους αυλητικογράφους, κόντρα... σε εκείνους τους φίλους ΑΕΚ που νομίζαν ότι επειδή πήρε το ΑΕΚ το πρωτάθλημα πέρυσι και πήγε καλά και στο Conference League έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε, θα μπορούσε να έχει φτάσει μέχρι το τουλάχιστον μέχρι τον τελικό. Εν πάση περιπτώσει λέγανε ότι είναι πλήρης ομάδα και χρειάζεται πινελιές, δύο-τρεις βασικές πινελιές. Λέγαμε, το έλεγες και εσύ, το έλεγα και εγώ, ότι η ΑΕΚ έχει δομικά θέματα στο ρόστερ της και θα έπρεπε να αποκτηθούν παίκτες που θα ήταν βασικοί ή τουλάχιστον θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν επάξια τους βασικούς. Έτσι. Πόσο μάλλον όταν χάθηκε και η μισή ΑΕΚ, όπως ήταν ο Πινέδα. Για μένα ο Πινέδα ήταν πιο σημαντικός και από τον Γιώβιτς, παρότι ποτέ δεν του δόθηκε το συμβόλαιο που ήθελε. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο Πινέδα έπρεπε να είχε μείνει στην ΑΕΚ και αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει όχι τον Ιούλιο, αλλά το Μάιο, όταν μπορούσε να του είχε δώσει τα 2 εκατομμύρια συμπόνους που ζητούσε τότε. Δεν έγινε, έφυγε. Η ΑΕΚ έχει επιπλέον ανάγκη και το αντιλαμβανόμαστε από τις δηλώσεις του Νίκολιτς που το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που μιλάει για μεταγραφές. Η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, χρειαζόταν βασικό αριστερό μπακ, θα έρθει από ό,τι φαίνεται. Οι πληροφορίες που μεταφέραμε είναι ότι μέχρι 7 μέχρι ως 10 Αυγούστου θα έχει έρθει ο αριστερός μπακ. Η ΑΕΚ που πήρε Καερίνεν και Μάγερ θα παχτήσει και άλλον βασικό χαφ αξονικό. Σας μετέφερα την πληροφορία ότι στους παίκτες που εξετάζονται για τη θέση του αξονικού με εντάσεις χαφ είναι και ο Ασλάνη, ο διεθνής Αλβανός μέσος της Ίντερ, ως δανεικός, να έρθει. Έτσι. Δεν αποκλείω να αποκτήσει κι άλλον, γιατί ο Σαχαμπό θα πάει δανεικός, γιατί ήδη έχουν φύγει σε σχέση με πέρυσι ο Πινέδα, ο Ζωά, ο Μάριο, ο Περέιρα, ο Λιούμπισιτς. Τέσσερις έχουν φύγει, θα φύγει και ο Σαχαμπό, έχουν έρθει ο Καρίνεν, ο Μάγιαρ θα έρθει σίγουρα ακόμη ένας άμεσα. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα αποκτηθεί και άλλος χαφ, θα αποκτηθεί παίκτης για να μπορεί να βάζει και ανταγωνισμό αλλά και να παίζει περισσότερα παιχνίδια, μάλλον να αλαφρύνει λίγο το ρότα στα δεξιά, θα αποκτηθεί στόπερ έτσι, και μη δούμε στο τέλος και κανέναν επιθετικό, λέω εγώ. Και πολύ καλά θα κάνουν και πολύ καλά. Ευτυχώς που υπάρχει στην ΑΕΚ, για την ΑΕΚ ο Νίκολιτς και τα φωνάζει. Έτσι, και τα λέει. Γιατί κάποιοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι είναι μια πλήρης ομάδα η ΑΕΚ και δεν χρειάζεται. 2-3-4 μεταγραφές χρειάζονται. Αυτά για την ΑΕΚ. Για τον Ολυμπιακό. Η σημερινή μέρα θα ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τον Σαλάχ Εντίν. Τον διεθνή μουντιαλικό μαροκινό αριστερό μπακ, πρωταθλητή με την Αϊντχόβεν, στην οποία ήταν δανεικός πέρυσι. Η Ρώμα, η οποία είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για πώλησή του, όχι για δανεισμό του, για πώλησή του με ένα ποσό μεταξύ 7 και 8 εκατομμυρίων ευρώ. Χρήματα που θα τα διαθέσει για να πάρει όχι αριστερό μπακ, αλλά αριστερό πόδαρο στόπερ, τον Κουλιεράκη. Πλέον είναι πολύ κοντά σε συμφωνία η Ρώμα για αυτή τη μεταγραφή. Ο υποβασμός της Wolfsburg έχει επηρεάσει και τις πωλήσεις της.
Εκεί που ζητούσε 25-30 εκατομμύρια, διαπραγματευόταν για 25-30, μπορεί και παραπάνω εκατομμύρια την πόλη του Κουλιεράκη. Τώρα θα βάλει 15-16 εκατομμύρια. Στεναχώρια και για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ που έχει κρατήσει 20% ποσοστό μεταπόλησης, αλλά είναι επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά. Δηλαδή, πόσα είχε δώσει η Wolfsburg για να τον αγοράσει και πόσα θα τον πουλήσει τώρα στη Ρώμα. Η διαφορά εκεί είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια. Το 20% στα 4 εκατομμύρια είναι 800.000. Άλλο 800.000 και άλλο αν τον πουλούσε 30, που η διαφορά θα ήταν στα 18 περίπου εκατομμύρια. Το 20% στα 18 εκατομμύρια πόσο είναι? Δεν το ξέρει ο Πουρνάρας. Λοιπόν, κοντά στα 3,5 εκατομμύρια θα ήταν. Και τα 800 μια χαρά είναι για τον ΠΑΟ που θα πάρει για τον Κουγεράκη. Να επιστρέψω στον Ολυμπιακό. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τον αριστερό μπακ. Νομίζω ότι είναι στην τελική ευθεία να πουληθεί και στη River Plate το Ορτέγκα. Στο χαφ θα καθυστερήσει. Ότι η Τραουή δεν ήθελε να έρθει. Περιμένει προτάσεις από την Premier League. Μπορεί να επανέλθει ο Ολυμπιακός για τον Τραουή, λέω εγώ. Χτυπάει άλλον χαφ από πιο έμπειρο, από top 5 πρωτάθλημα. Εντάξει, ανακοινώθηκε ο ΣΑ. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως και ο Ορτέγκα. Στον Παναθηναϊκό τώρα, να πάρουμε μια, παρότι έχει παιχνίδι, να πούμε και 2-3 πραγματάκια για τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται, οι δυσκολίες ή ο πύχης που μπαίνει πολύ ψηλά για το οχτάρι, εκεί που θα δώσει τα πάρα πολλά λεφτά ο Παναθηναϊκός, πάνε λίγο πιο πίσω τη μεταγραφή αυτή και από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ θα προηγηθεί αυτή του εξτρέμ. Παρότι ο Πελίστρι, ακούω τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, λέει τα πηγαίνει πολύ καλά, έχει ικανοποίηση. Ναι, αυτό τα πηγαίνει πολύ καλά ο Πελίστρι, τότε γιατί πάει να πάρει δεξί εξτρέμ και να δώσει και λεφτά για δεξί εξτρέμ? Μια καλή περίπτωση θα ήταν για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό, Σαλάχ παρεπτόντος. Εδώ λείπα να τον πάρει η Τραμζοσπορ. Μπορεί να πει τον πει η Τραμζοσπορ. Γιατί ο Αλαφούς τόσα λεφτά δίνει, ο Μαρινάκης τόσα λεφτά δίνει. Ωραίο δεν θα ήταν Σαλάχ σε ελληνική ομάδα, Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό? Πουνάρα. Λοιπόν, επειδή χθες διέρευσε ότι ο Λιβάη Γκαρσία ζήτησε να αποχωρήσει από την Σπαρτάκ Μόσχας και ήδη το συνδύασα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ψάχνει δεξί εξτρέμ. Έτσι. Θα μπορούσε, λέω εγώ, αλλά υπάρχουν δύο αλλά. Ο Λιβάη Γκαρσία μπορεί να ήρθε ως εξτρέμ στην ΑΕΚ, αλλά εκτοξεύθηκε με τον Αλμέιδα παίζοντας φορ. Το να παίζει έτσι έναν υβριδικό ρόλο, δηλαδή να κινείται ως εξτρέμ και ως φορ, δηλαδή να ξεκινάει από εξτρέμ και να πηγαίνει να γίνεται δεύτερος φορ, οκ, το ακούω. Αλλά αυτό μπορεί να το υπηρετήσει ο νεότερος και που λένε του Κοτσόλη ο Τετέι. Δηλαδή ο Κοτσόλης το πουλέν του θα το αφισβητήσει φέρνοντας το Λιβάη Γκαρσία, γιατί ουσιαστικά στις ίδιες θέσεις με το Λιβάη Γκαρσία μπορεί να αποδώσει και ο Τετέι. Θα μπορούσε να παίξει 4. Δεν έχει τον 4 που είναι και πιο γκολτζής. Πρέπει να περιμένεις να δεις πως θα είναι. Δεν είναι ο κλασικός 4 ο Λιβάη Γκαρσία, ο φωνιάς εκτελεστής, ο killer. Οπότε το βλέπω, γιατί έχετε στείλει και μηνύματα για τον Λιβάη Γκαρσία. Νομίζω θα παίξει τα ρεπορτάζ. Μπορεί να προτάθηκε να έχει προταθεί. Δεν. Πιο πολύ τον βλέπω για ΠΑΟΚ, αν τεθεί θέμα επιστροφής του σε μεγάλη ελληνική ομάδα, για ΠΑΟΚ και όχι για Παναθηναϊκό. Ο Κάγκουα που αναμένεται έπαιξε στη ρεβάνς. Αποδείχθηκε ότι η Χαποέλ Μπερσεβά κάτι ήξερε που επέμενε να έχει τον Κάγκουα στα δύο αυτά παιχνίδια με την Βίκινγκουρ, την Ισλανδική. Αν δεν ήταν ο Κάγκουα, πιθανότατα να μην είχε προκριθεί η Χαποέλ Μπερσεβά. Γιατί στο πρώτο μάτς σκόραρε και στο δεύτερο μάτς έδωσε την assist για το 2-0 που ήταν το σκορ πρόκρισης για τους Ισραηλινούς.
Ο Κάγκουα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικές και θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, ένας παίκτης που στην ΑΕΚ θεωρώ ότι τέριαζε περισσότερο έτσι όπως παίζει ο Νίκολιτς σε σχέση με το πώς παίζει με εξτρέμ ως επιτοπλίστων ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Θέλω να δω πώς θα χρησιμοποιηθεί, πού θα χρησιμοποιηθεί, γιατί είναι ένας παίκτης ξεκάθαρα που μπορεί να δώσει λύσεις είτε σε τριάδα στα χαφ παίζοντας ως αριστερός box to box, αριστερός εσωτερικός μέσος, όχι box to box, αριστερός εσωτερικός μέσος, είτε πίσω από τον φορ. Εκεί υπάρχει ο Ταμπο, εκεί πίσω από το φορ υπάρχει ο Γιάγκος, υπάρχει ο Ταμπόρδα. Στον Παναθηναϊκό περιμένουν το οχτάρι το Βαρβάτο, μεταγραφή. Και θυμίζω επίσης ότι ο Κάγκουα είναι ένας ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε με τρελή υπεραξία. Δηλαδή 4,5 εκατομμύρια δοθήκανε και εκτόξευσε τις αποδοχές του από τα 320.330 που έπαιρνε στην Χαπόελ Μπερσεβά στον εκατομμύριο και στον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ του πρόσφερε κοντά στα 800.000 το χρόνο και εκείνη πολλά λεφτά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός για να το κλείσω νομίζω θα πάρει και στόπερ. Οπότε θα είναι και ο Αύγουστος πολύ καυτός στα μεταγραφικά, γιατί λίγο πολύ όλες οι μεγάλες ελληνικές ομάδες, ακόμα και η ΑΕΚ που παρουσιαζόταν κυρίως από τους αθλητικογράφους της ότι δεν θα πάει σε 2-3 βασικούς και άλλους τόσους συμπληρωματικούς, στο τέλος θα φτάσει και αυτή στις 9-10 μεταγραφές, να το ξέρετε. Ο Παναθηναϊκός θα τις ξεπεράσει, καλά ο Ολυμπιακός, μιλάμε πάνω από 12 και ο ΠΑΟΚ διψήφιο αριθμό.

Δημήτρη, μήπως μπερδεύεσαι. Βλέποντας, διαβάζοντας, γιατί μου γράφει Ευάγγελο, νομίζω ότι ο Ασλάν ήταν στη λίστα για οχταροδεκάρι, Λόβρο Μάγκερ και όχι εξάρο οχτάρι. Εκεί θέλει χαρακτηριστικά που ο Αλβανός δεν έχει στον βαθμό που η ΑΕΚ χρειάζεται. Εγώ δεν είμαι fan club της Εθνικής Αλβανίας ούτε του Ασλάνη, αλλά βλέποντας λίγο στο transfer mark τις θέσεις που παίζει, 6 και 8 παίζει. Τη βασική του θέση είναι defensive midfield, αμυντικός half δηλαδή, και η δεύτερη θέση του είναι κεντρικό half, εξάρι και οχτάρι. Ναι, μπορεί να παίξει και δεκάρι, αλλά νομίζω ήταν πολύ λίγες οι φορές που έχει χρησιμοποιηθεί ως δεκάρι. Περιμένω, θα σου πω ακριβώς. Τον θέλει και σας όλο τον Ασλάνη. Λοιπόν, πώς τον μπερδεύεις με κάποιον άλλον.

Ο Ασλάνη με την Ίντερ έχει 99 συμμετοχές στη Σεριά, όχι Σεριά, συνολικά. Με την Έμπολη είχε 27 συμμετοχές. Στην Μπεσίχτας πέρυσι στο δεύτερο μισό έκανε 17 συμμετοχές, 2 γκολ, 2 ασίστ. Στην Τωρίνο στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν, γιατί πήγε, έκανε 2 δανεισμούς, είχε 16, δηλαδή πέρυσι έκανε 17 και 16, 33 συμμετοχές σε Τωρίνο και Μπεσίκτας αντίστοιχα, συνολικά, μαζί.

0: Λοιπόν, καλημέρα φίλε με Ευάγγελε. Τελικά δεν βλέπουμε τόσο χάλια εμείς οι προπονητές του καναπέ. Αν και με πτυχίο προπονητής UEFA B, κατάφερα να δω πως η ΑΕΚ θέλει αριστερό μπακ. Γιούπι! Στους ρεπόρτερ ΑΕΚ να τα πεις αυτά, Δημήτρη μου, σε μένα. Και εγώ που αρώ ότι δεν έχω το δικό σου πτυχίο προπονητικής. Έλεγα ότι. Καταρχήν, όταν φέρνεις έναν παίχτη, τον Ben Rice, για βασικό, παρότι αρχικά ήξερες ότι η ΑΕΚ πέρυσι το καλοκαίρι ξεκίνησε να πάρει δύο αριστερούς μπακ. Τελικά δεν πέρασε να φέρει τον βασικό αριστερό μπακ που ήθελε. Πήγε στην Μπεσίκτας. Ο Τσέχος, Σλοβάκος τι ήτανε. Έφερε τον Ben Rice. Έλεγες εντάξει. Που αν είχε έρθει και ο βασικός, θα ήταν ο αναπληρωματικός του βασικού. Έμεινε ο Πήλιος. Λες θα είναι ο Ben Rice βασικός και ο Πήλιος. Ο Πήλιος καταφέρνει και κερδίζει τη θέση του βασικού από τον Ben Rice. Ο Πήλιος, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι ήταν να φύγει από την ΑΕΚ. Συζητούσε και με την Κηφισιά. Έμεινε στην ΑΕΚ. Είπα να μείνει και βλέπουμε από το Γενάρη αν θα πάρει αριστερό μπακ η ΑΕΚ. Τελικά ο Πήλιος θα πήγε μια χαρά. Τα πήγαινε, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Έμεινε ο Πήλιος. Ανανέωσε ο Πήλιος. Ο Πήλιος έχει προσόντα, αλλά έχει και μια αδυναμία όπως την είχε επισημάνει και ο Αλμέιδα. Στην εισήγησή του που είχε κάνει ο Αλμέιδα τον είδε, του έδωσε ευκαιρίες. Από ένα σημείο και μετά σταμάτησε να τον εμπιστεύεται τον Πήλιο. Γιατί θεωρούσε ο Αλμέιδα ότι έχει πρόβλημα στη λήψη απόφασης, στις τελικές ο Πήλιος. Αυτό λένε τώρα και στην ΑΕΚ. Το καταλάβανε. Γι' αυτό πάνω απάνω αριστερό μπακ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
8: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Η ώρα είναι 12:30.
1: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε 30 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Δεύτερο ημίχρονο από τα 3. Θυμίζω ότι λίγο μετά τις αρχές Ιουλίου οι μοιχείες άλλαξαν ώρα. Από τις 10, από το 12-12 πήγανε στο 11-2, τριωράκι. Λοιπόν, σήμερα είναι η προτελευταία εκπομπή, αύριο θα είναι η τελευταία. Η τελευταία μέρα αύριο είναι και του Ιουλίου. Λοιπόν, θα σας πούμε και καλές διακοπές. Αλλά για δύο μέρες, σήμερα και αύριο, δυνατά, πολύ δυνατά στις μοιχείες. Ερώτηση στον κύριο Κατσάτσο, που είναι για λίγο αντιπομναράς, τον έχω απέναντι με τρομερό ξυρισμένο κεφάλι. Ομόρφινες, σου πάει Κατσάτσος.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Φρανσίσκο, ο τέταρτος για τον οποίο ο Παναθηναϊκός πλήρωσε για τα δεδομένα του μπάσκετ ένα πολύ υψηλό buyout στην ομάδα του, στη Βιλερμπάν, φέρεται να είναι λίγο πάνω από το εκατομμύριο το buyout. Μια ερώτηση που δεν ξέρω αν τη γνωρίζει την απάντηση, αλλά μπορεί να υποθέσεις. Πόσα, σε τι ύψος φτάνουν τα συνολικά buyout που πλήρωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέχρι τώρα για αυτούς τους τέσσερις, δηλαδή για Μπονγκά, Μπαντιό, Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο?
1: Κοντά στα 35.
0: Τι 35?
1: 35 εκατομμύρια σύνολο για όλους.
0: Buyout σου λέω. Buyout για αυτούς τους τέσσερις ομάδες τους. Ένα εκατομμύριο είναι στο ένα και κάτι, είναι για τον στη Βιλερμπάν για τον Φρανσίσκο.
1: Θα πω 5 εκατομμύρια.
0: Είσαι μακριά. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο για τον Φρανσίσκο, 1,5 εκατομμύριο για τον Μπαντιό στη Βαλένθια, 700 χιλιάρικα για τον Μπονγκά στον Ερυθρό Αστέρα και 650 χιλιάρικα για τον Γιαμπουσέλε είχε η Ρεάλ να λαμβάνει. Αυτά. Άρα χοντρικά είναι 3,8. Εσύ είπες 5, εντάξει, οκ. Okay. Κύριε Μίχο, με τι λεφτά πήγε ο Τζολάκης στη Χαλ και συμφωνείτε με την επιλογή του, ρωτάει ο Βασίλης Ρωμανός. Λοιπόν, για την επιλογή του να πάει σε μια ομάδα νεοφώτιστη που το πιο πιθανό είναι να επιστρέψει του χρόνου στην Championship και τι θα ισχύσει αν ξέρετε τότε. Πολλά ερωτήματα, μ' αρέσει όμως. Πολύ ψαγμένο σε βρίσκω με τις ερωτήσεις που κάνεις. Να πούμε πώς έπαιρνε ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό έπαιρνε χωρίς τα μπόνους, έτσι. Έπαιρνε εκεί 550 με 600 χιλιάρικα στον Ολυμπιακό ο Τζολάκης. Βεβαίως ο Ολυμπιακός, αν δεν ήθελε ο Τζολάκης να φύγει στο εξωτερικό, να πάει σε ομάδα της Premier League και της Bundesliga, στην ανανέωση που συζητούσανε, θα του πρόσφερε συμβόλαιο πάνω του από το εκατομμύριο. Δηλαδή με 7 ψήφιες αποδοχές. Τώρα όμως, αυτό το συμβόλαιο που είχε ήταν 550 με 600 χιλιάρικα. Η φίξ αποδοχές συν πόνους. Στην Χαλ υπέγραψε, εδώ γίνεται το λάθος και δημιουργούνται εντυπώσεις. Στη Χαλ ο Τζολάκης οι ετήσιες αποδοχές του συνολικά σε λίρες χωρίς τα μπόνους είναι κοντά στα 2,7 εκατομμύρια. Έτσι. Καθαρά όμως, και για να τα βάλω σε ευρώ για να έχετε ένα συγκριτικό μέτρο, σε ευρώ οι ετήσιες αποδοχές του στη Χαλ θα είναι χωρίς τα μπόνους 1.600.000, 1.650.000. Ουσιαστικά δηλαδή από τα 600 χιλιάρικα του Ολυμπιακού πάει στο 1.600.000 της Χαλ σε ευρώ, έτσι. Τι γίνεται αν πέσει Χαλ στην Championship? Το συμβόλαιό του θα μειωθεί, θα φάει κούρεμα κοντά στο 40%. Μπορεί να ζητήσει να φύγει βεβαίως. Αυτό. Από την άλλη όμως, Χαλ. Θα κάνει στη Χαλ 25 παιχνίδια ως βασικός. Γερός να είναι. Θα παίξει στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Θα τον δούνε και άλλες ομάδες και μπορεί να κάνει μεταγραφή σε ομάδα, ακόμα και είναι υποβιβαστή Χαλ, πιστεύω εγώ, μπορεί να κάνει μεταγραφή σε άλλη ομάδα της Premier League ή στην Bundesliga. Πέρυσι ήξερα για τον Τζολάκη, μια και το αναφέρεις, ότι προτιμούσε να πάει σε ομάδα της Bundesliga. Δηλαδή το πρωτάθλημα που ήταν η πρώτη του επιλογή από το εξωτερικό δεν ήταν η Premier League, αλλά ήταν η Bundesliga. Δεν ξέρω αν άλλαξε άποψη επειδή άλλαξε και με ένα αντζελικό γραφείο, πήγε στην ΟΗΣ. Έτσι, αυτό δεν το ξέρω. Πάντως ήξερα ότι πέρυσι προτιμούσε την Bundesliga. Αυτά για τον Τζολάκη. Για μένα, όσο και είναι πολύ μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό, παρότι ο Ολυμπιακός πήρε δύο παίχτες, δύο τερματοφύλακες, έναν έμπειρο, πολύ έμπειρο, αδικημένο μέχρι τώρα γιατί ήταν στη σκιά στη Manchester City του βασικού, που πληρεί στο 100% την νούμερο ένα προϋπόθεση να είναι καλός στις εξόδους και με την μπάλα στα πόδια, την προϋπόθεση του Μεντιλίμπα. Για τον Ορτέγκα αναφέρομαι, που είναι στα 33 του, έμπειρος, με παραστάσεις από Premier League και Bundesliga, κορυφαία πρωταθλήματα. Αλλά και από πίσω έχει τον Πόποβιτς, που μπορεί να μην είναι 18, 19, 20 χρονών. Ο καλύτερος τερματοφύλακας πέρυσι στη Σερβία, με δυνατότητες και με προοπτική και αυτός. Κανένας από τους δύο όμως δεν είναι Τζολάκης, γιατί ο Τζολάκης ήταν πολύ περισσότερα από ένας τερματοφύλακας, απλός τερματοφύλακας για τον Ολυμπιακό. Ένας καλός τερματοφύλακας για τον Ολυμπιακό. Αυτά.

τι άποψη έχει ο Μεντιλίμπαρ, πόσο τους πιστεύει και πόσο θα επιμείνει. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ τον ξέρουμε όλοι ότι αν δεν είναι δικές του επιλογές 100%, δεν ξέρω αν είναι δικές του επιλογές, σίγουρα έγκριση είναι. Όποιοι παίκτες έρχονται πηγαίνουν στον Ολυμπιακό είναι έγκριση με τη Λίμπαρα, αλλά άλλο είναι να είναι δικές του επιλογές. Θα φάνει στην πορεία αυτό. Από το πώς θα τους χρησιμοποιήσει, πόσο, πώς και πόσο θα επιμένει. Λοιπόν, και πώς θα τους διαχειριστεί. Κανέναν από τους δύο δεν ξέρω πολύ καλά. Δεν τους έχω παρακολουθήσει. Δεν έχω προσωπική άποψη. Από ό,τι διαβάζω, από ό,τι μαθαίνω, θεωρώ ότι ο Σα έχει πολύ μεγαλύτερο potential από το Στάνιτς. Ο Στάνιτς εκμεταλλεύεται την περσινή σούπερ σεζόν και το γεγονός ότι η Λουντογκόριτς είναι μια ομάδα που δημιουργεί υπεραξίες. Για μένα ο Στάνιτς δεν είναι για 9 εκατομμύρια. Εντάξει. Από την άλλη, ο Σα δεν θα μπορούσε ποτέ να έρθει απευθείας σε ελληνική ομάδα αν δεν ήταν η Νότιγχαμ, και ας μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, από ό,τι ξέρω, ο Ολυμπιακός αρχικά είχε κάνει πρόταση 10-12 εκατομμύρια στη Φαμαλικά, η οποία απορρίφθηκε. Και μετά μπήκε, επέστρεψε, αλλά ως Νότιγχαμ. Δεν είμαι προπονητής για να σου απαντήσω τώρα. Σου είπα την άποψή μου. Ο Ολυμπιακός προτεραιότητα του αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι ένα οχτάρι-οχτάρι. Ναι, μπορεί να παίξει προφανώς ο Σάκη ως 8, αλλά θα πρέπει να είναι ένα οχτάρι-οχτάρι, κλασάτο, μεγάλο, έτσι, σε εμπειρία, σε αξία, σε ποιότητα. Και όχι να βάλει δύο δεκάρια και το ένα να παίζει οχτάρι. Η Άσονα Στάσου Μίγδαλα, λέει ο Σπύρος. Γεια σου ρε Σπυράρα.

Ο Σάββας μου λέει: το Τζολάκι πέρυσι τον είχε ψιλοκοιτάξει μπάγερ. Τον έχει στα ραντάρ της. Αν τα πάει καλά, του χρόνου πιστεύω ότι μπορεί να φορέσει τη φανέλα της μπάγερ για την Νόια. Μπαίνει μια διάσταση την οποία δεν την ήξερα. Σε πιστεύω σε αυτό που λες, φίλε μου, καλέ. Λοιπόν. Ο Λιβάη Καρσία, όπως παίζει, δεν θα τέριαζε στον Ολυμπιακό του με τη Λίμπαρ για πίσω τον Ελκαμπή. Ρε παιδιά, έχω κουραστεί. Ειλικρινά, είσαι Ολυμπιακός, είσαι ΑΕΚ, είσαι Παναθηναϊκός. Και γιατί θα πρέπει να πηγαίνεις να παίρνεις είτε πρώην παίκτες σου, είτε πρώην παίκτες άλλων Big Four των ομάδων, είτε παίκτες που περάσαν από την Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια, που λύθηκαν, δεν πιάσαν εκεί και θα πει. Γιατί θα πρέπει να πει. Υπάρχουν εκατοντάδες παίκτες. Εκατοντάδες από τη στιγμή που υπάρχουν τα λεφτά, τα σκάουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν και καλά, φίλε Θάνο, εσύ τώρα γιατί θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κοιτάξει το Λιβάη Γκαρσία, επειδή έπαιζε στην ΑΕΚ και ήταν. Γιατί δεν το κατάλαβα, δεν υπάρχουν παίκτες. Με τρελαίνετε, είμαι και σε μια ευαίσθητη ηλικία. Έχω ξυπνήσει και από 6,5 χρόνο. Από 6,5 έχω οδηγήσει. Έχω κάνει το ξυλόκαστρο για να προλάβω το ξυλόκαστρο.

ήλιον μέσα σε μία ώρα, ρε φίλε, μία ώρα και πέντε λεπτά. Με ελικόπτερο ήρθα. Μην πείτε τροχές και τα λοιπά, με ελικόπτερο ήρθα. Ναι, ρε φίλε, μην τα μαρτυράς, ρε φίλε, μην τα μαρτυράς. Πήγα γυμναστήριο μία ώρα. Ξέρεις τι κάνω μετά? Μπαίνω σε, γεμίζω την μπανιέρα. Εντάξει, πάγο δεν έχω, με παγωμένο νερό και μπαίνω εκεί για 10 λεπτά. Τρομερό. Τρομερό. Ο Κυριάκος μου λέει: ακούγεται ότι είσαι κουρασμένος. Και λίγα λες, φίλε μου. Και λίγα λες. Ο Σουμάχερ είσαι. Άρε Σπύρο. Εγώ καλό αυτοκίνητο, όχι δικό μου. Εγώ τον οδηγό κάνω.

Ρετεόρασβα, ενό σκυλό. Το σεβασμό μου στους μαχητές πυροσβέστες που δίνουν και τη ζωή τους για να σώσουν από ανθρώπους ζώα, δάση, όπως και για τους πιλότους μας που παλεύουν μέσα, όχι σύγχρονα, αλλά πάντα με φιλότιμο και ηρωισμό, χωρίς φυσικά να περιμένουν την αναγνώριση από την πολιτεία είτε από τους πολίτες της χώρας μας. Ίσα-ίσα που όταν ζητάνε το δίκαιο τους για να συνεχίσουν να εργάζονται με σύγχρονα μέσα, αλλά και την έλλειψη προσωπικού, τους δέρνουν τα ματ με εντολή ανωτέρω φυσικά. Τρομερό μήνυμα, Θεό, σε ευχαριστώ. Παράληψή μου, γιατί είδα τι γίνεται στο Ρέθυμνο, τη μάχη που δίνουν εκεί όλοι. Παράληψη, πολύ ωραίο μήνυμα. Έχεις απόλυτα, είναι πολύ σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο, απόλυτα δίκιο. Και συνεχίζει ο Θεό και ολοκληρώνει. Θα ήθελα για μια φορά αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στο πλευρό των πολιτών και όχι μόνο να δέρνουν και να πετάνε χημικά. Μια φορά, ρε, δύναμη στην οικογένεια των ηρώων που έφυγαν. Καλημέρα, Ευάγγελε. Χθες το φιλικό της ΑΕΚ ήταν πολύ καλός ο Ηλίασον με την εικόνα του Πενράις. Πάμε για αριστερό μπακ. Καλή ξεκούραση, Γιάννης από Άλυμο. Ευχαριστώ, Γιάννη μου. Ευάγγελε, καλημέρα. Έχει λίγο φάρδος, δηλαδή συνεχίζεται το φάρδος. Ο Νίκολιτς, πάντα στη ζωή χρειάζεται και αυτό, ρε φίλε. Τόσο μεγάλη δυσκολιότητα, ένας φίλος της ΑΕΚ ο Σπύρος λέει, τόσο μεγάλη δυσκολιότητα έχει πέσει, βρε παιδί μου, στον Ολυμπιακό. Δανεικούς παίρνει, επιστροφές που δεν του κάνανε ξαναπαίρνει, δύο παίκτες που στις ομάδες τους παίρνανε περίπου 200 χιλιάρικα, του δώσανε δύο άκυρα το Ολυμπιακό. Αυτά να σχολιάζεις, κύριε Μίχο. Καταρχήν, ήρωνα και κονιόρδε και ανορθόγραφε Σπύρο, με γιώτα γράφουμε, όχι με ήττα, εκτός αν το έκανες επίτηδες για να με υποβαθμίσεις. Θα σου πω κάτι για τον Τραουή που μου γράφει, που εννοείς. Είναι ένας παίχτης που ο Ριμπάλντα τον είχε ξεχωρίσει, αλλά ήξερε ότι δεν μπορεί να τον πάρει. Δεν μπορούσε να δώσει 8 και 10 εκατομμύρια και δεν μπήκε καν στην διαδικασία. Ένα. Δεύτερον, επίσης ο αριστερός μπακ που θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός είναι ένας παίχτης από το πάνω επίπεδο, μουντιαλικός. Στα μισά μάτια ήταν βασικός με την εθνική του Μαρόκο. Πέρυσι πρωταθλητής στην Ολλανδία με την Αϊντχόβεν. Είχε πάει στη Ρώμα, δεν υπολογίζεται. Okay. Δεν είναι εύκολο σε αυτή την ηλικία να έρθουν στην Ελλάδα, είτε μιλάμε για Ολυμπιακό, είτε για τον Παναθηναϊκό, είτε για την ΑΕΚ. Στην ομάδα σου πέρυσι ο Ριμπάλντα, την ΑΕΚ, τον περάει και φέρει. Και συνεχίζεις, αλλά εντάξει, είπαμε. Η μημάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Και όταν συνδυάζεται και με μπάθεια ή με χρωματιστά γυαλιά, τότε γίνεται ακόμα πολύ πολύ πιο χειρότερη και επικίνδυνη. Διασκεδαστή μου, για Ολυμπιακό δεν θέλουν να έρθουνε, όχι για Ελλάδα. Μην τρέπεσαι να τα λες αυτά. Τα διαβάζω όμως που τα λες εσύ, ρε φίλε. Λοιπόν... Ευάγγελε, καλημέρα. Θα ήθελα να σχολιάσει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τώρα μέχρι 10 μεταγραφές και θα κάνει μάλλον άλλες 5, δηλαδή 15 νέους παίκτες σχεδόν όλη την ομάδα, τη μισή ομάδα. Είναι εμφανές, το έχω ξαναπεί, φίλε Στεφάνε, ότι ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει σιγά σιγά την ομάδα που είχε κατακτήσει το Europa League. Συγγνώμη, το Conference League, και μετά έκανε τρέμπλ στην Ελλάδα. Σιγά σιγά να την ανανεώσει, να την αλλάξει. Μέχρι τώρα έχει επιλέξει αυτό να γίνει με τον ίδιο προπονητή. Δεν ξέρω γιατί έχει ανανέωση και είναι ο Μεντιλίμπα. Το μοναδικό εδώ σοβαρό ερώτημα έχει να κάνει με το αν αυτές όλες οι μεταγραφές που έρχονται είναι όντως μεταγραφές Μεντιλίμπα όλες. Για την τελευταία διετία έχουμε δει πολλές φορές παίχτες που έρχονται αλλά δεν τρελαίνουν το Μεντιλίμπα. Ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ να μην τις εμπιστεύεται. Αυτός όμως είναι ο Μεντιλίμπαρ. Το ξέρουμε το Μεντιλίμπαρ. Και από τη στιγμή που τον κρατάς, τον ανανεώνεις και τα λοιπά, θα πρέπει να πας και με τα νερά του. Αυτό έχει να κάνει. Από την άλλη, αν με ρωτάς, πολύ καλά κάνει ο Ολυμπιακός και ανανεώνει, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται το υλικό του. Κάποιοι παίχτες πρέπει να αποχωρούν. Έτσι. Εγώ δεν είμαι υπέρ των επιστροφών. Τις περισσότερες φορές είναι καταστροφές, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι. Του Φορτούνη ήταν μια ειδική περίπτωση, θεωρώ εγώ. Έτσι. Αυτά. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ο Γιαννούλης γιατί δεν μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό? Γιατί δεν θέλει ο ίδιος να έρθει στον Ολυμπιακό. Αν ήθελε να έρθει ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό, δεν είχε το κόλλημα με τον ΠΑΟΚ, θα είχε έρθει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έφτασε να δίνει 4.750.000 ευρώ στην Augsburg, συν μπόνους, όταν η Augsburg ζητούσε 500.000. Ουσιαστική συμφωνία ο Ολυμπιακός με τον Γιαννούλη δεν έκανε. Ποτέ. Δεν τα είχαν βρει ο Ολυμπιακός με τον Γιαννούλη, γιατί δεν κάθισε ποτέ σε σοβαρή διαπραγμάτευση. Ο ατζέντης του Γιαννούλη είχε κάνει κουβέντες, αλλά ο Γιαννούλης δεν είχε κάνει. Γιατί πάντα στο μυαλό του ήταν, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, να πάει στον ΠΑΟΚ. Ακόμα και αφήνοντας, όταν είχε αφήσει ένα ανοιχτό παράθυρο για την μοναδική ελληνική ομάδα εκτός ΠΑΟΚ, που είχε αφήσει ανοιχτό παράθυρο για τον Ολυμπιακό. Όταν έγιναν αυτά που έγιναν όμως, έτσι, με τις επισκέψεις στη δουλειά της γυναίκας, στην Κατερίνη και το ένα και το άλλο, του έφυγε το μυαλό κάθε τέτοια ιδέα. Αυτά για τον Γιαννούλη. Καλημέρα, ο Αρμένιος του Ερυθρού Αστέρα είναι παίκτης που γουστάρει ο στρατηγός Μάρκο και τον είχε και στη Ρωσία, ο αριστερός Μπάκλες, και έχει γραφτεί έντονα τώρα το καλοκαίρι και για τον Ολυμπιακό. Σωστός. Είσαι σωστός, φίλε μου. Είσαι σωστός. Τον Μπεργενάρη νομίζω ότι στο παρελθόν είχε γραφτεί και για την ΑΕΚ. Ο Αρμένιος αυτός. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Ο διεθνής Αρμένιος αριστερός Μπάκ του Ερυθρού Αστέρα. Ερυθρός Αστέρας κιόλας. Πολύ καλή σχέση. Και ο Ριμπάλντα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Γιατί όταν μιλάς για και Παναθηναϊκό είσαι πολύ επικριτικός, χτυπάς το γραφείο, είσαι ειρωνικός, δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω. Ενώ όταν μιλάς για τον Ολυμπιακό είσαι γλυκομήλυτος, δηλοκαιολογείς τα πάντα εκτός του Μεντιλίμπαρ και γενικά στάζεις μέλη. Γιατί τα παίρνω από το Νεμαρινάκι, ρε φιλέ. Γιάννη, αυτό δεν υπονοείς? Γιατί δεν τα λες κατευθείαν? Αυτό ήταν το μήνυμα νωρίς, 12 παρατέταρτο του Γιάννη. Και τώρα έρχεται ένα άλλο μήνυμα. Που λέει, μην ψάχνετε βρε παιδιά. Άμα ακούτε μίχο, να ξέρετε, ο Ολυμπιακός θα κάνει όλα τέλεια. Δεν πληρώνει υπεραξίες, φέρνει μόνο παιχταράδες. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Όσο Στάνιτς φέρνει μόνο παιχταράδες, όσο Στάνιτς τραούει, εγώ είπα για το Στάνιτς παιχταρά. Εγώ είπα ότι έχω αμφιβολίες. Ότι το είναι, πληρώνει πάρα πολύ μεγάλη υπεραξία λόγω Λουντογκόριτς. Τον όσο δεν τον ξέρω. Κορόιδευαν το λένε όσο ή όσιο. Άκουσες για μένα, τον τρατού είναι. Τον τραούει, το ξέρω. Όσοι δεν έρχονται λόγω Μεντιλίμπαρ και ελληνικού ποδοσφαίρου, και ας δίνει ο Μαρινάκης τα εκατομμύρια σαν στραγάλια και όλοι οι άλλοι κάνουν τα αντίθετα. Φίλε μου καλέ, από τον Μότζι Μπαγιάτ, άντε να σου πω και την πηγή μου, έμαθα και για, και για την πρόταση που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός για τον Τραουί Σαρλερουά και απορρίφθηκε, και για τα λεφτά που δίνει ο Ολυμπιακός από τον Μότζι Μπαγιάτ για τον Τραουί. Τι άλλο θες να σου πω? Δεν χρειάστηκε να μου τα πει κανένας. Έτσι. Το γεγονός ότι αυτοί οι παίχτες δεν έρχονται έχει να κάνει και με το τι παίχτες είναι και τι βλέψεις έχουν. Δηλαδή, ένας παίχτης όπως ο. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί επαναλαμβάνω, τα ρεπορτάζ από την Ιταλία έχουν αλλάξει πάλι τώρα για τον Μαροκινό. Το πρωί λέγανε ότι δεν θέλει να έρθει ο Σαλά. Πριν από μία ώρα διαφοροποιήθηκε όλο αυτό. Θα δούμε στην πορεία. Σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα για την συγκεκριμένη μεταγραφή. Ας σου πω κάτι. Είναι ένας παίχτης 24 χρονών με χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμύρια που την περασμένη σεζόν δανεικός έπαιξε στην Eindhoven, βγήκε πρωταθλητής με την Eindhoven Ολλανδίας. Μετά πήγε στο Μουντιάλ, έπαιξε τόσα παιχνίδια σε κάποιο και ως βασικός με την Εθνική Μαρόκου. Μονιμοποιείται, γίνεται βασικός σε αυτή την εθνική που είναι από τις κορυφαίες εθνικές στον κόσμο πλέον το Μαρόκο. Είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα. Έτσι. Έχει προτάσεις ή τουλάχιστον υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του top 5. Έχει παίξει σε Ιταλία και Ολλανδία, έχει παίξει σε Μουντιάλ. Γιατί να έχει σαν προτεραιότητά του την Ελλάδα? Για να έχει πάει στη Ρώμα, έχει πάρει και ένα καλό συμβόλαιο σε λεφτά. Γιατί να έχει σαν προτεραιότητά του την Ελλάδα? Ξέρεις, πολλές φορές εξαρτάται και από τους στόχους που βάζεις. Και σου ξαναλέω, είναι άλλο να ψωνίζεις από την από τη Serie A, πόσο μάλλον και από καλή ομάδα τη Serie A, και άλλο να ψωνίζεις από τη Βουλγαρία, και ας μιλάμε για την κορυφαία ομάδα, τη Λουντογκόριτς. Άλλο να ψωνίζεις από την Τουρκία, από τη Γαλατά ή τη Φενέρ, και άλλο από την Τουρκία, από την Κοτσαέλη, τη Σάμσουσπορ, την Αλάνια Σπορ. Ακόμα και την Τράψουσπορ.
Τι δεν καταλαβαίνετε? Βαγγέλη, καλημέρα. Τι ισχύει με το ποσοστό που έχει κρατήσει ο ΠΑΟΚ και τον Κουλιεράκη? 20% είναι. Και αυτό είναι επί της διαφοράς. Τι εννοώ διαφορά? Τα λεφτά που έδωσε η Wolfsburg για να τον αγοράσει από τον ΠΑΟΚ με τα λεφτά που έδωσε, που τον πουλάει. Δηλαδή, αν έδωσε 10,5 εκατομμύρια χωρίς τα μπόνους, δεν λογαριάζονται τα μπόνους, τα ΙΦΙΞ, και τον πουλάει 15, ο ΠΑΟΚ θα πάρει το 20% επί των 3,5 εκατομμυρίων. Ας πάρουμε, λέει ο Μάριος, το Στάνιτς που παρακαλάει τώρα να τελειώνουμε. Τόσες χιλόπιτες ούτε στην ΙΟ του 1996. Κοιτάξτε, για το Στάνιτς έχουν διχάζονται οι πληροφορίες που έχω από τους δικούς μου σκάουτ. Έχω και δικούς μου σκάουτ. Λοιπόν, σίγουρα πάντως δεν είναι για 9 εκατομμύρια. Ούτε για 8, ούτε για 7. Όπως δεν ήταν και ο Αντίνο για αυτά τα λεφτά. Τι να κάνουμε. Καλημέρα κύριε Μίχο, δύσκολα και πονηρά παιχνίδια σήμερα. Μακάρι νίκες, έστω και με μισό μηδέν. Περιμένουμε ένα αγωνιό στο οχτάρι και το εξτρέμ στην Πανάθα που θα κάνουν τη διαφορά για τον Αχή Πεκταράς, αλλά χωρίς βλέψεις και μόνο ενδιαφέρον για λεφτά. Τρελός ο Αχή. Είχε την τρέλα του, την ωραία τρέλα του, Πεκτάρα όμως. Για τον μπάσκετ, ό,τι και να πούμε είναι και λίγο. Όσο σας φαίνονται Αστέρας, Ατρόμητος και Όφη, πιστεύω θα είναι εκπλήξεις. Ιστερόγραφα, αν ισχύει του Ράφα Μύρια Άρη, μιλάμε για επιθετικό που άνετα έπαιζε σε όλο το Big Four, ακόμα και βασικός. Κάποτε. Δεν ξέρω, για να έρχεται στον Άρη, καριέρα του έχει πάρει την κατιούσα. Ήταν ένας παίκτης που πριν δύο χρόνια ακουγόταν ότι έπρεπε να δώσει 8-10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πώς έρχεται στον Άρη. Στην Ισπανία το γράψανε χθες. Ο Άρης έχει απαλλαγή από το μωρό. Δεν το ξέρω αυτό, έχω χάσει επεισόδια. Ένας Άρης που έχει θέματα οικονομικά. Και δεν είναι εύκολο να έρχονται παίκτες στον Άρη, να ξέρετε. Γιατί έχει βγάλει κακό όνομα ο Καρυπίδης. Έτσι. Αστέρας, Ατρόμητος και Όφη. Ο Ατρόμητος έχει ένα καλό προπονητή. Να δούμε από το ρόστερ αν θα ενισχυθεί ή αν θα αποδυναμωθεί. Ο Όφη νομίζω που θα τον βλέπουμε και στην Ευρώπη σταθερά για θα παίζει σε όμιλο είτε στην μία διοργάνωση στην άλλη. Ενισχύεται. Ο Αστέρας είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό και αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή του. Μπορεί να τον έσωσε ο νεαρός ο Αντωνόπουλος. Τώρα θα πρέπει να κάνει προετοιμασία, δεν θα είναι εύκολο. Θα πρέπει να κάνει μεταγραφές. Θα το δούμε τον Αστέρα. Μεγάλο ερωτηματικό ο Αστέρας, φίλε μου. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ή πολιτικών. Πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.

0: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Κρατισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε στον Χάρακα τη Λαβρεωτική. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρέ δυνάμει τη πυροσβεστική, ενώ ήχησε και μήνυμα από το 112, καλώντα του κατοίκου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Μάχη με τι λόγε και του θυελώδει ανέμου δίνουν οι πυροσβεστικέ δυνάμει στο Ρέθυμνο. Μάλιστα, λόγω των ανέμων καθίσταται δύσκολη η συνδρομή στην κατάσβεση από εναέρια μέσα. Χωρί ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο πλωμάρι Λέσβου. Μάχη με τι αναζωπηρώσει δίνουν οι πυροσβέστε. Ενός λεπτού σιγή κρατήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης η οδική ασφάλεια και η ενέργεια. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες. Ζήτω από όλους τη μέγιστη προσοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στους Υπουργούς. Κόντρα ξέσπασε μεταξύ Ελλάς και Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δις ευρώ του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε, απλώς ανήκουν στις τράπεζες. Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνηση στους πόρους ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει επιλέξει το διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση, λέει το Πασόκ. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται ομόφωνα προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής κατόπιν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Καταργκέιτ. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για βάουτσερ από 200 έως 600 ευρώ για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Στον καιρό έθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα, μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και στα νότια, άνε μείως 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννα στους 32 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Λοιπόν, θα έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο σε 4 λεπτά. Σε 4 λεπτά θα έχουμε. Μέχρι τώρα θέλω να διαβάσω μερικά μηνύματα σημαντικά. Ο Πάνος μου λέει: καλημέρα, γνωρίζανε ο Λαφούζος μπει ως συνδιοκτήτης στη ΧΑΛ. Υπάρχουν φήμες πολλές. Ούτε τις φήμες έχω διαβάσει, ακούσει, ούτε το γνωρίζω. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ο Γιάννης Αλαφούζος ρίχνει πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα. Σε βαθμό όπως μου έχει μεταφερθεί ακόμα και ο γιος του με την κόρη του να απορούν και εννοώ πάρα πολλά χρήματα για το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να γίνει και αυτό, να μπει συνδιοκτήτης. Έτσι. Όπως δεν θα μου κάνει εντύπωση να στηρίξει ακόμα και τον φίλο του, τον Ιβάν Σαββίδη. Υπάρχει ο Χριστοκοστάκος, μου γράφει, έξυπνος. Πονηρούλης. Ευάγγελε, καλημέρα. Τώρα τελευταία έχω δει ότι έχεις ξαναρχίσει δειλά-δειλά να ξανακάνεις κριτική και στην ΑΕΚ. Τι έγινε, μήπως χάλασε η συμφωνία που είχα μάθει και στο είχα γράψει ότι είχες κάνει με το περιβάλλον του Μάριου του Ραλιστά. Με το περιβάλλον, όχι με το Μάριο. Καταρχήν, είσαι μπάμιας. Είσαι για μπάμιας. Όταν μιλάμε μπάμιας, μπάμιας, είσαι εκεί. Που δεν έχω σε καμιά υπόλοιψη της μπάμιας. Έτσι. Τα φασολάκια τα έχω, της μπάμιας με τίποτα. Είσαι μπάμιας. Αλλά είσαι ρε φίλε και πονηρούλης, έτσι. Τι να το, με το περιβάλλον του Μάριου. Καταρχήν, ο ίδιος έχω πει ότι έχω μιλήσει 4-5 φορές με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Δεν το έχω κρύψει. Ένα. Δεύτερον, προφανώς είσαι περιστασιακός ή βαλτός ή δεν ακούς καλά. Έχεις πρόβλημα. Ή έχεις κάτι ακουστικά χρωματιστά και τα ακουστικά σου είναι χρωματιστικά, όχι μόνο τα γυαλιά σου. Κριτική στην ΑΕΚ πάντα έκανα. Όπως και την έχω αρκετές φορές αποθεώσει. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά περιόδους μου την πέφτουν οι Ολυμπιακοί επειδή αποθεώνω την ΑΕΚ. Μου την πέφτουν οι ΑΕΚτζίδες επειδή υμνώ τον Ολυμπιακό. Μόνιμα μου την πέφτουν οι Παναθηναϊκοί γιατί έχω βγάλει τη φήμη του αντιπαναθηναϊκού. Εντάξει, περιπτώσει. Εντάξει. Εσκάτως μου την πέφτουν και οι ΠΑΟΚτζίδες γιατί με θεωρούν πιόνι του Λουτσέσκου. Αυτά, φίλε μου καλέ. Εντάξει, άντε. Μια μπάμιες είσαι.

Γιάννης μου γράφει, ο Ασλάνη, που είπε ότι έχει προταθεί στην ΑΕΚ και εξετάζεται για να έρθει ως δανεικός από την Ίντερ, χρωστάει την καριέρα του στο μέντορά του, τον Ντάρε, όπως και ο Στρακόσια, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Έχουμε Γεωργακόπουλο.

Ευάγγελε, καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε ότι ενισχύονται σιγά σιγά όλες οι μεγάλες ομάδες της Super League. Καλό θα είναι να μην γκρινιάζει κανένας οπαδός, κανένας φιλάθλος, γιατί πιστεύω ότι θα δούμε και φέτος ένα πολύ ωραίο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μαζί σου, Δημήτρη μου, μαζί σου. Ευάγγελε, Τικνιζιάν, ο διεθνής Αρμένιος αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα. Σωστός. Και τι είπα εγώ, ότι ανάμεσα στους παίκτες, στους αριστερούς μπακ, τους υποψήφιους για την ΑΕΚ, είναι και παίκτης που έχει γραφτεί, αριστερός μπακ που έχει γραφτεί στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο μήνυμα από τον Σπύρο, θα το ξεχάσω, που μου το έστειλε. Σοβαρά μιλώντας, μου λέει ο Σπύρος, με αφορμή ερώτηση που σου έκανε ένας φίλος του Ολυμπιακού νωρίτερα για πιθανή συνύπαρξη Στάνιτς Μεσά. Γιατί επιμένουμε να αγνοούμε τι λένε οι ίδιοι οι παίκτες? Όσο είναι στον Ολυμπιακό, ο Τσικινίο λέγεται με βεβαιότητα από πάρα πολύ κόσμο ότι η κανονική του θέση είναι εκείνη του οχταριού. Εγώ να θυμίσω ότι όταν ρωτήθηκε σε μίνι συνέντευξή του από την Κοσμοτέ πριν από περίπου ένα χρόνο, είχε πει ξεκάθαρα ότι είναι δεκάρι, αλλά παίζει και οχτάρι. Επίσης, τα πιο φρέσκα, ο Γκουστάβο Σα, κατά την άφηξή του χθες, δεν θα έπρεπε να μας ξεφύγει ότι ερωτηθείς τι παίχτης είναι, απάντησε ως εξής: παίζω στο 8 και στο 10. Πρόσεξε, ο Σα ανέφερε πρώτα το 8 και ύστερα το 10. Άρα, ας αφήσουμε το ίδιο το ποδόσφαιρο, τους ίδιους τους παίχτες, αλλά και τους προπονητές να αποφασίσουν το σωστό, το κατάλληλο, εκείνο που ξέρουν σίγουρα καλύτερα από εμάς. Αυτά, στάσου, μίγδαλα, μη φεύγεις.

Θανάση μου, ναι, το ψάχνω. Ευάγγελε, ένα μασάζ να κάνεις, χαλαρωτικό, τα σπάει όλα. Ναι, εδώ ψάχνω, εδώ έχεις στο Ήλιον, έχουμε κανένα μασαζάδικο κανονικό, όχι από τα πονηρά. Κύριε Πουρναρά, έτσι να τα σπάσει όλα. Έχει... Ναι, στην Πετρούπολη, αν μου το δώσει μετά για να, το, να πάω να κάνω την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαι σε άδεια.

Ο Αναστάσιος λέει να έρει την Κνιζιάν, πρώην παίκτης Νίκολιτς. Ο Μάνος αναρωτιέται πώς αντέχεις ρε Ευάγγελε. Αλήθεια όμως. Και αφού είσαι όργανο του Ολυμπιακού, γιατί σ' ακούνε? Εγώ πάντως δεν σ' αλλάζω με τίποτα, διότι είσαι ο μόνος που όλες τις ομάδες τις περνάς πριν ο κορδέλα όταν πρέπει, και επίσης έχεις ζητήσει και συγγνώμη όταν κάνεις λάθη. Και η συγγνώμη για να την πεις θέλει μεγάλα κάκαλα, Μάνος από Χαϊδάρι. Γεια σου ρε φίλε.

0: Αθανάσιε, που μας βάζεις και χέρι, καλησπέρα, επειδή μιλάς για αναορθογράφους, για πες μας, αυτοί που λένε, τις αθλητικές ειδήσεις, γιατί μπερδεύεστε. Πρώτα πρέπει να κοιτάξετε για να γίνετε καλύτεροι στο σταθμό σας και μετά να λέτε για τους αναορθόγραφους ακροατές σας. Κάνω λάθος, κύριε Μίχο, με 5 ερωτηματικά. Και εσύ αναορθόγραφος είσαι, από ό,τι βλέπω. Ένα. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ απάντησα, αναφέρθηκα σε ένα συγκεκριμένο. Τρίτον, εγώ κάνω τόσα λάθη. Έτσι, πολλά λάθη στον αέρα. Οπότε δεν βγάζω κι εγώ από αυτά τον εαυτό μου, έτσι. Και μάλιστα ακόμα και τα μηνύματα που μου διορθώνουν για κάποια λάθη τα λέω στον αέρα. Εσύ τη ζόρη τραβάς, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λέει Κάγκουα, λέει ο Λάμπης, η Άικ Μάγερ, ο θρύλος Ντάνι Γκαρθία, Ντεγιά, καλησπέρα σας κύριε, κάνει την καλύτερη εκπομπή των Ευτζιανών, ιστερόγραφο, λέει ο Λάμπης. Κάτσε ρε φίλε, Ντάνι Γκαρθία τον ανανέωσε. Κάτσε, μπορεί να δούμε τι θα φέρει και η Ολυμπιακάρα σου. Και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Κάγκουα. Α, θα φέρει και πολύ δυνατό, βαρβάτο χτάρι. Το γεγονός ότι καθυστερεί είναι για καλό, λέω, του Παναθηναϊκού στο θέμα του 8. Έτσι. Αυτά. Μην μας ξενερώνεις ρε Βαγγέλη, ξεκινάς να μας πεις για τον Παναθηναϊκό και λες με βάση τα ρεπορτάζ, εκεί κάπου μας ξενερώνεις, τα ρεπορτάζ τα γνωρίζουμε αλλά περιμένουμε να μας πεις. Πες μας κάτι, σχολίασε στο τις πόρτες που τρώει ο Ολυμπιακός από παίκτες. Πες κάτι, μην το παίρνεις αβαβάν, στη θέση του ήταν ο Παναθηναϊκός, θα τους ξεσκίσει όλους όσους ασχολούνται με τις μεταγραφές. Είπα ρε φίλε, αναλυτικά, 2 και 3 φορές. Και στο ίδιο μήνυμα ο Σπύρος λέει: ρε πόνο, Ευάγγελε, που είσαι με τον Αντίνο. 7 μήνες πέρασαν και ακόμα τον επικαλείσαι και δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Θα κλαίτε μαζί με τους Ολυμπιακούς για τον παικταρά που σας άρπαξε ο Κυριάννης. Από μένα δεν άρπαξε τίποτα ο Κυριάννης. Ένα. Έτσι. Γιατί δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός. Τώρα με βάζει τον Ολυμπιακό. Πριν με βάζει στην ΑΕΚ, τώρα με βάζει τον Ολυμπιακό. Ένα. Δεύτερον, δεν άρπαξε ούτε από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν έδινε ποτέ πάνω από 5 εκατομμύρια. Ο Κυριάννης έφτασε να δίνει κοντά στα 10 εκατομμύρια για τον Αντίνο. Και μαγκιά του. Και μαγκιά του σε αυτό το πράγμα. Έχει και τα δίνει. Δεξιά, αριστερά. Δεν του λέει κανείς τίποτα. Εγώ όμως επισημαίνω ότι, όπως είπα για το Στάνιτς, είναι τρελά λεφτά και τα 8 και τα 9 εκατομμύρια. Τρομερή υπεραξία. Δεν είναι για αυτά τα λεφτά. Και έφερα το παράδειγμα και με τον Αντίνο. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ο Χάρης λέει. Έχουμε Γιωργακόπουλο, επιτέλους. Έλα ρε Σταυραρά, πού είσαι ρε αγόρι.
1: Ναι, περίμενε. Ναι, Σταυρό, έλα ρε Σταυρό, πού είσαι.
2: Πάλι με τον Αντίνο ασχολείσαι.
0: Όχι ρε φίλε, είπα παράδειγμα, όπως η τρελή υπεραξία τα 8-9 εκατομμύρια της Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς, έτσι είπα κάτι αντίστοιχα και αυτά που πλήρωσε για τον Αντίνο. Και μου λέει πάλι με τον Αντίνο ασχολείσαι, έχεις να ασχοληθείς με τόσο. Με τι να ασχοληθώ ρε φίλε, με τους αυλητικογράφους της ΑΕΚ που μας είχαν ζαλίσει τόσο καιρό ότι η ΑΕΚ μια φίλη μου τώρα τη βλέπω, συγγνώμη, στο Facebook, η Μαρία Λένα στο Λουτράκι, πως έχει φτιάξει καλοκαιρινή φωτογραφία. Τι έλεγα. Α, μας είχαν πει ότι η ΑΕΚ είναι πλήρης, 2-3 μεταγραφές, βασικές πινελιές και δεν θέλει, και αυτός ο Νίκολης εδώ πέρα που κάθε φορά λέει μεταγραφές. Τώρα αριστερός μπακ, ευτυχώς δηλαδή, αριστερός μπακ. Ή για το
2: νωρίτερο. Είναι αριστερό μπακ. Έχει έναν διεθνή μηνυτή για Αλβανία.
0: Ναι, το Μπίλο.
2: Πήγε και το μεγάλο που λένε πέρσι το Λιμπάλτα.
0: Το Μπεν Ράις.
2: Όλο τώρα. Κοίταξε να δεις. Πάει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Και αγοράζει ένα παίχνι από την Σαντάρδη, το Μοσχοπουλάρι, δηλαδή, στον Καμαρά. Ναι. Συμφωνούμε.
0: Το Σαχαμπό λες. Ποιος
2: πάνω. Το Καμαρά λέω.
0: Από τη Σαρλερουά ρε, το Νετιέν, ο Παναθηναϊκός δεν είπες.
2: Ναι.
0: Όχι Σταντάρ Λίγης, Σαρλερουά, Νετιέν Καμαρά, μπερδεύτηκα. Η ΑΕΚ είχε πάρει το Σαχαμπό από τη Σταντάρ Λίγης.
2: Πάει ο άλλος και παίρνει τον Πετραουή. Αν δεν πάρει, αλλά θα σου δώσει.
0: Προσπάθησε να τον πάρει, ναι, αλλά δεν θέλει να έρθει ο Τραούι. Και λογικό είναι για μένα που δεν θέλει να έρθει ο Τραούι στην Ελλάδα.
2: Λογικό είναι για μένα που σ' αγαπώ.
0: Ναι.
2: Τώρα βγάλει συμπέρασμα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, για τον Ετιέν Καμαρά ο Αλαφούζος έδωσε 4 εκατομμύρια μήνυμο. Για τον Σαχαμπό 2 εκατομμύρια. Ο Σαχαμπό ήταν αναπληρωματικός στην Σταντάρ Λιέγης. Ο Ετιέν Καμαρά ήταν βασικός στην Σαρλερουά και με προτάσεις. Για τον Σαχαμπό δεν ξέρω αν υπήρχε άλλη πρόταση εκτός από αυτή τη ΣΑΕΚ του Ριμπάλτα. Ο Ετιέν Καμαρά είχε 5-6 ομάδες.
2: Και μιλάω στο νόμο στον Καραντίνο, επειδή ο άλλος πήρε σε 14 εκατομμύρια τόσο αφάσιστο πόσο και θα τον δούμε και θα βγάλει μάτια.
0: Να σε ρωτήσω. Να σε ρωτήσω, εσένα πώς σου φαίνονται ότι ο Ολυμπιακός τα βρίσκει με τις ομάδες αλλά τρώει πίτες από τους παίχτες. Με πιο τελευταίο παράδειγμα του Τραούι. Δεν λέω και του Σαλάχ γιατί δεν ξέρω, υπάρχουν νεότερα ρεπορτάζ ότι μπορεί να γίνει. Μένος Τραούι, πώς το βλέπεις αυτό, πώς το εξηγείς?
2: Ένας παίχτης για να αποδεχθεί μια πρόταση, να αποδεχθεί πρώτον για το οικονομικό, δεύτερον για το πρεστίζ, για το που πάει δηλαδή, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Ένα τρίτο για τις συνθήκες που θα βρει. Πάει. Δηλαδή μπορεί το μέρος να είναι το καταλληλότερο ως μέρος, ως ομάδα.
0: Ως οικονομικό.
2: Ως οικονομικό, αλλά αν υπάρχουν δύο-τρεις παίχτες μπροστά που δεν ξέρει τι θα γίνει με αυτούς. Θα φύγουν, θα μείνουν, θα βρει χώρο, δεν θα βρει.
0: Ναι.
2: Επίσης, μιλάμε για Αργερινό, το παλιπέχτη, που θα βάζει και άλλα πράγματα στο κεφάλι του, τη γλώσσα, τις συνήθειες του τόπου.
0: Ναι.
2: Θα προχωράσει να προτιμούσε βέβαια.
0: Την τρέλα που κουβαλάνε, έχουμε δει δηλαδή.
2: Θα προτιμούσε να πάει σε ένα μέρος που θα βρει συμπατριώτες, που θα βρει παρόμοιες.
0: Θα πω και κάτι άλλο που μου έχουν πει έμπειροι ατζέντιδες, δύο συγκεκριμένα, ότι το Βέλγιο είναι η καλύτερη βιτρίνα για να νεαροί παίχτες να παίρνουν μεταγραφές σε top 5 πρωταθλήματα. Το είδαμε και με τους δύο δικούς μας, ο ένας δικός μας, γιατί ο Καρέτσας είναι βελγικό προϊόν, και με τον Τζόλι και με τον Καρέτσα. Δηλαδή προτιμάνε να πάνε σε πρωταθλήματα όπως η Bundesliga που είναι πολύ πιο εύκολο, όπως το Σαμπιονά, ακόμα και η Premier League πιο δύσκολα να πηγαίνουν. Σε ηλικίες λοιπόν 22-23 χρονών, 20 χρονών, 19, η προτεραιότητά τους όταν προέρχονται από εκείνο το πρωτάθλημα και όταν ξέρουν ότι έχουν προτάσεις, κάνουν γκέλ, έχουν market, δεν είναι να έρθουν στην Ελλάδα. Χωρίς να δικαιολογήσω τον Ολυμπιακό. Ο Ετιέν Καμαρά δύο φορές και τον περασμένο Γενάρη και αυτό το καλοκαίρι έψησε το ψάρι στα χείλη του Κοτσόλ και του Παναθηναϊκού μέχρι το να πει το ναι και να έρθει παρόλο που τον πίεζε και σε Αρλερουά. Γιατί είχε προτεραιότητά του να πάει στην Bundesliga ή στην Σαμπιονά. Περίμενε προτάσεις από εκεί. Τι δεν καταλαβαίνουμε.
2: Άρα απαντάς μόνο και στο έτοιμα για το. Για τις αντικές απαντήσεις που μπορεί να παίρνει ο.
0: Όπως ένας παίκτης από την Ισπανία που έχει προοπτική, έτσι ξέρει το στίγμα του στην αγορά, δεν είναι εύκολο να έρθει στην Ελλάδα. Και δεν μιλάω τώρα για 32χρονο, 35χρονο, 30χρονο κτλ. Ο Μίγια που ήταν μεστομένος, έτσι, μεστομένος, δεν ήταν μόνο τα λεφτά, αλλά και ο ίδιος. Το μας έβαλε στην αναμονή ο κατάσκοπος. Έλα, κλείστο. Μας έβαλε στην αναμονή. Μιλάει με βουλή, ξέρεις. Τον παίρνουν από τη βουλή το κατάσκοπο. Μιλάει με βουλή συνέχεια. Οπότε είχε προτεραιότητα η βουλή αντί για μας. Ο Χάρης λέει κάνει τρολάρι. Αν πάντως πάρει Ασλάνη η ΑΕΚ, θα πρέπει να πάρει και Κοστέτσιο για να τους κάνει δίδυμο. Ο Ράφα Μύρ έχει καταδίκει σε πρώτο βαθμό για βιασμό. Δύσκολα θα βρει και δουλειά στην Ισπανία. Όχι φίλε μου, δεν μπορώ να προβλέψω τους 17 ξένους που θα δουλέψει ο Μεντιλίμπα. Για τον απλούστα λόγο δεν είμαι και ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Ευάγγελε χαίρε, το μοναδικό παράπονο που έχουμε από σένα είναι να κάνεις την εκπομπή τρίωρη. Οκ. Okay. Ευάγγελε Μίχος, έχουμε κανένα μασαζάδικο εδώ στο Ήλιον? από τα κανονικά, όχι από τα άλλα τα πονηρά. Δηλαδή, ρε Ευάγγελε, από τα άλλα τα πονηρά, ξέρεις, στείλε διεύθυνση. Έλα, ρε φίλε. Με παρεξήγησες. Ευάγγελε, καλημέρα, λέει ο Βασίλης, ο πληρούχας μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις όλους τους ακροατές για την ειλικρίνεια και την καθαρότητα των λεγόμενων από πλευρά σου για όλες τις ομάδες. Δεν έχω και τέτοια πρόθεση και δεν με ενδιαφέρει, φίλε μου. Απλά αυτό που μπορώ να κάνω είναι να διαβάζω τα μηνύματα και να απαντάω κιόλας σε κάποια που με προσβάλλουν ή με ενοχλούν. Δεν καταλαβαίνω ότι όταν ο άλλος σε βαφτίζει Ολυμπιακό, άλλος ΑΕΚΤΖ, άλλος Παναθηναϊκός, σημαίνει ότι είσαι όσο των δυνατών πιο αντικειμενικός. Είναι, έχεις εφηλέτσι να μας ενημερώνεις όπως εσύ ξέρεις καλύτερα από εμάς κτλ. Και με το δικό σου χιούμορ, εμείς οι υπόλοιποι καταλαβαίνουμε. Με Μπακασέτα, τι γίνεται? Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Πρώτα θα έρθει εξτρέμι χαφ στον Παναθηναϊκό. Αν φύγει ο Πελίστρη για χαφ, θα έρθουν δύο εξτρέμ. Νομίζω εξτρέμ, έτσι όπως φαίνεται το πράγμα τώρα. Πιο ακριβώς χάφ θα είναι του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, Βαγγέλη, που να το ξέρω αυτό. Πιστεύω ότι και εξίσου θα είναι και οι δύο, δηλαδή από 7-8 εκατομμύρια και πάνω. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα βλέπεις, Βαγγέλη, πόλεις Τσιριβέγια και Τσέριν και Ερχομό δύο νέων χαφ. Ναι, τουλάχιστον ενός εκ των δύο, του Παναθηναϊκού, του Τσιριβέγια. Λοιπόν, Μπαμπακασέτα, τι γίνεται, Βαγγέλη? Είναι λογικό αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας να μην έχει φέρει μια πρόταση στον Παναθηναϊκό και μας είχαν τρελάνει οι ρεπόρτερ για την αξία του. Αυτά βλέπει ο Ριμπάλτα και έχει αλλεργία με τους Έλληνες. Καλά, δεν είναι όλοι οι Έλληνες έτσι, πρώτον. Δεύτερον, ο Μπακασέτας είναι, έχει ένα συμβόλαιο 2,2 εκατομμύρια. Ποιος θα τον λάβει? Τρίτον, και ο ίδιος θέλει να επιλέξει την ομάδα που θα πάει. Γιατί να έρθει πρόταση για τον Μπακασέτα? Και τι έκανε πέρυσι ο Μπακασέτας, για παράδειγμα, ή ο Παναθηναϊκός το φοβερό? Είτε με την Εθνική είτε με τον Παναθηναϊκό. Έχεις καταλάβει ότι αν δεν υπήρχε η Νότιχαμ Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάρει παίκτη? Ο Ολυμπιακός μπήκε και το Γενάρη για Ντίνο, αλλά για Τζέντες δεν δέχτηκε να αλλάξουν στάση και έκλεισε έτσι στον Παναθηναϊκό. Φίλε, εγώ το έχω ξαναπεί στους Ολυμπιακοί. Οι φίλοι του Ολυμπιακού πρέπει να καταλάβουν ότι είναι καλό για τον Ολυμπιακό που ο ιδιοκτήτης του έχει και την Νότιχαμ, μια ομάδα της Premier League. Ναι, κύριε Μίχο, αλλά το Στάνιτς Ολυμπιακός δεν τον πήρε, άρα βγάζει λάδι τον Ολυμπιακό ότι καλώς δεν τον πήρε. Μα ο Ολυμπιακός τον ήθελε. Δεν τον πήρε, είχε συμφωνήσει με τον Λιοντογκόριτς. Δεν τον πήρε γιατί ήρθε εδώ ο ατζέντης, οικογενειακός φίλος του Στάνιτς και ζήταγε τρελά λεφτά. Ζήταγε ένα 600 για τον Στάνιτς από το 1 εκατομμύριο που είχαν συμφωνήσει, τα 800 χιλιάρικα. Αυτό. Εγώ δεν είπα ότι έκανε λάθος ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τρελή υπεραξία στον Αντίνο. Όπως πληρώνει μεγάλη υπεραξία και στον Γκάνγουα για να τον αγοράσει και στον Φαντρόγελεν. Αυτό έχει επιλέξει ο Αλαφούζος. Εγώ αυτό λέω. Δεν θεωρώ αν είναι. Και δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος. Λέω αυτό που νομίζω. Ότι είναι τρελές υπεραξίες. Αν του βγουν, έχει καλός. Στο χορτάρι θα φανούν. Ο Αλαφούζος όμως το έχει, τα έχει και τα δίνει. Πληρώνει. Τρελά λεφτά. Σε όλα τα επίπεδα. Εσείς γιατί παραξηγήστε? Για πες μας λοιπόν για τον εξτρέμ που πουλάει ο Ολυμπιακός για 20 μύρια παίζοντας 40 λεπτά στο δεύτερο γύρο. Τι έγινε, μπαρκάρι στο καράβι για το Αμέρικα ή όχι? Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο. Ναι. Ακόμα και αυτό επιτυχία του είναι, ρε φίλε. Δηλαδή εσύ τι πιστεύεις? Ότι αν όντως έχει πουληθεί 16 εκατομμύρια ο Αντρέ Λουίς, που δεν έχει ακόμα κλείσει μεταγραφή, δεν έχει ολοκληρωθεί καμιά πόλη κτλ. 16-18 εκατομμύρια. Και μιλάμε για MLS. Δεν είναι. Έτσι, εκεί οι Αμερικοί περνάνε οι μεταγραφές κτλ. Δεν είναι ότι είναι μούφα. Έτσι. Δεν είναι επιτυχία του Ολυμπιακού αυτό. Του Μαρινάκη, εν πάση περιπτώσει, στον Ολυμπιακό. Ή θεωρείς, δεν το κατάλαβα, ρε Σπύρο, θεωρείς ότι είναι μούφα αυτά τα χρήματα? Ότι δεν θα δοθούν, είναι επικοινωνιακά, είναι στα λόγια δηλαδή? Θεωρείς ότι είναι πλυντήριο? Τι θεωρείς, δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχουν όμως σε χώρες, στην Αγγλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, που αυτά τα λεφτά όχι μόνο πληρώνονται, αλλά δηλώνονται κιόλας. Και είναι ξεκάθαρο. Όταν γίνει η μεταγραφή του Άντρε Λουίς, όταν ολοκληρωθεί, αν θα γίνει, θα μάθουμε πόσο πήγε. Ηρεμήστε. Αν θεωρείς ότι τώρα είναι όλοι. Αλλά γιατί πιάνεις? Όπως και αυτά δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Ναι. Όπως είναι, τρομερά λεφτά τώρα. Για ποιον, για τον Αντρέ Λουίς. Τον Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού, τον Αντρέ Λουίς της Πορτογαλίας, της Ρίο Άβε. Εκεί υπήρχε και το ενδιαφέρον της Μπεφίκα και το ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Για 8, 10, 12 εκατομμύρια μέχρι εκεί όμως. Ο Θάνος λέει το δυνατό όνομα από πρωτάθλημα του Top 5 είναι ο Ελβετός Φρόιλερ που έπαιζε στην Ιταλία, στην Πολώνια. Αυτός είναι και ασκεί πίεση πάρα πολύ μεγάλη Ολυμπιακός στις τελευταίες ώρες στον παίκτη. Αλλά ο παίκτης έχει και αυτός άλλες προτεραιότητες. Ναι, ο Φρόιλερ θέλει να παραμείνει στην Ιταλία.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: Planisabv.gr.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις πολυθέες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Η ώρα είναι 1:30.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
8: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, τι να σας πω. Ο Χάρης, Ολυμπιακός τώρα, ακούστε τώρα ο Χάρης. Μου λέει, καλημέρα Ευάγγελε. Το ερώτημα για τους άπειρους παίχτες που και καλά, ναι και καλά, δεν θέλουν να έρθουν στον Ολυμπιακό και το απάντησες μόνος σου, γιατί το έθεσες. Μάλιστα. Μας ζητάει και το λόγο δηλαδή ο Χάρης τώρα. Απλά θες να λες ότι στον Ολυμπιακό δεν πάει κανένας. Αυτό καταλάβες. Και πως έχει το πιο ακριβό ρόστερ, είναι η πιο πολυέξοδη ομάδα και άλλοι πουλάνε παικταράδες σε μούφα πρωταθλήματα και όχι στα καλύτερα πρωταθλήματα. Μόνιμος όμως όλα στραβά σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Μάλλον θα κλείσει ο σύλλογος. Μήπως είναι και κακό να λέμε τώρα που ο ιδιοκτήτης του είναι ζάμπλουτος και του ζητάνε ό,τι να είναι. Λέμε τώρα. Ρε Χάρη, εμένα βρήκες.

0: Άκου να δεις, Χάρη. Και όλοι εσείς εκεί έξω που είστε και ακροατήριο και αμφισβητείτε ανάλογα με τι γυαλιά φοράτε. Υπάρχει μια αλήθεια, μια πραγματικότητα, όσο και αν θέλετε να τη μειώσετε και το ένα και το άλλο. Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και στα δύο δρόμισε ο Μυραλάς? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και έκανε μεταγραφή μετά, παρότι δεν πολύ έπαιξε στην Premier League, ο Μήτρογλου? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια και παίζει ως βασικός, ο Σα? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και μεγαλούργησε ο Μιλόγεβιτς? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και απογείωσε την καριέρα του, τι είπες, ο Μαζουακού? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League και έπαιξε ο Ποντένισε? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League με ρεκόρ μεταγραφής για παίχτη Έλληνα του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Χάμπος Κοστούλας? Από ποια ομάδα πήγε στην Premier League αυτό το καλοκαίρι ο Κωστίνια στην αρχή και τώρα ο Τζολάκης, και θα δούμε πώς θα πάνε όλοι αυτοί, και μπορώ να βρω και άλλους από τον Ολυμπιακό. Όλοι εσείς, άσε ρε Χάρη θα μου απαντήσεις, όχι εσύ Ευάγγελε, εσύ μας βρήκες, σε παρακαλώ τώρα, άντε, έλα τώρα, άντε να με τσαντήσεις. Προσπαθώ να βγάλω, να βάλω σε μια σειρά τις σκέψεις μου και έχω και σένα τοξική και εσύ. Λοιπόν, από όλους, όλοι αυτοί οι παίχτες, όλοι αυτοί οι παίχτες που σας ανέφερα πήγανε στην Premier League από τον Ολυμπιακό και σταθήκανε. Και σταθήκανε. Μέσω, παίξανε, παίζουνε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου μέσω του Ολυμπιακού. Φτάσανε σε αυτό το σημείο μέσω του Ολυμπιακού. Έτσι. Παρότι ο Ολυμπιακός έχει την Νότιχαμ και θα μπορούσε να του στείλει εκεί, όχι όλους, τα τελευταία χρόνια είναι κάτι που είναι σημαντικό. Λέτε οι περισσότεροι αντιολυμπιακοί ότι ο Ολυμπιακός έχει την Νότιχαμ και έτσι ο Μαρινάκης έχει την Νότιχαμ και έτσι φέρνουν παίκτες στον Ολυμπιακό και θα πρέπει να σταματήσει και αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό, δεν. Καταρχήν, το σύγχρονο ποδόσφαιρο βλέπετε που έχει πάει. Υπάρχουν τα λεγόμενα γκρουπ ομάδων. Οι ιδιοκτήτες έχουν 2, 3 και 4 ομάδες. Η FIFA αυτή την πολυιδιοκτησία δεν μπόρεσε να τη σταματήσει. Πλέον η ίδια η FIFA θέλει να πουλήσει το παγκόσμιο κύπελο σε φαντ. Τι να συζητάμε. Για έναν ιδιοκτήτη είναι σημαντικό να μπορεί να έχει ομάδες και ομάδες και από το πρωταθλήματα. Το γεγονός ότι ο Μαρινάκης έχει την Nottingham Forest δείχνει και τη δυναμική του και την ικανότητά του από κάθε πλευρά. Έτσι. Το γεγονός ότι χρησιμοποιεί πολλές φορές την Nottingham Forest για να φέρει παίκτες που δεν θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα, να φέρει παίκτες στον Ολυμπιακό, επίσης είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να ενοχλεί και θα αντιλαμβάνουμε γιατί ενοχλεί και πόσο ενοχλεί τους ανταγωνιστές, τους οπαδούς των άλλων ομάδων, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και δεν είναι κάτι το άτιμο. Δεν είναι κάτι το παράνομο. Μη νόμιμο. Επίσης, όλοι λέτε τώρα έχετε καθίσει, 16 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια ο Αντρέ Λουίς, πώς τον βουλάει αυτή η μεταγραφή. Εγώ σας είπα μια σειρά μεταγραφών που έχει κάνει στην Premier League, πωλήσεων. Και ξέρετε τι, πριν από ένα χρόνο, ναι, πέρσι που έγινε και του Κοστούλα, μιλώντας με έναν μάνατζερ, έτυχε να μιλήσω. Ήμασταν στην παρέα, ένας φίλος μου Έλληνας ατζέντης και ήταν και ένας ατζέντης ξένος
1: που
0: το γραφείο του είναι από τα κορυφαία στον κόσμο, με έδρα το Λονδίνο. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, ανοίγοντας μια τέτοια συζήτηση, μου λέει ότι λίγο πολύ έχει περάσει στην πιάτσα έξι στην αγορά το ότι αν θες να βρεθείς να παίξεις στην Premier League πρέπει να περάσεις τον Ολυμπιακό. Προσέξτε, το λέγει ένας επαγγελματίας του είδους που έχει κάνει δουλειές, ο συγκεκριμένος ατζέντης, ο ξένος, στο γραφείο του, εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο, το αγγλικό, έχει κάνει δουλειές και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό, νομίζω και με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και μου έλεγε αυτό, ότι στην αγορά ισχύει αυτό το πράγμα, στην ευρωπαϊκή αγορά, ότι αν θες να βρεθείς στην Premier League, παίρνω από τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες. Έτσι. Δείτε ότι όλοι, σχεδόν όλοι που έφυγαν από τον Ολυμπιακό και πήγαν στην Αγγλία, έπαιξαν από καλά ως πολύ καλά. Αυτό δεν λέει κάτι. Αυτό δεν το βλέπετε.

0: Για το Στάνιτς μην το αποκλείεται. Παίκτης με 7 γκολ σε 10 αγώνες στο Europa και 8 ασίστ. Δύσκολα βγαίνει εκτός λίστα στο μεταγραφών. Ο Γερμανός προπονητής Λουκογκόρες είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι παίκτης της ομάδας. Δεν έκλεισε το παράθυρο όμως μετακίνησής του. Σήμερα υπάρχει ρεβάνς με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ που είχαν ιτηθεί οι Βούλγαροι με 2-0. Όλοι αυτοί που ανέφερες, λέει ο Γιάννης, ή έπαιξαν σε μικρές ομάδες της Αγγλίας ή ήταν μόνιμα αναπληρωματικοί. Το ότι κάνει παιχνίδι με ο Ανατζαρέος ο Μαρινάκης δεν το αμφισβητεί. Κάνει Μαζουακού, Μιλόγεβιτς, Μίτρογλου, Ποντένσε, Τσιμίκας, Κοστούλας. Ξέχασα τον Τσιμίκα, ρε φίλε. Τον Τσιμίκα. Ξεχάσαμε τον Τσιμίκα. Σε μικρές ομάδες που δεν έκαναν τίποτα μετά και κάποιοι επέστρεψαν μάλιστα στον Ολυμπιακό. Γιάννη μου, τι και από Αλσχάιμερ, πώς πας, είσαι καλά? Σε προσβάλλω και σένα, Ο Τσιμίκα σε ποια ομάδα είχε πάρει από Ρουαρά? Πες το δυνατά, αγόρι μου. Στη Λίβερπουλ. Στη Λίβερπουλ. Ο Μυραλάς. Στην
1: Εύρωτο.
0: Οκ. Ο Μιλιβόγεβιτς. Στην Κρυσταλ Πάλας. Ο Μουζακού. West Ham. Αν δεν κάνω λάθος. Ο Ποντένσε. Στη Βούλφς. Ο Κοστούλας. Στην Μπράιτον. Ο Μίτρογλου στη Φούλα. Και ο Μυραλάς και ο Χολέμπας και ο Σα και ο Μιλιβόγεβιτς και ο Μαζουακού και ο Ποντένσε, όλοι αυτοί παίξανε, φίλε μου, και ο Τσιμίκας. Πάμε παρακάτω, πολύ ασχολήθηκα. Αφού δεν θέλετε να καταλάβετε, δεν θα σας αλλάξω εγώ τα μυαλά, ούτε εσείς θα με τρελάνετε. Α, κι άλλο. Φαντάζει το θρύλο να είχε εξάρι τον Έσε, οχτάρι το Σα και δεκάρι το Στάνιτς. Παπάδες θα κάναμε, καλή συνέχεια κύριε. Λάμπη, το Μεντιλίμπαρ ξέχασες να ρωτήσεις.

Αποστόλης λέει, Ευαγγέλη, ο Αποστόλης ο Μουρινιακός, βλέπεις κάποιον ρεπόρτερ που να μπορεί να μας πει αυτό το κάτι διαφορετικό σε όλα τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων? Έχω αποδεικνυτευτεί κυρίως από τα νέα παιδιά στην δημοσιογραφία, τα ίδια και τα ίδια. Σαν να ακούς κασέτα. Όσο για κριτική, ό,τι θέλει και ό,τι πει η ομάδα. Σαν να είναι οπαδή ή εκπρόσωπη τύπου. Βλέπεις κάποιον ή αν συμπαθείς κάποιον που να βλέπεις πράγματα. Από ρεπορτάζ της ομάδας μου ακούω τον Πατριάρχη Νικολακόπουλος και ευτυχώς που πρόσφατα έμαθα από σένα το Γρομιτσάρι. Απόστολης Μουρινιάκος. Εγώ αν ήμουν ιδιοκτήτης εφημερίδας ή εκδότης ή διευθυντής εφημερίδας, θα έπαιρνα το Γρομιτσάρι για ρεπόρτερ Ολυμπιακού, το Γιάννη το Σερέτη για ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, τον Στεργιάδη για ρεπόρτερ ΠΑΟΚ,

Ρε φίλε, το να είσαι αναπληρωματικός του Ρόμπερσον στη Λίβερπουλ, για τη Λίβερπουλ μιλάμε, τη διετία του Κλοπ, δεν ήταν λίγο πράγμα. Ήταν στο βασικό rotation, όχι αναπληρωματικός. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τώρα, τις άλλες ομάδες, δηλαδή η Crystal Palace που πήρε το Conference League φέτος, είναι μικρή ομάδα. Η West Ham δηλαδή δεν είναι η ιστορική ομάδα. Ακόμα και η Fulham, μην κοιτάς τώρα που είναι η Fulham, ήταν για μια δεκαετία ομάδα που ήταν σταθερά εκεί που ήταν. Τώρα που είναι η Fulham, στην πρώτη κατηγορία είναι ακόμη. Δεν μπερδεύω. Δεν το καταλαβαίνω. Τι λες.

μια φίλη τρολάρει νέα βόμβα Γιαννακόπουλα. Αγοράζει και τον πύργο του Άιφελ. Εντάξει, φίλε, βόμβες όμως είναι. Δεν ξέρω τι ομάδα είσαι. Αυτά που έχει κάνει δεν είναι. Για τον μπάσκετ, το γεγονός ότι έχει πληρώσει για 4 παίχτες 4 εκατομμύρια σε buyout για τους Φραντζίσκο, Παντιού, Μπουγκά και Γιαμπουσέλε, ξέχωρα από τα τρελά συμβόλαια. Όλοι αυτοί είναι συμβόλαια των 3 εκατομμύριων. Δεν είναι χοντρικά, πάνω κάτω, κατά μέσο όρο. Όλοι αυτοί που είπα και τέτοια. Δεν είναι εντυπωσιακές μεταγραφές. Αυτές είναι βόμβες. Αυτές είναι βόμβες.

και ματσάγκο θα έπαιρνα, φίλε μου. Απλά θα έπρεπε να τον φτιάξω το ματσάγκο, να τον έχω 100% επαγγελματία στο ρεπορτάζ. Ναι, θα τον έπαιρνα. Τον έπαιρνα με το ματσάγκο Αποστόλη που μου λες, αλλά με αυτή την συνθήκη. Οι άλλοι είναι έτοιμοι. Με πάρα πολλά χιλιόμετρα.

στο φίλο που λέει φούλα με μικρομεσαία ομάδα που βάζεται και τα λοιπά, και να ρωτιόμουν και εγώ, γιατί έχω και εγώ το Alzheimer, έρχεται. Τώρα διαβάζω ότι η φούλα. Ναι, αφού ήταν ο Μάρκο Σίλβα προπονητής εκεί που έφυγε, πήγε στην Μπενφίκα. Η φούλα με έδωσε τα χέρια με τη Ρεάλ. Εσύ που μου στέλνες για τη φούλα, έτσι. Για τον Γκονζάλο Γκαρσία. 70 εκατομμύρια. Ο 21χρονος φόρ είναι 70 εκατομμύρια. Μεταγραφή η Φούλαμ από την Ρεάλ, τον Γκονζάλο Γκαρσία. Εντάξει, εντάξει μας. Λοιπόν, Λακρουά μέχρι το 2032 στην Chelsea.

Έλα ρε Ρωμάνο, άσε τώρα τον κουλιεράκι. Πες μας για τον χαφ που φέρνει, τον ταχυδυναμικό που φέρνει ο φίλος σου Ριμπάλντα. Έλα, πες μας για το φίλο σου. Κωνσταντίνος Κουλιεράκης του AS Roma, here we go. Agreement in place with Wolfsburg on all terms. Agreement also with the defender signed yesterday as reported. Fee worth around 15 εκατομμύρια for Κουλιεράκης to become new Roma defender. Fabrizio Romano. Εγώ και ο Τσίπρας έτσι.

Λοιπόν, τούτο Mercato Web, επικαλούμενο πληροφορίες από την Gazzetta dello Sport. Το τούτο Mercato Web επικαλείται πληροφορίες. Θα μας τρελάνουνε. Ανάς Αλάχ Εντίν συμφώνησε με τους Ερυθρόλευκους και η μεταγραφή του από τη Ρώμα στον Ολυμπιακό μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της. Εντάξει. Ευάγγελε, πιστεύεις ότι ο Μανδάς θα παίξει Ολυμπιακό? Όχι, φίλε μου. Όχι, όχι. Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή Αντώνης Πικούλας, Μαρκό. Έκλεισε οριστικά το μεγάλο deal. Σας το είχα προαναγγείλει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τεράστιο deal για τη Super Bet League 2. Το Σάββατο, μεθαύριο, πρώτη του μηνός. Θα είναι Ελλάδα, υπογράφει ηγεμονικό συμβόλαιο στην Μαρκό. Κλειστό διαιτές, στόχο να την ανεβάσει τη Μαρκό στην Super League και να παίξει τον επόμενο χρόνο. Θυμίζω για τον παίχτη που έγραψε, τον Μαροκινό που έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, 225 συμμετοχές, 94 γκολ, 25 assist. Πέρυσι ο 39χρονος πλέον Μαροκινός έπαιξε στο Σαμπιονά σε 27 παιχνίδια, 4 γκολ, 2 τελικές πάσες.

Λοιπόν, για τον Μιρ, Ράφα Μιρ, που είναι κοντά στη συμφωνία με τον Άρη, είχε δίκιο ο φίλος προηγουμένως που μου στείλε ότι έχει καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση, σωματικές βλάβες, βιασμό. 8,5 χρόνια φυλακής έχει φάει ο Ράφα Μιρ για αυτή την υπόθεση. Έχει ασκήσει έφεση. Οπότε η δικαστική διαδικασία παραμένει ανοιχτή. Όπως διαβάζω, το δικαστήριο της Βαλένθια του επέτρεψε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, να πάρει μεταγραφή στον Άρη, να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με την υποχρέωση να παρουσιάζεται κάθε μήνα στο ισπανικό προξενείο. Θυμίζω ότι η Έλτσε διέκοψε το δανεισμό του Ράφα Μιρ μετά την καταδίκη του, δηλώνοντας δημόσια ότι καταδικάζει κάθε μορφή βίας. Η Σεβίλη συμφώνησε στη λύση του συμβολαίου του και επίσημα δεν έχει επιβεβαιωθεί, μόνο ανεπίσημα, ότι συμφώνησε με τον Άρη και η Θεσσαλονίκη θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται, το θέμα που τίθεται, πέρα από το αγωνιστικό που δεν συζητάμε, είναι αναβάθμιση για τον Άρη, και πέρα από το νομικό, είναι επικοινωνιακό, κοινωνικό, ηθικό, κύριε Πουρναρά. Φέρνεις ένα τέτοιο παίκτη, και ας είναι παικταράς, τον παίρνεις στην ομάδα σου, τον κάνεις μεταγραφή εκμεταλλευόμενος ότι πουθενά αλλού δεν μπορεί να πάει και γι' αυτό έρχεται στον Άρη. Ο Ράφα Μιρ, που έχει καταδικαστεί σε 8,5 χρόνια, που η Σεβίλη και η Έλτσε, η ομάδα στην οποία άνοικε και η ομάδα που έπαιζε δανεικός, τον διαγράψανε. Αναγνωρίζοντας την υπάρχει έφεση, αναγνωρίζοντας την καταδίκη του. Τι κάνεις εκεί, δεν είναι ηθικό θέμα? Αυτό. Αυτά για το Ράφα Μιρ. Είμαστε καντιαριανοί τώρα. Βγει τώρα κανένας Άρης να λέει: Μίχο, είσαι καντιαριανός, δεν θα τα έλεγες αυτά, αν ήταν για την ΑΕΚ ή για τον Ολυμπιακό. Όχι, για τον Ολυμπιακό. Έλα, στείλτε κανένας. Άντε ρε, στείλε κανένας κατά ένα τέτοιο μήνυμα.

0: Λοιπόν, δεν ήταν ευχάριστα τα μαντάτα, έκπληξη μεγάλη, καλοδεχούμενη δώρο για την ΑΕΚ μόνο, η πρόκριση της Άρχους, ο αποκλεισμός της Λεχ Πόζναν. Ήταν και για το country ranking της UEFA για την Ελλάδα και για τη χώρα μας, στη μάχη που δίνει για τη 10η θέση. Προκειμένου πρωταθλητής σεζόν 2027-2028 να παίζει απευθείας στη League Phase του Champions League. Θυμίζω ότι εκτός από την Λεχ Πόζναν αποκλείστηκε και η Γκόρνικ Ζάρμπζε από τη Φενέρμπαξε. Έτσι. Η Πολωνία με αυτούς τους δύο αποκλεισμούς χάνει δεδομένα τον πόνους πρόκριση των 1200 βαθμών που θα μπορούσε να είχε για κάθε συμμετοχή εκπροσώπου της στο Champions League. Αντίθετα, η Ελλάδα είναι μέσα τόσο από πλευρά ΑΕΚ που χρειάζεται ένα γύρο για να φτάσει στη League Phase του Champions League, όσο και από τον Ολυμπιακό που μπαίνει στη μάχη την ερχόμενη εβδομάδα κόντρα στην Ολλανδική Νάιμπέγκεν, έχοντας καλές ελπίδες για να το κάνει το πρώτο βήμα και να πάει τουλάχιστον στα play-off του Champions League. Εύκολη υπόθεση δεν είναι για κανέναν από τους δύο, ούτε για την ΑΕΚ ούτε για τον Ολυμπιακό. Αλλά αν η Ελλάδα εξασφαλίσει αυτούς τους 2.400 βαθμούς, θα πάρει ισχυρότατο boost για αυτή τη δεκάδα στο country ranking. Θυμίζω, αυτή τη στιγμή το country ranking έχει διαμορφωθεί ως εξής: Τουρκία 46.975 βαθμούς, Τσεχία 43.225 βαθμούς, Πολωνία 42.625 βαθμούς, Ελλάδα 40.812 βαθμούς. Γι' αυτό λέω, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό στο Champions League παίρνουμε 2.400. Πώς το βλέπετε? Μου το είχε στείλει ο Θανάσης, είχα ξεχάσει. Πλέον αλλάζω τα δεδομένα. Παίχτες από συγκεκριμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα καταλαμβάνουν πλέον θέση ξένου στα ρόστερ των ομάδων. Και τέτοιος είναι ο Ελ Καμπί, ο Μαροκινός για τον Ολυμπιακό, όπως και ο Μαροκινός ο Ζαρουρί για τον Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντικό, νέα δεδομένα, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα και πόσο είχε στοιχήσει αυτό το θέμα με τους ξένους πέρυσι, για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, προτεραιότητα της ΧΑΕΚ είναι χαφ και μετά αριστερός μπακ με στόπερ. Αυτά λοιπόν, ολοκλήρωσα και σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας, για την πολύ μεγάλη συμμετοχή, για την πολύ μεγάλη ακρόαση. Τους haters ευχαριστώ. Ο Άγιος έχει παρελθόν και η αμαρτία μέλλον. Αυτό να θυμάστε, αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής εκπομπής. Ζέτα Θεοδωρακοπούλου τώρα.
1: Λαφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς την Καλπάκ φέρνουμε.
11: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
12: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
13: Η ώρα είναι 2.
11: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Βέλβιτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Αθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Η ώρα είναι 2.
14: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι ακριβώς 2. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο Twitter VTN Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε μαζί όλη την ώρα, αυτή την σημαντική ημέρα, αυτή την Πέμπτη που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου και ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάξη στο ΟΑΚΑ, κυρίως οι κύριες ειδήσεις. Έχουμε όμως και άλλα πολλά, μεταγραφικά, νέες καταστάσεις που εκδηλώνονται στις ΠΑΕ. Λοιπόν, στο 6939-943-943, 6939-943-943, στέλνετε ό,τι θέλετε, σχόλιο, παρατηρήσεις, εδώ βλέπω γίνεται ήδη χαμός, πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, συνεχίζετε, μην πτωείστε. Ίντερ Βέτερ πάντα μαζί μας και αυτήν την ώρα, και πάμε να ξεκινήσουμε με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκληματικό γύρο του Europa League και θέλει να υπερασπιστεί το 3-2 του πρώτου αγώνα. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν η Μπάμπα και Λουστόντο. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και τηλεοπτική από Open. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Γάλλου δεξιού αμυντικού Λιάμ Μίκελ Μπεντρί από τους Ασπρόμαυρους, όταν πιθανότατα θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάξη στο ΆΚΑ στη ρεβάνς του δεύτερου προκληματικού γύρου του Conference League. Ο Φαντρόγγελεν έχει το προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας του Τριφυλιού. Λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα αναμένεται να κάνει ο Τζέικοπ Νίστρουπ, σέντρα στις 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Sky. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Kings Kangua για ιατρικά και υπογραφές. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανά Σαλάχ Εντίν της Ρώμα, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ από τους Ρωμαίους, που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γκουστάβο Σά με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα, το πρώτο μήνυμα του 21 ετών παίκτη. Χάφω από τα top 5 πρωταθλήματα και τούν οι Πειραιώτες. Προτάθηκε στην ΑΕΚ ο 24χρονος Αλβανός αμυντικός χαφ της Ίντερ, Κρίστιαν Ασλάνη, σύμφωνα με τις μοιχείες. Παράλληλα, η Ένωση κινείται για την απόκτηση αριστερού μπακ. Αγωνία για τον Πεν Ράιζ, ο οποίος χτύπησε στο γόνατο στο φιλικό με τη Samsung Sport. Καμία ανησυχία για την κατάσταση του Ζήνη, που ένιωσε σφίξιμο. Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων ο Καλοσκάμης και τέθηκε στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League βρίσκεται ο δικέφαλος. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα έφτασε στην Αθήνα ο Σιλβέν Φρανσίσκο έπειτα από τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Με τις συνολικές απολαβές του Γάλλου Γκάρντ να ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, το Τριφύλι θα καταβάλει 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για την αγορά του 28χρονου. Σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ο Άρης ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ισπανό επιθετικό Ράφα Μίρ. Άμεσα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη 29χρονος ποδοσφαιριστής, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τους Κίτρινους, πολύ κοντά στην απόκτηση του 30χρονου Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λιούμπομιρ Σάτκα, που έμεινε ελεύθερος από την Samsung Sport, βρίσκεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο θα είναι ο επόμενος σταθμός του 26χρονου Γεώργιο Ροντρίγκε, σύμφωνα με τον Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα. Ο Αργεντίνος εξτρέμ αναμένεται να φοράει στη φανέλα των Βιωτών ο στανικός από την Σαν Λορέντσο. Μόνο οι ανακοινώσεις επομένουν ώστε ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης να γίνει και επίσημα παίκτης της Ρώμα. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έδωσε τα χέρια με τους Ρωμαίους για συμβόλαιο μέχρι το 2031 με απολαβές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Στα 15 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος της μεταγραφής. Ποσοστό 20% μεταπόλησης είχε κρατήσει ο ΠΑΟΚ, που αναμένεται να βάλει λεφτά στα ταμεία του. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το Σάββατο ο Γιουσέφ Ελαραμπή ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Μαρκό. Έτοιμη για μία ακόμη σπουδαία μεταγραφή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι Μαδριλένοι συμφώνησαν με τον Ρόδρι της Μάντσεστερ Σίτι, προσφέροντάς του συμβόλαιο μέχρι το 2030 με το κόστος του ντιλ να φτάνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Newcastle έπειτα από την παραίτηση του Eddie Howe από την τεχνική ηγεσία της ομάδας έπειτα από 5 χρόνια στις καρακάξες. Η Al Ittihad βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του 27χρονου μαροκινού μέσου Αζεντίν Ουνάι, σύμφωνα με το Africa Foot. Ο Αντώνης Φώτσης ανανέωσε με τον Ηλυσιακό για ακόμα έναν χρόνο και θα συνεχίσει να παίζει μπάσκετ στα 45 του χρόνια.

Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Η μέρα του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για το Europa League και το Conference League. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για το απόψινό παιχνίδι. Πάμε όμως τώρα, γιατί υπάρχουν εξελίξεις μέσα σε λίγες ώρες από πλευράς Ολυμπιακού, και να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τελικά ο Σαλάχ Αντίν είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Είναι...
1: έτσι δεν είναι, γιατί εκτός από την Γκαζέτα ντελο Σπορ, η οποία το ανέφερε στην ιστοσελίδα το πρωί, και ο Νίκολας Κύρα που είναι έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, γενικά η είδηση που το αποκάλυψε ότι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία η Ρώμα με τον Ολυμπιακό, ο παίκτης έχει δώσει το OK. Δεν ξέρω τι γράφανε τώρα οι Ολλανδοί εχθές το βράδυ και πήγε να γίνει λίγο μπέρδεμα με το θέμα. Ο παίκτης έχει δώσει το OK. Θέλει να έρθει τον Ολυμπιακό, και προφανώς αυτό έχει παίξει ρόλο ο Ζέτα και ο Ελκαμπή, έτσι. Γιατί είναι συμπαίκτες στην εθνική ομάδα του Μαρόκο. Νομίζω. Τώρα δεν ξέρω, ο Σά, είναι ένα μεγάλο ταλέντο στην Πορτογαλία. Και γενικά οι μεταγραφές του Ολυμπιακού οι τελευταίες είναι από πάνω ράθο, όπως λέμε. Αλλά αν ο Ολυμπιακός κλείσει αυτό το παίκτη, πάρει αυτό το παίκτη, νομίζω ότι θα είναι από τις κορυφαίες κινήσεις που θα μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός. Επειδή τον έχω δει, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή τον ΣΑ, δεν έχω δει την Παμαλικά, να σου πω την αλήθεια, για να έχω εικόνα. Ό,τι λένε από την Πορτογαλία. Αλλά τον. Το Μαροκινό τον έχω δει, τον είδα και στο Κόπα Αφρικα, τον είδα και στο Μουντιάλ. Μιλάμε ότι είναι ο τέλειος αριστερός μπακ, αυτός που ταιριάζει σε κάθε ομάδα και πολύ περισσότερο στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Θα είναι μια πολύ σημαντική κίνηση. Νομίζω ότι θα την τελειώσει ο Ολυμπιακός, εκεί γύρω έφτασε μέχρι και τα 8 εκατομμύρια να διώσει στη Ρώμα. Να υπενθυμίσουμε ότι είχε δοθεί δανεικό στην Αϊντχόβεν και μάλιστα είχε παίξει αντίπαλο του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός Αϊντχόβεν, ο συγκεκριμένος παίκτης. Λοιπόν, αυτά.
0: Σήμερα υπέγραψε, έτσι, κανονικά.
1: Τι.
0: Ο Σα, λέω, ανακοινώθηκε κανονικά.
1: Έπαιρνε μου, όχι.
0: Έκανε και δηλώσεις. Οκ.
1: Τελείωσε, ανακοινώθηκε επίσημα το πρωί. Κοίταξε, τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε σήμερα το βράδυ. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δώσει στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τα δύο παιχνίδια. Για τα δύο παιχνίδια με την Νέιμεγεν. Οπότε τι θα κάνει με την Λίμπαρ, θα πρέπει να κόψει 5 παίκτες. Γιατί έχει 22 παίκτες αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός ξένους, και θα πρέπει να δηλώσει 17.
0: Ναι.
1: Οι δύο είναι ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίς. Okay.
0: Ναι.
1: Ο τρίτος, να βάλω την Ορτέγκα. Θα πάει με ένα αριστερό μπακ με τον Μπρούνο, και αν χρειαστεί μπορεί ο Πιρόλα, ας πούμε, να παίξει ο Ρανάγκη να παίξει.
0: Ο τρίτος ο Ορτέγκα. Μετά.
1: Τρίτος ο Ορτέγκα. Τέταρτος, νομίζω ο Σιπιόνι, αλλά ο Σιπιόνι μπορεί να μην είναι έτοιμος να παίξει, έχει χάσει αρκετό μέρος από την προετοιμασία, να μην είναι έτοιμος να παίξει στο παιχνίδι της ερχόμενης τρίτης, δεν μπορεί να είναι έτοιμος για τη ρεβάνς. Οπότε δεν είναι εύκολο να το πω.
0: Ναι, είναι δύσκολο ρίσκο.
1: Νομίζω ότι η μεγάλη έκπληξη θα έρθει με τον Ταρέμι. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου, να μείνει ο Ταρέμι εκτός, να είναι ο πέμπτος δηλαδή. Αυτή τη στιγμή οι ξένοι του Ολυμπιακού είναι ο Πόποβιτς, Ορτέγκα, Κάρμο, Πιρόλα, Μοθέος, Μαέλοβιτς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Μπρούνο, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Σιμπιόνι, Μαρτίνς, Ρόκα, Σίλβα, Γιάρεμπτου, Ταρέμι, Ελκαμπή, Κλέιτον, Σα, Αντρέ Λουίς. Βλέπω τώρα, ας πούμε, να αφήσει το Ρόκα έξω δικιά του μεταγραφή, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Εκτός αν δεν είναι σε καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, γιατί άρχισαν την προετοιμασία και τα λοιπά. Οι Έλληνες είναι ο Στουρνάρας, ο Σάλιακας, ο Ρέτσος, ο Μορφίνης, ο Μουζακίτης και ο Μασούρας. Όπως καταλαβαίνεις είναι 6 Έλληνες, ενώ ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να έχει 8. Χάρη δύο θέσεις δηλαδή. Αντί να είναι 25 θα είναι 23. Για τα δύο παιχνίδια τουλάχιστον με την Νέιμεγεν. Μετά θα γίνουν αλλαγές στην λίστα προφανώς. Αν περάσει ο Ολυμπιακός, για τα παιχνίδια του πλέον.
0: Μάλιστα, είδα κιόλας για το Λιατσικούρα, ο οποίος δόθηκε στην Καλαμάτα.
1: Στην Καλαμάτα, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, όχι, ναι. Καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι να παίζουν, παίξει, να παιχνίδια στα πόδια τους, βέβαια.
1: Ναι, είναι ένα παιδί το οποίο έχει προπτυχές, αλλά θέλει παιχνίδια. Θέλει να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες, να πάρει λίγο αέρα. Και νομίζω ότι η Καλαμάτα του προσφέρεται. Είναι μια ομάδα η οποία του προσφέρεται. Να αρχίσει σιγά σιγά να
0: παίρνει. Ακριβώς, νεοφώτιστη τώρα, ναι, μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, ως βασικός.
1: Και νομίζω ότι η συμφωνία είναι να πάει στην Καλαμάτα, αλλά να παίζει όμως. Έτσι, γιατί τώρα μερικές φορές δεν είναι παίκτες με τη μορφή δανεισμού, αλλά άμα είναι να μην παίζουν, προφανώς δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό.
0: Φαντάζομαι θα εξασφαλίστηκε αυτό, γιατί θα άλλο θα είμαι και στον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς. Αυτό.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Κώστα μου?
1: Όχι, ξέρω. Είμαστε να αναμονή της εξέλιξης με τη μεταγραφή του Σαλάχ Ελντίν. Mm-hmm. Θα έχουμε άμεση ενημέρωση μόλις υπάρχει κάτι νεότερο. Mm-hmm. Νομίζω ότι σήμερα θα υπάρχει νεότερο. Mm-hmm. Και βέβαια μέχρι το βράδυ να δούμε. Βέβαια, η λίστα νομίζω θα βγει αργά το βράδυ. Τέλος πάντων, θυμάμαι ότι πέρυσι, ας πούμε, με την Λίμπα την είχε δώσει αρκετά αργά. Mm-hmm. Με τη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαιώμα συμμετοχής για τα δύο παιχνίδια. Μάλιστα. Με την Αιμέγεν, την ερχόμενη Τρίτη, είναι το πρώτο στις 9 η ώρα το βράδυ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
0: Έγινε. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω
1: πάρα
0: πολύ.
1: Ζέτα μου. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Κώστα μου.
2: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τώρα πλούσιο και αυτό, ακούμε περισσότερο από τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, τι έγινε? Χθες λέγαμε ότι είναι στους ανίσχυρους η ΑΕΚ, σήμερα είναι στους ισχυρούς λόγω άρχους.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Σωστά. Είπαμε ότι ήθελε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα η ΑΕΚ για να βρεθεί στους ισχυρούς. Κάτι το οποίο έκανε η άρχους, κατάφερε και ανέτρεψε το βάρος του σκορ. Πήγε στα πέναλτι, πήρε την πρόκριση και έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς. Κάτι που σημαίνει ότι θα έχει λίγο πιο εύκολο έργο από ό,τι θα είχε πριν. Οπότε νομίζω πως ανοίγει ο δρόμος για την League Phase. Mm-hmm. Καλώς εφόδο των πραγμάτων δηλαδή πάντα. Αλλά τουλάχιστον στην κλήρωση τη Δευτέρα θα μπει σαν ισχυρή. Και αν δεν κάνω λάθος, θα έχει και το δεύτερο μάτι στην έδρα της. Mm-hmm. Που θα είναι ο επαναληπτικός, που αυτό σίγουρα βοηθάει και πολύ περισσότερο στην ψυχολογία. Mm-hmm. Οπότε έχουμε αυτό. Το ένα.
0: Θέλεις να μας πεις το follow-up και το χθεσινό φιλικό? Δεν το είδα. Είδα μετά στιγμιότυπα 2-1 ιτήθηκε. Τι μπορούμε να βγάλουμε?
1: Ναι. Συμπεράσματα δεν βγάλαμε, διότι εμείς τουλάχιστον που παρακολουθήσαμε τον αγώνα, mm-hmm. ο Νίκολης έβγαλε σίγουρα δύο πειραματικές εντεκάδες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Έβαλε παίκτες που ήθελε να τους, που δεν τους είχε δώσει χρόνο συμμετοχής να αγωνιστούν. Mm-hmm. Αγωνίστηκαν, ήταν αρκετά καλή στο πρώτο ημίχρονο. Είχε τα πατήματα, είχε όρεξη. Στο δεύτερο δεν φάνηκε τόσο πολύ, φάνηκε να κουράζεται, φάνηκε να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρυθμό των Τούρκων. Mm-hmm. Ιτήθηκε με 2-1, τα φιλικά εννοεί ότι δεν σημαίνει κάτι η ήττα. Αλλά σίγουρα ο Μάρκο Νίκολης έβγαλε κάποια συμπεράσματα με κάποιες αδυναμίες που μπορεί να έχει και με κάποιες εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να χρειάζεται μέσα στη χρονιά. Mm-hmm. Ήδη από το πρωί φαίνεται, από χθες δηλαδή, ότι η ΑΕΚ αρχίζει και κοιτάει για αριστερό μπακ, ο οποίος πιθανότατα να είναι ο βασικός αριστερός μπακ που θα έχει η ΑΕΚ μέσα στη χρονιά, αυτός που θα έρθει. Mm-hmm. Οπότε νομίζω πως αρχίζει και εξετάζεται πολύ πιο ζεστά η πώληση του Πενράις, εφόσον προκύψει το οποιοδήποτε ενδιαφέρον από τους Σκοτσέζους είτε από την Championship, το οποίο είχαν βγει τα δημοσίευματα.
0: Ναι, μάθαμε τώρα το πρόβλημα με τον Πενράις που βγήκε αναγκαστική αλλαγή.
1: Ο Πενράις ένα χτύπημα στο μέσο πλάγιο ήταν, δεν φάνηκε να είναι κάτι σημαντικό. Αλλά όπως και του Ζήνη αντίστοιχα, ένα χτύπημα το οποίο και μια ενόχληση του τον κράτησε πίσω, δεν βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο να αγωνιστεί. Αλλά είναι κάτι το οποίο στις προετοιμασίες το φοβούνται, προστατεύουν γρήγορα τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα θα υπάρχει μια επανεξέταση από το ιατρικό team της ΑΕΚ. Αλλά η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι κανένα από τους δύο δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο για κάτι πολύ πιο σοβαρό.
0: Mm-hmm. Είχες πει και από χθες ότι ο Καλοσκάμης είναι οκ, okay, έχει επιστρέψει, έτσι.
1: Ακριβώς. Έχει επιστρέψει κανονικά, προπονείται για να μπορέσει. Και το πιο πιθανό να τον δούμε και την Κυριακή στο φιλικό με την Σεντ Ρούιντεν.
0: Mm-hmm. Ωραία. Να έρθουμε λίγο, το ανέφερε ο Ευάγγελος Μίχος στις Μιχίες, σχετικά με τον Αλβανό διεθνή της Ίντερ, τον Κρίστιαν Ασλάνη. Τι έχουμε γι' αυτό? Έχεις εσύ κάποια πληροφόρηση ή είναι ρεπορτάζ του Ευάγγελου?
1: Είναι ρεπορτάζ του Ευάγγελου, το άκουσα και εγώ. Δεν πρόλαβα να το διασταυρώσω 100%. Είδα κάποια πράγματα τα οποία αναφέρουν ότι ο Ασλάνη δεν υπολογίζεται καθόλου από την Ίντερ, οπότε κυκλοφορεί στην transfer list της Ίντερ, οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει αλλιεύσει και ο Χαβιέρ Μπάλτα για να μπορέσει να τον φέρει στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Γενικότερα ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στα χαφ, εκεί που ψάχνει η ΑΕΚ παίκτη, και σαν αμυντικός χαφ αλλά και σαν κεντρικός χαφ. Mm-hmm. Αρκετά δραστήριος παίκτης, δηλαδή λίγο που πρόλαβα από όταν το είπε ο Ευάγγελος, πρόλαβα και εγώ και είδα λίγο τα στατιστικά του, αρκετά καλός παίκτης. Mm-hmm. Στο χορτοκέντρου με μονομαχίες κερδισμένες και αρκετά υψηλό ποσοστό στις πάσες. Mm-hmm. Δεν είναι απίθανο. Γενικότερα ο Χαβιέρ Μπάλτο, όπως έφερε και τον Μάγερο που κοίταγε τις περιπτώσεις και είδε στην Βόλφσμπουργκ να υπάρχει αυτό το ζήτημα με τον υποβασμό της, κατευθείαν έκανε δικό του τον Μάγερ. Mm-hmm. Ίσως και έτσι να φέρει και τον Ασλάνη στην ΑΕΚ. Δεν το έχω προλάβει να το διασταυρώσει 100%. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά η περίπτωσή του δεν μου φαντάζει απίθανη, διότι είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που είναι εκτός αποστολής από την Ίντερ. Οπότε πολύ πιθανό να κάνει τον πάσιμο.
0: Ο Μάιερ πώς ήταν χθες?
1: Όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς, τον έβαλε για προπόνηση, διότι δεν είχε προπονηθεί με την ομάδα. Είχε κάνει ατομικό. Οπότε θεώρησε το τελευταίο μισάωρο να του το δώσει για να μπορέσει να βρεθεί με τους παίκτες του. Γενικότερα να πάρει λίγο το βάπτισμα να του πυρώσει εδώ στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Οπότε δεν τον είδαμε να κάνει κάτι φοβερό. Mm-hmm. Έψαχνε και αυτό στα πατήματά του. Σίγουρα τον πέταξε κατευθείαν, όχι στα δύσκολα ο Μάρκο Νίκολιτς, αλλά κατευθείαν του έδωσε τον αγωνιστικό χώρο να παίξει.
0: Ναι, καλά, εδώ δεν ξέρει το όνομα των συμπαικτών του.
1: Ακριβώς. Απλά είπε, επειδή δεν έκανε προπόνηση με την ομάδα προχθές λόγω του τρεχάματος που είχε με τις εξετάσεις κτλ. Έκανε ατομικό, δεν μπήκε στο ομαδικό. Οπότε του έδωσε την ευκαιρία λίγο να δει τους συμπαίκτες του. Οπότε δεν είδαμε κάτι φοβερό από το Μάγερ. Mm-hmm. Σίγουρα περιμένουν πολύ περισσότερα από αυτόν στα επόμενα.
0: Ωραία. Έγινε. Βαγγέλη, έχουμε κάτι άλλο?
1: Έχουμε.
0: Έχουμε. Ναι, για πες.
1: Καταλήγει το Τρόπαιο στη Νέα Φιλαδέλφια αύριο το απόγευμα.
0: Α, δεν θα πάει Καλλιμάρμαρο?
1: Καλλιμάρμαρο δεν θα πάει. Mm. Θα πάει όμως στην Αρχαία Ολυμπία. Συμβολικά επέλεξαν τον πρώτο τελευταίο σταθμό. Mm. Να βγει η Αρχαία Ολυμπία, όπου θα είναι στις 10 η ώρα το πρωί και ο Μάριος Ηλιόπουλος θα βρίσκεται εκεί. Mm-hmm. Στις 10 η ώρα το πρωί, έξω από το Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Mm-hmm. Και το απόγευμα θα καταλήξει και θα ολοκληρώσει αυτό το ταξίδι στη Νέα Φιλαδέλφια ξανά.
0: Αρχαία Ολυμπία, για να θυμίσει αυτό που λέει συνήθως ο Μάριος Ηλιόπουλος, το fair play.
1: Και έτσι, ακριβώς, το εφαγωνίζει.
0: Ακριβώς, οι αξίες, τα ιδανικά του πραγματικού αθλητισμού.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
2: Ρητερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και περνάμε στα διεθνή που αφορούν και δικά μας παιδιά. Λοιπόν, ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Είπα δικά μας παιδιά. Ο Κουλιαράκης. Μόνο ανακοινώσεις μένουν από τη Ρώμα.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν ήταν καλό μεσημέρι και στο Αγροδεθνή αυτά τα τρία Ιντερβέντε Σπορτς. Ο Κουλιαράκης λοιπόν έφυγε από την Βόλσμπουργκ, η οποία υποβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Μετακινείται στη Ρώμα. Συμφώνησε για διαιτές συμβόλαιο. Ο ίδιος θα παίρνει 2 εκατομμύρια ετησίως. 15 εκατομμύρια θα δώσει η Ρώμα στη Βόλσμπουργκ για τον Έλληνα διεθνή στόπερ. Τώρα το θέμα είναι ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από κυβερνήσεις, από αθλητικούς φορείς, από πάρα πολλούς παράγοντες του αθλητισμού σχετικά με την πρόταση του πρόεδρου της FIFA, του Τζιάννη Φαντίνο, να πουλήσει το 20% σε εταιρεία του, του παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτος έρχεται λοιπόν η FIFA, συνεχίζει τις αντιδράσεις. Μάλιστα σήμερα έχει καλέσει επίγουσα
0: η UEFA,
1: η UEFA ακριβώς, συνεδρίαση διαδικτυακή με τις 55 χώρες μέλη, όπου πρέπει να πούμε ότι η Τσεχία, ένα από τα μέλη της UEFA, με τον πρόεδρο της, ο Νταβίτ Τρούντα, βγήκε και υποστήριξε την πρόταση του Τζιάννη Φαντίνο. Άρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις τάξεις της UEFA. Από εκεί και πέρα, ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο κύριος Μπρέμμε, πήγε και δήλωσε ότι κοιτάξτε να δείτε, το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε επενδυτές, το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους, οι οποίοι κάθε εβδομάδα είτε με βροχή είτε με κρύο είτε με ήλιο είναι στις κερκίδες για να ενισχύσουν την ομάδα τους. Την ίδια άποψη εξέφρασε και η υπουργός αθλητισμού της Γαλλίας, η Μαρίνα Φεραρή, η οποία λέει το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε επενδυτές. Είναι λάθος των ανθρώπων που νομίζουν ότι θα πάνε αυτοί στο γήπεδο. Μόνο οι φύλαθλοι πάνε στο γήπεδο, αυτοί που αγαπάνε. Επίσης, οι λίγες, οι ευρωπαϊκές, με ψήφισμά τους όλοι που συνεδρίασαν χθες, τάσσονται εναντίον της πρότασης. Ακόμη περιμένουμε, ο πρώην πρόεδρος της FIFA, ο Ζεπ Μπλάτερ, λέει το ποδόσφαιρο θα χάσει την ψυχή του με αυτή την πρόταση αν γίνει πραγματικότητα. Να θυμίσουμε ότι ο Τζιάννη Φαντίνο, ο πρόεδρος FIFA, έχει θέσει ως προθεσμία για να έχουν απαντήσει όλοι 14 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα το νέο σχέδιο που προβλέπει ότι περίπου να πάρει επιπρόσθετη χορηγία περίπου 10 εκατομμυρίων η κάθε εθνική ομοσπονδία. 211 ομοσπονδίες έχει η FIFA, περισσότερες και από τον ΟΗΕ. Θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η επιπλέον χρηματοδότηση.
0: Ναι, αυτό είναι το όπλο του, έτσι, δεν βλέπω αυτό να υπάρχει κάτι άλλο ως όπλο, ναι, ούτε ως ιδέα, ούτε ως αξία.
1: Εδώ πρέπει να πούμε τώρα ότι αυτή η νέα εταιρεία που ανήκει στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούστερ, τι γίνεται λοιπόν, αυτός έχει για αυτή τη, προφανώς μαζί με τον Τζιάννη Φαντίνο που συναντηθήκανε στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θέλει να βάλει και στο παιχνίδι τον αδερφό του που είναι ακόμη πιο ισχυρός οικονομικός παράγοντος, Κούσνερ, που λέγαμε και χθες, 41 ετών, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Κλόη, αυτό το διάσημο μοντέλο, η οποία όμως από την πλευρά της έχει ταχθεί στους δημοκρατικούς. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ωραία. Πάμε τώρα λίγο να δούμε. Εντάξει, δεν είναι απόλυτα διεθνές, αλλά φτάνει στην Αθήνα για να πάει στο Μαρκό
1: ο Ελαραμπή. Το Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα, ο 39χρονος Ελαραμπή, ο σπουδαίος αυτός φορέτσι που τον έχουμε θαυμάσει στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, και πρόσφατα ήταν στη Γαλλία με την Άντο που έληξε το συμβόλαιό του. Τώρα συμφώνησε με την Μαρκό, διαιτές κλειστό συμβόλαιο και μπόνους αρκετά, και θα αναμένεται το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα να προσγειωθεί από τη Γαλλία προφανώς, και εκεί θα τον υποδεχτούν οι άνθρωποι της ομάδας του Μαρκό. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι ήταν θετικό χθες η πρόκριση της Άρχους που έκανε την έκκληση και άφησε εκτός την Λεχ Μπόσναν, την οποία την κέρδισε 5-4 διαδικασία από τον πέναλτι. Έτσι οπότε η ΑΕΚ αυτομάτως πάει στους ισχυρούς. Αυτό λοιπόν μειώνει και τη διαφορά της Ελλάδος με την Πολωνία και την Τσεχία. Η Τσεχία παραμένει στη 10η θέση με 43.225 βαθμούς, η Πολωνία 42.635, η Ελλάδα 48.12. Βεβαίως έχουμε και σήμερα όπου η Ζήλινα, που είχε νικήσει με 2-1 την Κατοβίτσε για το Conference League, mm-hmm. είναι αντιμέτωπη. Μακάρι και η Κατοβίτσε να αποκλειστεί, γιατί στο κόφερες, όπως ξέρουμε, αν αποκλειστείς δεν πας στενά, mm. επιστρέφεις στην πατρίδα σου.
0: Mm.
1: Τώρα, mm. πάμε και στο Ρόντρι, ο οποίος mm. συμφώνησε με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ.
0: Mm-hmm.
1: Συμβόλαιο θα είναι μέχρι το 2030, mm-hmm. αλλά τώρα πρέπει η Ρεάλ Μαδρίτης να τα βρει και με τη Manchester City, mm. η οποία είχε ξεκινήσει από τα 80 εκατομμύρια, τώρα με 60 εκατομμύρια πιστεύετε πως θα τον παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή, γιατί ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στη Μαδρίτη και στη χώρα του.
0: Mm.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ένα άλλο, ότι ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε τέλος η εθνική Βραζιλίας για αυτόν, και πέρασε mm-hmm. μεγάλες και ωραίες στιγμές. Και τώρα mm-hmm. πάμε στη Βραζιλία, mm-hmm. όπου το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο πήρε μια απόφαση η οποία θα συζητηθεί σε όλο τον κόσμο. Τι γίνεται λοιπόν? Ο 23χρονος αμυντικός ο Βίκτορ Γκάμπριελ, στο παιχνίδι εναντίον του Κρουζέιρο, τραυμάτισε σε κάποια στιγμή τον αντίπαλο του, τον Γκάμπριελ Πεκ. Του προκάλεσε κάταγμα στην αριστερή μνήμη.
0: Mm-hmm.
1: Τι γίνεται λοιπόν με το άρθρο 254 του αθλητικού κανονισμού της Βραζιλίας? Καταρχήν ο ποδοσφαιριστής τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 6 αγωνιστικών, ο Βίκτορ Γκάμπριελ. Όμως mm. με το άρθρο 254 τι λέει? Δεν θα παίξει ο ποδοσφαιριστής ο τιμωρημένος mm. μέχρι να αποθεραπευτεί πλήρως και να γυρίσει στην αγωνιστική δράση ο τραυματίας.
0: Αυτό θα ισχύσει
1: στη Βραζιλία.
0: Γενικότερα στη Βραζιλία.
1: Στη Βραζιλία. Τώρα αν το ασπαστεί και η FIFA ή πρώτα η συνομοσπονδία της Λατινικής Αμερικής, τότε μπορούμε να δούμε που μπορεί να φτάσει. Πάντως ναι. είναι ένα πρωτοφανές θέμα, περίεργο, αξιοπρόσεκτο όμως, έτσι.
0: Δηλαδή αν είναι βαρύς ο τραυματισμός και είναι ο άλλος, ναι. ας πούμε, ένα χρόνο, ακριβώς, θα μπορεί να παίζει ένα χρόνο.
1: Θα μείνει και ο άλλος εκτός δράσης για ένα χρόνο.
0: Ναι. ναι. Πώς, πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Πώς το θεωρείς σωστό?
1: Και με... Και ναι, και όχι, να πω
0: την αλήθεια
1: τώρα.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Είναι κάτι που θέλει πολλή συζήτηση και αρκετή κουβέντα.
0: Έτσι.
1: Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Ουναχή, ο άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού, mm-hmm. Έχει καταθέσει επίσημη πρόταση η Άλε Τσιχάντη, η οποία θα δώσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ στην Τζιρόνα και θα εξαγοράσει τη ρήτρα του. Άρα είναι mm-hmm. πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, δεν τα έχουν βρει δύο πλευρές στον τρόπο καταβολής των χρημάτων. Η Τιχάτ θέλει να δώσει τα λεφτά σε 2-3 δόσεις,
0: mm-hmm.
1: η διοίκηση της Τζιρόνα τα θέλει μόνο σε 2. Θα δούμε mm-hmm. τι θα γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης ο Βίτορ Περέιρα, που είναι δίκορ ομάδα μετά την απόλυσή του από την Νότια Φόρεστ, είναι σε επαφές με την Αλ Αχλή.
0: Mm. Η Νιουκάσλ τώρα δεν έχει προπονητή, έτσι?
1: Η Νιουκάσλ απέλησε σήμερα με συνοπτικές διαδικασίες τον Ed Howe. Στη θέση του προσέλαβε τον Γερμανό, mm. 41χρονο Ματίας Γέσλε.
0: Μάλιστα.
1: Και okay. πιστεύετε ότι αυτό έγινε γιατί πρόσφατα έφυγαν, όπως ξέρουμε, από την Newcastle δύο σημαντικοί ποδοσφαιριστές,
0: mm.
1: όπου ο Τονάλι είναι ο ένας, όπου είχαν έρθει σε μεγάλη κόντρα με τον Ed Howe, τον μέχρι πρώτην ως προπονητή της αγγλικής ομάδας.
0: Ωραία, τέλεια. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι,
1: εύχομαι.
0: Γεια χαρά. Και 31 θα κάνουμε έτσι ένα break μέχρι να επανέλθουμε για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μην ξεχνάτε, παρακολουθείτε, βλέπετε, ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα αναγγείλω το Πάνο Πουρνάρα για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interweather. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
1: Πολιτική ενημέρωση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακόμα τον Πάνο Πουρναρά.

Καλό σας μεσημέρι και σε κύριοι. Να ξεκινήσουμε προφανώς από τις φωτιές, από τα μέτωπα. Μάχη με την φωτιά αλλά και τους θυελώδεις ανέμους δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο. Μάλιστα, λόγω των ανέμων καθίσταται και πολύ δύσκολη η συνδρομή της κατάσβεσης από τα εναέρια μέσα. Ενώ είχαμε πριν από λίγο και νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου, προκαλώντας την εκένωση τεσσάρων περιοχών. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα η φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, ενώ επικρατεί και θλίψη για την τραγική απώλεια των τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ενός στο Γήθιο, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην Βουλή σήμερα στην Ολομέλεια. Κατά την έναρξη των εργασιών κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν την ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Έχουμε επίσης φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει στον Χάρακα της Λαβρεωτικής. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις. Είχε μάλιστα και το μήνυμα από το 112 καλούντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στα αμιγώς πολιτικά είχαμε την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης αρκετά θέματα, μεταξύ αυτών η οδική ασφάλεια και η ενέργεια. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες ημέρες. Ζητώ από όλους τη μέγιστη προσοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους υπουργούς. Έχουμε μία κόντρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, η οποία ξέσπασε για τα οικονομικά των κομμάτων. Όλα ξεκίνησαν από μία ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, κάνει λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δις ευρώ του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο αυτά κόμματα δεν χρωστάνε απλώς, αλλά ανήκουν στις τράπεζες. Υπήρξε η σχετική απάντηση από την Χαριλάου Τρικούπη, η οποία λέει ότι είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνει στους πόρους ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα, έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και την Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση. Επίσης, στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται ομόφωνα προς την Ομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, κατόπιν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως που έχουν εκδώσει οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate, ενώ είχαμε πριν από λίγο και μια νέα επίθεση προς την κυβέρνηση και, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Αφορμή αποτελεί η δήλωση για μελλοντικό μοντέλο της ελληνικής, για το μελλοντικό μοντέλο της ελληνικής οικογένειας, μία δήλωση την οποία έκανε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι η δήλωση είναι η επιτομή της woke ατζέντας και κάνει λόγο για αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας. Μίλησε μάλιστα για μία μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις χρηστικές ειδήσεις, ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για βάουτσερ από 200 έως 600 ευρώ για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Η δεύτερη θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία αλλά και Πάρο. Οι δύο συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας των Χιτά, εκεί από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Έχουμε επίσης σύλληψη τριών ατόμων για την πυρκαγιά η οποία είχε ξεσπάσει πριν κάποιες μέρες, στις 12 Ιουλίου συγκεκριμένα, στο πάρκο Γουδί, στον χώρο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον. Οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν την φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου και έχοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν τον χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού αλλά και μέσα από σχετικές μαρτυρίες. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην υπόθεση της Κυψέλης. Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες στην υπόθεση της Ορού, η οποία εντοπίστηκε πριν κάποιες
κάποιες μέρες σε βαλίτσα στην Κυψέλη και σύμφωνα με την ταυτοποίηση, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, ανήκει σε Βρετανίδα. Οι αρχές τώρα προσπαθούν να εντοπίσουν τα πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε και να φτάσουν στα ίχνη του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας, καθώς επίσης και εκείνου ο οποίος εγκατέλειψε την σωρό στην βαλίτσα στο ακατοίκητο κτίριο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Τζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Χονδρικά είναι παρά 20. Επιστρέψαμε, είναι το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα περίπου έως τις 3 με τη στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν πάντα μαζί μας. Και τώρα είναι η ώρα του Νίκου Κατσάτσου. Λοιπόν, Νίκο, μπορείς να καθίσεις, μπορείς να κλείσεις το κινητό σου, βάλ το σε mood πτήσης, έτσι, γιατί νομίζω έχει κάποια παράσιτα. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά νέα, λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από το Παναθηναϊκό και την έλευση του παίκτη, ο οποίος μάλιστα έκανε και κοινές διακοπές με τους ήδη παίκτες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, για ξεκινάμε, τι έχουμε?
1: Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει δυνατά στο μεταγραφικό μπαζάρι. Πρώτα απ' όλα, καλησπέριζουμε το ακρατήριο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Καλησπέριζει και αυτό, ναι.
1: Καθώς ολοκληρώνεται ακόμα μία μεταγραφή, αυτή του Σιλβιάν Φρανσίσκο. Του πέρσι δεύτερου καλύτερου παίκτη στην EuroLeague.
0: Και ένας παίκτη που γαλουχήθηκε από το Περιστέρι και τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Που μάλιστα στο Περιστέρι και στο Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη είχε και εξωπραγματικούς αριθμούς, έτσι. Στο GBL, στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχε 12,6 πόντους ανάμεσο όρο σε 31 αγώνες, 5,3 assist και 2,9 rebound. Ενώ σε 9 αγώνες στο Basketball Champions League, 16,2 πόντους, 5,3 assist, 2,9 rebound και έπαιξε και τελικό κυπέλλου κιόλας εκείνη τη χρονιά εναντίον του Ολυμπιακού, όπου το Περιστέρι ιτήθηκε.
0: Πες μας για τα χρήματα που θα πάρει τώρα.
1: Πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ αναμένονται να είναι οι συνολικές απολαβές του παίκτη, ο οποίος υπογράφει. Συγγνώμη.
0: Πνίγηκες, μην μιλάς τόσο γρήγορα. Έλα μου. Πλατίτσα.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ο οποίος θα φοράει το τριφύλι στο στήθος μέχρι το 2029. Ο 29χρονος Γάλλος Γκάρντο, που από το Περιστέρι και έπειτα απλά. Τι να πούμε, μπορεί να πει κάποιος ότι μαγεύει, ναι, στα παρκιά. Αν κάτσουμε να δούμε δηλαδή τα all-time στατιστικά του στην EuroLeague, έπειτα από 109 αγώνες, 14,1 πόντους και 4,9 assist ανά παιχνίδι, 2,5 rebound ανά παιχνίδι συνολικά στην τριετή καριέρα του που έχει στη EuroLeague από το 2023 μέχρι το 2026 με τις φανέλες των Bayern και Ζάλγκυρης, όπου εντάξει, την περσινή σεζόν νομίζω δεν χρειάζονται πολλά. 16,5 πόντους, 6,5 assist, 2,9 rebound σε 42 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός νομίζω και μετά από αυτή τη μεταγραφή δείχνει για ακόμα μια φορά ότι δεν αστείευεται και φέτος θέλει να κάνει μια χρονιά αξέχαστη για τον φιλάθλο κόσμο.
0: Ο Φρανσίσκο πάντως έκανε διακοπές αξέχαστες με δικούς του ανθρώπους.
1: Ακριβώς, έκανε με τους Γάλλους συμπαίκτες του πλέον στον Παναθηναϊκό, με τον Ματίας Λεσόρ, τον Μουσταφά Φαλ, τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, που μάλιστα εκεί παίζει και να ψήθηκε ο μπασκετμπολίστας για να πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Μεταξύ βουτιάς, ηλιοθεραπείας και βότκας να έγινε αυτό, ναι. Δεν ξέρω βότκα τώρα πώς.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι πίνανε όλοι μαζί εκείνες τις ημέρες. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι όπως έχει έρθει η κατάσταση, είναι, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι τυχερός Παναθηναϊκός, γιατί κοντά στα τέλη Ιουνίου προς αρχές Ιουλίου είχε ανακοινωθεί από την Villeurbanne, η οποία Villeurbanne φέτος είχε πολλές προσδοκίες, και λέω είχε γιατί έχει οικονομικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Οπότε έπρεπε να αναγκαστικά να μειώσει πάρα πολύ το budget της, και ενώ ανακοινώθηκε κανονικά ο Φρανσίσκο ότι

0: είναι παίκτης της ΑΣΒΕΛ. Άλλαξαν τα δεδομένα λόγω των οικονομικών ασταθειών. Και μάλιστα μια σελίδα φιλάθλων της Βιλερμπάν στα social media είχε βγάλει για πλάκα μια δημοσίευση: Σιλβία, να σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου. Καλή συνέχεια στην καριέρα σου. 0 λεπτά, 0 αγώνες.
1: Πω, πολύ ειρωνικό. Λοιπόν, μια και μιλάμε για ειρωνία, που είναι ελληνική λέξη και πηγάζει από την αρχαία ελληνική γλώσσα και τα αρχαία δεδομένα, υπάρχει και η κάθαρσης.
0: Ακριβώς.
1: Την οποία ποιος χρησιμοποίησε?
0: Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ ανέβασε μια δημοσίευση στην οποία είχε φωτογραφίες.
1: Τα πάντα όλα μέσα, και διακοπές είχε και παλιούς συμπαίκτες και νυν συμπαίκτες.
0: Και είχε και μια φωτογραφία,
1: ναι,
0: την οποία είναι, εννοείται, με τα ρούχα του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Μπράντοβιτς, Νίκος Αλβέρτης, Μάικ Μπατίστ, Νίκο Πέκοβιτς και Δημήτρης Διαμαντίδης, όλοι μαζί, που οι τέσσερις από τους πέντε, δηλαδή μόνο ο Πέκοβιτς δεν έχει επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, όλοι είναι σε κάποιο πόστο στο τριφύλι. Μήπως αυτό είναι, μας προειδεάζει για κάτι το οποίο θα γίνει μέσα στη χρονιά, κάτι δυνατό, κάτι ακραίο, μήπως προειδεάζει όλα αυτά.
1: Α, δηλαδή η κάθαρση να είναι ότι τώρα θα γίνει πλήρης επανεκκίνηση μετά την κάθαρση, κάπως έτσι, δεν ξέρω, το εμβάπτισμα, δεν ξέρω.
0: Ώρες-ώρες νιώθω ότι χρειαζόμαστε μια λέξη για να επικοινωνήσουμε εμείς οι δύο, γιατί πράγματι όντως είναι κάτι το οποίο πιστεύω και εγώ ότι δείχνει αυτό το post. Αλλά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στον χώρο του μπάσκετ γενικά.
1: Οκ. Πάμε καμιά μεταγραφή σημαίνουσα στο εξωτερικό?
0: Από μεταγραφές στο εξωτερικό, αφού πάμε εκεί, γιατί δεν υπάρχει πολλή κίνηση στο εξωτερικό, παραδόξως, αμήν και πότε, πάμε λίγο στην Ελλάδα, εκεί όπου ο Αντώνης ο Φώτσης στα 45 του
1: ρωτήσω, ναι, okay,
0: δεν παίρνει χαμπάρι,
1: ναι,
0: δεν αποσύρεται,
1: ναι,
0: συνεχίζει να φοράει τα χρώματα του Ηλυσιακού, ανανέωσε με την ομάδα των Ηλυσίων για ακόμα έναν χρόνο,
1: ναι,
0: και αυτή θα είναι η 31η χρονιά,
1: ναι,
0: του Αντώνη Φώτση στα παρκέ.
1: Πώς ήταν πέρυσι, τον είδες καθόλου, παρακολούθησες καθόλου παιχνίδι του, σε τι κατάσταση βρίσκεται, πώς είναι?
0: Πέρυσι δεν έχει τύχει να παρακολουθήσω πολύ. Είχα δει ένας φίλος μου που υποστηρίζει Έσπερο Καλυθέας, είχε πάει να τον δει, όπου είχε κάνει μια καλή εμφάνιση, μου είχε πει. Γενικά όταν είχε πάει εκεί να παρακολουθήσει τον αγώνα, γιατί να πούμε ότι ο Έσπερος Καλυθέας έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ηλυσιακό, όλοι σε κάθε επαφή του φώναζαν το όνομά του οι φίλοι του Ηλυσιακού για τον Αντώνη Φώτση. Τώρα,
1: ωραία,
0: αλλά είποτε έκανε μια καλή εμφάνιση. Γενικά όμως θα σε γελάσω.
1: Και για να ανανεώνει, πάει να πει ότι ήταν ευχαριστημένες και οι δύο πλευρές. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Και ότι έχουμε και τις ορέξεις του Αντώνη Φώτση, όπου δεν λέει να σταματήσει.
1: Δεν λέει να σταματήσει. Είναι καλά. Τόσοι και τόσοι αθλητές. Είπαμε, βλέπουμε Βαλμπουενά, βλέπουμε Λαραμπή.
0: Γιατί και ο Ιμπραήμοβιτς που είχε συνεχίσει μέχρι τα 42-43.
1: Και ο Ιμπραήμοβιτς, γιατί και ο Ρονάλντο.
0: Και ο Ρονάλντο που είναι 41 και έπαιξε Μουντιάλ. Μέση που είναι 39 και ήταν. Και ήταν ο καλύτερος παίκτης διοργάνωσης.
1: Πάμε, έχουμε τίποτα άλλο σε μεταγραφή από το εξωτερικό? Γιατί νομίζω τίποτα άλλο μπασκετικό είναι.
0: Σε μεταγραφή έχουμε δύο. Α, θα πάμε στη Γερμανία, εκεί όπου η Bayern ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου forward Miles Norris, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην Μπαρτσελόνα. Ο forward από την Αμερική υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο μέχρι το 2028 και την προηγούμενη σεζόν σημείωσε 4 πόντους, 2,6 rebound, 0,3 assist, 0,5 κλεψίματα και 0,3 μπλοκ ανά παιχνίδι στη EuroLeague, όπου πέρσι ήταν η πρώτη του σεζόν στην EuroLeague. Ένας παίκτης που μάλιστα είχε υπογράψει και με τους Boston Celtics ένα δεκάημερο συμβόλαιο το 2023, που αγωνίστηκε τρεις φορές με τους Πολυνίκης του NBA. Τώρα που μιλάμε όμως για NBA, υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία λένε για ομάδες της EuroLeague που ενδιαφέρονται για τον βασιλιά των καρφωμάτων, για τους παλιούς που είναι, για τους πώς να το πω, για τους πιο παλιούς, ρε παιδί μου, που ακούνε τον σταθμό. Δεν εννοώ το Vince Carter, μακάρι να ήταν ο Vince Carter, γιατί είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες. Ο βασιλιάς των καρφωμάτων είναι ο Μακ Μάκλανγκ. Γιατί είναι ο βασιλιάς των καρφωμάτων? Άσχετα αν έχει παίξει 17 παιχνίδια στην καριέρα του στο NBA, έχει κερδίσει 3 συνεχόμενους διαγωνισμούς καρφωμάτων από το 2023 μέχρι το 2025.
1: Ποιες ομάδες ενδιαφέρονται γι' αυτόν?
0: Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Είναι ομάδες από τη EuroLeague. Ενδιαφέρονται, δεν υπάρχει κάποιος αριθμός, ούτε υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ομάδα.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Που πραγματικά, αν κάτσουμε λίγο να δούμε μια γρήγορη τα στατιστικά του Μάκλανγκ,
1: ναι,
0: δεν είναι και πολλά. Δηλαδή, να φανταστείς λίγο, τις καλύτερες εμφανίσεις τις έκανε με ένα δεκάημερο συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε με τους Philadelphia 76ers, όπου σε δύο αγώνες είχε μέσο όρο 12,5 πόντους, 5 rebound, 4,5 assist, όλα αυτά σε δύο αγώνες. Συνολικά στην καριέρα του έχει 17 αγώνες στο NBA, γιατί κυρίως είναι παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στην G League, αγωνιζότανε μάλλον μέχρι πρώτην ως στην G League και υπέγραφε δεκάημερα συμβόλαια. 5,9 πόντους, 1,4 assist και 1,4 rebound ανά παιχνίδι σε μια πενταετής καριέρα από το 2021 μέχρι το 2026. Έχει περάσει από Chicago Bulls δύο φορές, από Los Angeles Lakers, από Philadelphia 76ers που κάναμε αναφορά, από Orlando Magic, από Indiana Pacers και από Chicago Bulls, που στους Chicago Bulls φέτος έπαιξε 8 φορές και ήταν η σεζόν με τα περισσότερα παιχνίδια που έπαιξε στο NBA. Πραγματικά, να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.
1: Πολύ διαβασμένος, πολύ προετοιμασμένος, πολύ επιπεδός Νίκο Κατσάτσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και απλά να τελειώσω λέγοντας καλή επιτυχία στην Εθνική K18, όπου αντιμετωπίζει.
1: Ημιτελικά πέρασε.
0: Προημιτελικά. Όπου αντιμετωπίζει στις 4:30 την Ισπανία, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Ευρωμπάσκετ, που γίνεται στην Ιταλία, όπου καταλαβαίνουμε ότι οι Έλληνες αθλητές θα τα δώσουν όλα για όλα, όχι μόνο για την πρόκριση στα ημιτελικά, αλλά και για έναν δικό τους συμπαίκτη, ο οποίος είχε τραυματιστεί, και μιλάω για τον Χάρη Μπιγιόνι, ο οποίος υπέστηριξε χιαστού στο Ευρωμπάσκετ. Ο αθλητής της ΚΑΕΑΕΚ, η οποία έκεινε, πώς να το πω, μεγάλη παραγωγή στα ταλέντα. Δηλαδή, αν κάτσει κάποιος να δει μπάσκετ από τις μικρότερες κατηγορίες.
1: Μην πλατιάζεις. Θα παίξουν και για αυτόν τον συμπαίκτη τους που χτυπήθηκε έτσι.
0: Όπου η ΚΑΕΑΕΚ εννοείται πως έχει στείλει μήνυμα στήριξης στον αθλητή της. Εννοείται πως ευχόμαστε πάντα καλή επιτυχία σε εθνικές ομάδες, ώστε να δούμε και στη συνέχεια μεγάλες πορείες, όχι μόνο από τους νεαρούς αθλητές, αλλά οι νεαροί αθλητές είναι το Α και το Ω των επόμενων γενιών των εθνικών ομάδων.
1: Το θέμα των συνειρμών σου, των συνεχών και αλλεπάλληλων, πρέπει να το κοιτάξεις λίγο.
0: Εντάξει τώρα, θα το κοιτάξω. Με τη νέα σεζόν.
1: Νίκο, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα ακούσουμε από τον Σάκη Μπουστούνη όλα τα τελευταία νέα αναφορικά με την αναμέτρηση της ομάδας στο ΟΑΚΑ με την Πάξη. Λοιπόν, Σάκη, έφτασε η ώρα. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε σένα και στους φίλους ακροατές.
0: 9:30 λοιπόν, ανοίγουμε τηλεόραση, καθόμαστε.
1: Και όσοι δεν πάνε στο γήπεδο.
0: Όσοι δεν πάνε, όχι, εγώ δεν θα πάω. Ναι.
1: Εντάξει, όσοι δεν πάνε.
0: Είμαι πρώτων διακοπών και θέλω να ετοιμαστώ.
1: Εντάξει, δικαιολογήστε. Δικαιολογήστε εσύ, εντάξει. Κάθε τηλεόραση να τα απολαύσει.
0: Ωραία, τελικά οπότε επειδή είπε για το όσοι δεν πάνε από κοντά. Φτάνουμε στο 25, έτσι όπως το έχεις υπολογίσει.
1: Εκεί ήταν πάνω από 20 με 25 περίπου. Δεν θα ανοίξει το πάνω διάζωμα. Ο Παναθηναϊκός με την Πάξη στο ΆΚΑ περίπου τόσο κόσμο περιμένει. Φαβορεί βέβαια, εντάξει, ο Παναθηναϊκός, αλλά το έχουμε πει πολλές φορές. Υπάρχουν πάντα παγίδες, κρύβουν αυτά τα παιχνίδια. Ναι, μεν προηγείται στην ουσία 2-1 ο Παναθηναϊκός. Δεν μετράνε τα εκτός έδρα γκολ, να θυμίσω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε ένα ΆΚΑ που. Μέσα είναι διαφορετικό βέβαια από ότι το αφήσαμε στο τέλος της χρονιάς με τους Γερανούς.
0: Δεν θα υπάρχουν, ναι.
1: Ναι, υπάρχουν όμως για μέσα. Έξω όμως υπάρχουν οικοδομικές εργασίες, γενικά στις εγκαταστάσεις. Όσοι πάνε στο στάδιο θα συναντήσουν μια τελείως διαφορετική εικόνα σε σύγκριση με ό,τι έβλεπαν την περασμένη σεζόν. Τώρα με τους Γερανούς, να σας πω ότι θα βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο, που βρισκόταν μάλλον στον περιβάλλοντα χώρο, αυτή είναι. Θα είναι απ' έξω και θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των πολυκαρβωνικών στο στέγαστρο από την πλευρά του κλειστού γυμναστηρίου και των VIP.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι παρεμβάσεις δηλαδή γίνονται εξωτερικά. Δεν επηρεάζουν δηλαδή την εσωτερική εικόνα αυτό το χάλι που βλέπουμε μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, θα είναι ένα γήπεδο ανανεωμένο, έτσι, αν μπορώ να το πω έτσι, σε σχέση με. Ό,τι βλέπαμε νωρίτερα και έτοιμο, απόλυτα έτοιμο και λειτουργικό για τις ανάγκες αυτού του αγώνα.
0: Από αυτά που είπε ο Νίστρουπ χτες στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου, τι κράτησες, τι σου έβγαλε?
1: Κοίτα να δεις, εντάξει, έχει καταλάβει γι' αυτός ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων. Το λέω αυτό γιατί θα έπρεπε. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι όμως. Να χάνεις και τις ευκαιρίες. Όλα μπαίνουν και όλα δεν μπαίνουν. Αλλά όπως είπε ο ίδιος, να είμαστε καλύτεροι λέει στα τελειώματα των φάσεων. Και έχει δουλέψει πάνω σε αυτό. Και αυτό μπορώ να κρατήσω και ότι περίπου θέλει ακόμη αρκετό χρόνο να δούμε, όπως ο ίδιος είπε, τον Παναθηναϊκό που θέλει ο ίδιος. Και θέλει να αλλάξει αρκετά πράγματα. Και όσο αφορά το παιχνίδι, επίσης είπε ότι πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα σε σχέση με την προσέγγιση του παιχνιδιού. Και είπε κιόλας ότι να μην περιμένουν πολλές αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Στάθηκε βέβαια στο ότι δεν σκοράρουν οι παίκτες όταν βρίσκονται μπροστά στο τέρμα. Καμπανάκι για κάποιους που έχασαν ευκαιρίες, βλέπε Πελίστρη, όχι μόνο. Το θέμα λέει δεν είναι μόνο να σκοράρεις, αλλά να μην δέχεσαι και πολλές φάσεις. Και όντως δεν δέχτηκε πολλές φάσεις ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι. Δούλεψε πάρα πολύ σε αυτό, δούλεψε και στα στημένα. Και πιστεύω, λέει, ότι θα πάνε όλα καλά στο σημερινό παιχνίδι. Και χτύπησε και λίγο το καμπανάκι, λέγοντας ότι θα υπάρξουν και άσχημες στιγμές μέσα στη σεζόν. Και θα μιλήσει για τον κόσμο και θα χρειαστούμε όλους τους φιλάθλους και τους θέλουμε δίπλα μας. Πάντως, με την έννοια ότι να μην υπάρξει γκρίνια.
0: Αυτό πάντως που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες και το είπε και ο Νίστρουπ είναι ότι δεν θα είναι εύκολο. Είπε είμαστε το φαβορί, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Έτσι. Και ένα επιπλέον καμπανάκι, παιδιά, ένα γκολ. Έτσι. Με ένα γκολ γίνεται η διαφορά. Πετυχαίνουν ένα γκολ και αν γίνει και σύντομα αυτό, μετά καταραίει λιγάκι ψυχολογικά. Τέλος πάντων.
1: Λέει λοιπόν ότι υπάρχει και κακό παράδειγμα με την ΑΕΚ. Χθες. Είδες τι έγινε και η ΑΕΚ από τους ανίσχυρους που το είχαν όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε μεγάλη ντροπή και πήγε στους ισχυρούς.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό που θα πω, αλλά μέσα από ποδόσφαιρο όλα είναι. Δηλαδή για φαντάσου το ξεκίνημα να δεχτεί έναν κόλλο Παναθηναϊκός. Θες από ατυχία, στημένο, οτιδήποτε. Η ψυχολογία πάει με το μέρος των φιλοξενούμενων. Δηλαδή θέλει τεράστια προσοχή από όλους τους παίκτες ο Παναθηναϊκός να μπει, να καταφέρει να πετύχει πρώτος γκολ, ούτως ώστε σιγά σιγά να καθαρίσει την υπόθεση πρόκλησης για να μην, να μην τρέχει η ρεφτάνη. Αυτό. Υπάρχει μια σχετική, μια ανακοίνωση για το σημερινό μάτς του Παναθηναϊκού, που, για τον κόσμο, που λέει ότι για να μην υπάρχει συνωστισμός και ταλαιπωρία, οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 6.30.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: 9.30
1: το παιχνίδι. Θέλετε να πούμε δύο λόγια για την ενδεκάδα?
0: Να την πούμε, ναι, ναι. Να την οριστικοποιήσουμε, έτσι δεν ξέρουμε.
1: Εμείς αποκλείεται.
0: Εμείς αποκλείεται, ναι.
1: Λοιπόν, το είπαμε και χθες. Δύο θέσεις για μένα είναι ανοιχτές. Αυτή στο κέντρο της άμυνας με τον Τουμπά και τον Φαδρό και λένε να διεκδικούν μια θέση. Ίσως δούμε τον Ολλανδό να παίρνει θέση δίπλα από τον άλλο Ολλανδό, τον De Vrij. Και επίσης το δεξί άκρο της επίθεσης, αν υπάρχει περίπτωση να δούμε τον, όχι τον Ζαρουρί, αλλά τον Μπελίστρη, βασικό. Αυτές οι δύο θέσεις παίζουν, δηλαδή παίρνει κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά Τσάπρας, θυμίζω, τραυματίας ο Καλάμπρια. Κυριακόπουλος αριστερά, στο κέντρο της άμυνας το είπαμε. Στο 6 Καμαρά, στο 8 Τσέριν, στο 10 Γιάνκουσιτς. Δεξιά τα είπαμε. Αριστερά ο Αντίνο, ο οποίος πέτυχε και γκολ και σε πολύ καλή κατάσταση. Και στην επίθεση πιστεύω ότι θα είναι ο Τετέι, αλλά δεν θα μου κάνει έκπληξη αν δω το Ραστόντερ από την αρχή. Έτσι, να δίνω ένα 10%. Μικρό ποσοστό, αλλά εντάξει. Για τον Κάγκουα να πω ότι αποθεώθηκε, δεν ξέρω, νομίζω τα είπατε και στο δελτίο νωρίτερα.
0: Όχι, δεν είπαμε. Απλά είπαμε ότι τελείωσε τις υποχρεώσεις του με την Μπέρσεβα.
1: Τελείωσε. Ναι, αλλά κυκλοφορούν και βιντεάκια και ο ίδιος ανέβασε. Τον πήραν, τον έχει στην πλάτη ένας οπαδός, σε πραγματική αποθέωση. Γιατί ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα. Αυτός ήταν που έδωσε την assist για τον γκολ. Οπότε τον περιμένουμε λογικά αύριο Παρασκευή, το απόγευμα, πιθανότατα να έρθει για τα απαραίτητα ιατρικά και να υπογράψει. Για τον Κρίσκεσεν να πω, γιατί μου έχουν έρθει και εμένα μηνύματα γι' αυτό, γιατί δεν είναι καν στην αποστολή. Έχει ξεκινήσει, νομίζω, ή μία εβδομάδα ή 10 μέρες έκανε με τη Λέστερα. Ξεκίνησε την προετοιμασία, έρχονταν από τραυματισμό και έμεινε εκτός γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμος. Δηλαδή πιστεύω ότι περίπου 10 μέρες ακόμη θα χρειαστεί για να είναι απόλυτα έτοιμος και να ενσωματωθεί πλήρως με την ομάδα για να το πετύχει αυτό, έτσι. Γι' αυτό δεν δίνει το παρόν και στο σημερινό παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα δηλαδή στην ουσία.
0: Κατάλαβα.
1: Αν περάσει, να πούμε, που αυτό ευχόμαστε όλοι, την πάτηση ο Παναθηναϊκός, θα πάει μετά στην Σόφια
0: 1948,
1: τα οποία θα τα λέμε από εδώ και έπειτα, να κάνει πρώτα τη δουλειά.
0: Έτσι, και μετά, ναι, και μετά θα λέμε πολλά. Έγινε, Σάκη,
1: λοιπόν,
0: μου να σε
1: για να μην τρώμε τον χρόνο από το και φωνάζουν οι φίλοι, να σ' αφήνω. Φεύγω. Αποχωρώ.
0: Έχουμε δηλώσει τώρα, πώς θα φάμε χρόνο.
1: Έγινε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
0: Ακούσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι είπε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Γιάκομ Νίστρουπ.

0: Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε τους εαυτούς μας και το επιτελείο το δικό μας έχει αναλύσει πολύ καλά την πάξη. Ξέρω τι έχουν κάνει στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας και κατά τη διάρκεια των 3-4 τελευταίων ετών με την τρίτη θέση. Εγώ τους είδα και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο προπονητής τους είναι εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και ξέρω ποια είναι η ομάδα. Είδα και τον αγώνα με τη Φερεντσβάρος. Αλλά είναι μια δυνατή ομάδα στα στημένα και στις έντρες και είναι μια ομάδα που μάχεται. Οπότε δεν θα πω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα καλό ή κακό για μας. Απλά μου επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μια ομάδα που αντιστέκεται. Αύριο θα παίξουμε, έστω και αν θεωρούμαστε το φαβορί, αλλά ο στόχος μας είναι η νίκη. Δεν θα είναι εύκολο. Θα πρέπει να βρούμε την ποιότητά μας για να επιτύχουμε.
1: Να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Ντεφράι.
0: Καταρχήν να πω ότι είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι στην ομάδα ως αρχηγός της και θέλω να πω ότι ο προπονητής, το επιτελείο, η ομάδα με βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι λίγες εβδομάδες που βρίσκομαι εδώ, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ με πολύ μεγάλη όρεξη. Βεβαίως μεταφέρω την εμπειρία που έχω σε διεθνές επίπεδο. Βλέπω ότι η ομάδα δουλεύει πολύ σκληρά. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε καθημερινά ώστε να βελτιωθούμε, να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη ομάδα, να βελτιωθούμε όλοι και να παίξουμε τον τρόπο που επιθυμεί ο προπονητής μας. Και βεβαίως όσον αφορά την πάξη, παίξαμε μαζί τους την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα διότι είχαμε νίκη, αλλά αύριο πρέπει να ολοκληρώσουμε το καθήκον μας. Και εκείνοι έχουν μια καλή ομάδα, είναι και εκείνοι καλά προετοιμασμένοι και έχουν και εκείνοι έρθει με όρεξη να παίξουν αύριο και να κερδίσουν. Και ο στόχος μας όμως βεβαίως είναι να νικήσουμε και να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Ευχαριστώ.
1: Τρεις και τέσσερα πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μας ήταν πάντα στοιχηματική η εταιρεία Ιντερβέτ. Λοιπόν, θα δώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Μακάρι να έχουμε μόνο θετικά πράγματα να λέμε, δηλαδή δύο προκρίσεις εννοώ, έτσι. Λοιπόν, κατά τις δύο θα είμαστε και πάλι να είμαστε καλά. Παρέα, τώρα ο Θέμης Παλιούρας αναλαμβάνει, παίρνει τα ηνία. Λοιπόν, ξεκινήστε, παίρνετε τηλέφωνο. Ο Σάκης τελείωσε, ο Θέμης έρχεται. Λοιπόν, ο Θέμης θα είναι μαζί σας. Μίλα μου για μπάλα, θα μιλήσετε για πολλά πολλά πράγματα και η δισιογραφία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι σας, εύχομαι, γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber, 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber, 6939-943-943. Και μιας και μιλάμε για το Viber, να πούμε και για τα τερτύπια, όπου αύριο θα γίνει η κλήρωση, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια τα Ταΐου 56, αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα, για να λάβετε μέρος στην αυριανή κλήρωση. Είναι δωρεάν φυσικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη τερτύπια στο Viber 6939-943-943. Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει, ξαναλέω, αύριο στο τέλος της εκπομπής και διεκδικείτε ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια, ζωντανή μουσική στην αυλή του μαγαζιού, τα Ταΐου 56, στην Μεταμόρφωση είναι η οδός. Και πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να κάνουμε ένα σχόλιο για αυτά που έγιναν από χθες μέχρι σήμερα, να κάνουμε και την αναφορά μας. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και κλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465. Ξαναλέω το τηλέφωνο, 22 210 96 465.

Η Άκη ήταν αρκετά τυχερή χθες. Και λέω αρκετά τυχερή γιατί κάτι που δεν υπολογίζαμε όσον αφορά την πρόκρισή της ως ισχυρή. Την πρόκρισή της. Στην είσοδό της ως ισχυρή, μάλλον να το πούμε πιο σωστά. Στην κλήρωση των playoff του Champions League. Τα λέγαμε και χθες. Λέγαμε πώς ιτούν την πρόοδο σε εισαγωγικά του πρόοδο, έτσι. Καθώς κέρδιζε 0-2 μέχρι το 74 και κατάφερε να αποκλειστεί από την Δυναμό Ζάγκρεπ. Όμως μια ομάδα που δεν περίμενε είναι η Άρχους. Του Jens Johnson, όπου η Άρχους είχε ιτηθεί 4-1 από την Lech Poznań, την Πολωνική, στο πρώτο παιχνίδι στη Δανία, μάλιστα, στην έδρα της. Χθες κέρδισε 3-0 στην κανονική διάρκεια η Άρχους, του Jens Johnson, ξαναλέω, ο οποίος έπαιξε μάλιστα βασικός και αγωνίστηκε για 70 λεπτά. Έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Η Lech Poznań έκανε το 1-3 και πήρε ουσιαστικά προβάδισμα στο συνολικό σκορ. Όμως η Άρχους έκανε το 1-4. Οι Δανείς στείλαν το παιχνίδι στα πέναλτι, όπου πήραν την πρόκριση. Στην συνέχεια των προκριματικών του Champions League. Έτσι η ΑΕΚ, η οποία ήθελε έναν αποκλεισμό από κάποιον που ήταν πιο πάνω από αυτήν την βαθμολογία, μπαίνει ως ισχυρή στην κλήρωση των play-off του Champions League. Και εκεί που ήταν να αντιμετωπίσει ομάδες στους ισχυρούς είναι Ερυθρός Αστέρας, από Ελ Μπερσεβά, ο νικητής του ζευγαριού, η Celtic, η Δυναμό Ζάγκρεπ, η οποία θα παίξει με τη Ζαλγκίρις, ο νικητής, μεγάλο φαβορή Δυναμό Ζάγκρεπ, η Σλόβαν Μπρατισλάβα. Αυτή θα ήταν η αντίπαλη της ΑΕΚ αν δεν έμπαινε ως ισχυρή. Τώρα η ΑΕΚ στα play-off του Champions League θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Τσέλια Αράτ ή τον νικητή του Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας ή τη Λάσκ Λίντς, εκεί που έδωσε ο δανεικό τον Λιούμπισιτς, τη Βίκινγκ από την Νορβηγία, πρωταθλήτρια Νορβηγίας, ή τον νικητή του ζευγαριού Άρχους, τους Δανούς που λέγαμε νωρίτερα, με την Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν. Ξαναλέω, Τσέλι Αραράτ είναι το ένα ζευγάρι ο νικητής, Καϊράτ Λεύσκη, ο νικητής του ζευγαριού, Λάσκ Λίντς, Βίκινγκ και ο νικητής του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. Αυτός θα είναι ένας αντίπαλος από την ΑΕΚ. Νομίζω ότι με όποιον παίξει η ΑΕΚ από τις ομάδες που σας ανέφερα, 2, 4, 6 και 2, 8 ομάδες, θα είναι το φαβορί για να προκριθεί στη League Phase του Champions League, που σημαίνει πολλά έσοδα στα ταμεία, που σημαίνει άνοδο στη βαθμολογία της UEFA, που σημαίνει βαθμούς στην χώρα μας, στην Ελλάδα, στο UEFA Ranking. Να θυμίσω πως αν η ΑΕΚ προκριθεί θα βάλει στην δική της συγκομιδή 6.000 βαθμούς που κατευθείαν θα την εκτοξεύσουν και 1.200 βαθμοί θα μπουν στην βαθμολογία της χώρας μας, όπως το ίδιο μπορεί να γίνει και με τον Ολυμπιακό ακριβώς, ο οποίος είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Επίσης ο αποκλεισμός της Lech Poznań είναι πολωνική ομάδα, την Πολωνία την κυνηγάμε, είναι στην 11η θέση, εμείς είμαστε στη 12η, στη 10η είναι η Τσεχία. Ήταν πολύ καλό το ότι αποκλείστηκε χθες και για την ΑΕΚ αλλά και για την κόντρα αυτή που έχουν οι χώρες μας, η Ελλάδα με την Πολωνία και την Τσεχία, είναι οι δύο ομάδες όπου κυνηγάμε. Και μάλιστα αν τα πάμε καλά στα προκριματικά και βάλουμε δύο ομάδες στη League Phase του Champions League, θα μπορέσουμε να ακόμα και να μπούμε στην δεκάδα πριν καν ξεκινήσουν οι League Phases. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά, να πούμε για την μεγάλη μεταγραφή που έκανε ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ με τον Σιλβέρ Φρανσίσκο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, μάλιστα είχε ανακοινωθεί ο παίχτης και του δίνει ένα συμβόλαιο γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Θα τον έκανε τον δεύτερο πιο ακριβό πληρωμένο παίχτη στην Ευρώπη, πίσω μόνο από τον Κέντρικ Ναν. Εν τέλει, οι οικονομικοί περιορισμοί οι οποίοι τέθηκαν στην Βιλερμπάν ανάγκασαν την γαλλική ομάδα να αναπροσαρμόσει τα πλάνα της. Ένα από αυτά ήταν ότι ο Φρανσίσκο δεν θα μπορούσε να πάρει τα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως τα οποία είχε συμφωνήσει. Τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα, υπήρχε γενικότερα η φήμη ότι ο Φρανσίσκο ψάχνεται για να πάει κάπου αλλού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έψαχνε άσο, το εκμεταλλεύτηκε αυτό και πήρε τον δεύτερο καλύτερο παίκτη της περσινής σεζόν στην Euroleague. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να τον ανεβάσει επίπεδο ακόμη περισσότερο στον άσο. Ένας παίκτης ο οποίος αλογίζεται ως βασικός. Έχει πάρει τη μισή εθνική Γαλλία στον ο Παναθηναϊκός. Τέσσερις είναι οι παίκτες από την εθνική Γαλλία. Οι τρεις ψηλοί, ο Γιαμπουσέλε, ο Φαλ και ο Λεσόρ, και πλέον και ο Φρανσίσκο, που μάλιστα το προηγούμενο διάστημα όλοι αυτοί είχαν πάει μαζί διακοπές. Μπορεί και εκείνη να γίνει το ψιστήρι, ποιος ξέρει. Επίσης η Βιλερμπάν, να πούμε ότι θα πάρει και 1 εκατομμύριο ευρώ από τον Παναθηναϊκό, το buyout ουσιαστικά το οποίο είχε παίξει. Η Βιλερμπάν τι έκανε, έταξε ένα συμβόλαιο το οποίο δεν μπορούσε να δώσει τελικά ποτέ και εν τέλει έβαλε και 1 εκατομμύριο ευρώ στα ταμεία της. Κερδισμένη η Βιλερμπάν, ακόμη πιο κερδισμένος βέβαια ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε ένα πάρα πολύ καλό παίχτη στον Άσο.

0: Μιας και μιλάμε για μπάσκετ, να πούμε και για την εθνική ομάδα Under 18, η οποία χθες επικράτησε 78-77 της Σερβίας για τη φάση των 16 του EuroBasket Under 18. Σήμερα παίζει με την Ισπανία στις 4.30. Θα σας ενημερώνουμε κιόλας στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής για το πώς πηγαίνει η συγκεκριμένη αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας Under 18. Να πούμε κιόλας ότι δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα λέγαω ότι είναι δυσάρεστο, γιατί είναι μια επιτυχία για τις εθνικές ομάδες και για τα μικρότερα κλιμάκια. Θα μπορούσε να υπήρχε μια τηλεοπτική μετάδοση για να μπορούμε να υποστηρίξουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο αυτά τα παιδιά που κάνουν την προσπάθειά τους. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε ευρωπαϊκές ρεβάνς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε επικρατήσει 2-1 της πάξης στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία, θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του προβάδισμα. Παίζει στις 9.30 ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τηλεοπτική κάλυψη από Sky, ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Και 3/4 νωρίτερα, στις 9:15, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας. Και ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τον πρώτο αγώνα 3-2 και αυτό θέλει να υπερασπιστεί το προβάδισμά του. Να θυμίσω βέβαια πως δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ όπως γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει πως οι ελληνικές ομάδες, αν κερδίσουν ή αν έρθουν ισοπαλία, προκρίνονται. Αν ιτηθούν, χτύπα ξύλο με ένα γκολ διαφορά, πάει στην παράταση. Αν ιτηθούν με δύο γκολ περισσότερα, θα αποκλειστούν. Να θυμίσω πως ο ΠΑΟΚ έχει ένα κανονάκι, ότι αν αποκλειστεί θα παίξει στα προκριματικά, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα κανονάκι. Πρέπει να προκριθεί σήμερα και στη συνέχεια αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Από ό,τι φαίνεται θα δούμε και το Φαν Ντρόγκελεν βασικό στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ντεφράι. Δεν αναμένονται και πάρα πολλές αλλαγές από εκεί και πέρα για την ομάδα του Νίστρουπ. Να πούμε ότι ο Κάγκου χθες ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Χαποέλ Μπερσεβά, που η Μπερσεβά κέρδισε 2-0, ανέτρεψε το 2-1 του πρώτου αγώνα υπέρ της Βίκινγκου Ρέικιαβικ και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μάλιστα ο Κάγκου έκανε assist στο 20ο λεπτό για το 2-0 της Χαποέλ Μπερσεβά. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Αφρικανός μέσος για να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ενώ μεταγραφή φαίνεται να ολοκληρώνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην τελική ευθεία για την μεταγραφή του δεξιού μπακ Βουιλιάμ Μίκελ Μπρενσί του Γάλλου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Πηγαίνει πολύ καλά η διαπραγματεύση που το παίχτη και από ό,τι φαίνεται θα ολοκληρώσει αυτή την μεταγραφή για να καλύψει το κενό του Χόρχε Σάντσες ουσιαστικά, ο οποίος μετά από μόλις ένα εξάμηνο άφησε τον ΠΑΟΚ για το Μεξικό. Όσον αφορά την ΑΕΚ, η οποία είχε χθες παιχνίδι, ιτήθηκε, δεν είχε καλή εικόνα για το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ ιτήθηκε 2-1 από την Σαμσουσπόρ, αν και προηγήθηκε στο παιχνίδι με ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Δεν μιλάω για το τελείωμα, αλλά μιλάω για όλη την ενέργεια από την αρχή μέχρι το τέλος, με ωραίο συνδυασμό από τα αριστερά με τριγωνάκια και τον Κατσίνοβιτς να κάνει ωραία ατομική ενέργεια, δίνοντας την μπάλα στο Ζήνη και αυτός στη συνέχεια στον Ελίασον για να σκοράρει. Δεν είχε καλή αμυντική λειτουργία όμως, ούτε δημιούργησε πολλές φάσεις στην συνέχεια. Ειδικά η αμυντική της λειτουργία χτύπησε καμπανάκια, καθώς η Σαμσουσπόρ πολλές φορές, κατά κύριο λόγο από τα πλάγια, μπόρεσε να δημιουργήσει πολλές επικίνδυνες ευκαιρίες και κάπως έτσι κατάφερε να ανατρέψει και το σκορ, βάζοντας ένα γκολ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ένα γκολ στο 80 λεπτό της αναμέτρησης για να κάνει το 2-1 και να επικρατήσει σε αυτήν την φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Ολλανδία. Και ήταν να πούμε ότι ήταν και κλεισμένο. Ο ΑΕΚ έχει να δώσει ένα ακόμη φιλικό στις 2 Αυγούστου, 3:00 το μεσημέρι, ΑΕΚ Σεντρούιτεν. Είναι το τελευταίο τους φιλικό πριν τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, όπου είναι ο τελικός του Super Cup κόντρα στον Όφη στις 12 Αυγούστου. Όσον αφορά αυτόν τον αγώνα, υπάρχει ένα πολύ θετικό νέο για την ΑΕΚ, ότι ο Καλοσκάμης επέστρεψε σε full ρυθμού προπονήσεων. Γιατί να θυμίσω ότι σε Super Cup, ένας αγώνας δηλαδή, και στο κύπελο που μας ενδιαφέρει περισσότερο, πρέπει να παίζουν δύο ποδοσφαιριστές Ελληνές με δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ομάδες, γεννημένοι το 2004 και έπειτα. Αν αυτοί οι παίκτες, οι οποίοι φυσικά ξεκινούν βασικοί, αντικατασταθούν, θα πρέπει να αντικατασταθούν από έναν παίκτη ο οποίος πληρεί ακριβώς τα ίδια κριτήρια. Πέρσι έγινε αυτό με έναν παίκτη. Φέτος, ξαναλέω, χρειάζονται δύο ποδοσφαιριστές. Να πούμε για τον Ολυμπιακό και να περάσουμε στις πρώτες γραμμές, ότι Υπάρχει το θέμα του Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είναι ένας αριστερός μπακ διεθνής Μαροκινός, πιάνει θέση κοινοτικού, όχι μη κοινοτικού. Ξαναλέω με τις αλλαγές που έγιναν τις τελευταίες ημέρες. 7-1 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με τη Ρώμα, από ό,τι φαίνεται. Και αν και υπήρξαν κάποια δημοσίευματα τα οποία ανέφεραν πως ο Σαλάχ Εντίν περιμένει προτάσεις και από άλλες ομάδες, από καλύτερα πρωταθλήματα, υπάρχουν κάποια άλλα δημοσίευματα από την Ιταλία, καθώς στη Ρώμα ανήκει ο παίχτης, όπου αναφέρουν πως είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στο να ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε και την απόκτηση του Γκουστάβο Σά με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest, θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στους Ερυθρόλευκους, ο 21 ετών επιτελικός μέσος Πορτογάλος, διεθνής με την Under 21 της εθνικής του ομάδας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Την καλησπέρα μου.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Λοιπόν, ξέρεις ποιος είμαι, έτσι.
0: Ξέρω κι εσύ. Λοιπόν,
1: στα γρήγορα να σου απαντήσω για τον Σέργιο, επειδή παρασχολείται μαζί μου. Ο Σέργιος, ο οποίος δηλώνει, είμαι ο Σέργιος και δεν βγαίνω συχνά. Τον έχω ακούσει να βγαίνει σε σένα, το βράδυ στο Γερασίμου, μην με διαψεύσεις, τον έχω ακούσει.
0: Δεν
1: το κανάλι έχει βγει στον Μπάμπη και, και στην βραδινή εκπομπή τον έχω ακούσει να βγαίνει και στον Αντίπα, γιατί κάνω ζάπινγκ. Φαντάσου τώρα θα γελάς και λίγο με αυτά σου πω. Να ήταν ο Σέργιος, ο βγαίνω συχνά. Θα τον άκουγε σε άλλους 10 σταθμούς στην Ελλάδα, συν το Fox, το CNN, την Deutsche Welle, καταλαβες, και το BBC.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: έχω να του κάνω μία φιλική πρόταση. Μην παρασχολείσαι με τον άλλον, γιατί με το να παρασχολείσαι με κάποιον δημιουργεί αιμονές και έχει βαθύτερες συνέπειες. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δικιά σου.
0: Ότι δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε κάποιες αντιπαραθέσεις. Μπορείς εσύ να καταθέτεις την άποψή
1: σου. Ασχολείται μαζί μου.
0: Μπορείς να καταθέτεις την άποψή σου. Μπορεί να συμφωνεί ο καθένας ή να διαφωνεί μαζί σου.
1: Μανιοκατάθλιψη τον ασχολείς με έναν και μετά έχει βαθύτερες συνέπειες. Χρειάζεται και γιατρός πριν του χαιρετίσματα. Ένα αυτό. Τώρα πώς θα πω το σφαιρικά.
0: Πάμε στα ποδοσφαιρικά, ναι.
1: Η ΑΕΚ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι καθόλου εύκολα ότι έχει να αντιμετωπίσει ανίσχυρους. Διότι η πρωταθλήτρια Νορβηγίας για μένα, η οποία πήρε το πρωτάθλημα από την Μποντογκλίν, δεν πιστεύω ότι είναι ανίσχυρη.
0: Η Βίνινγκ.
1: Ναι, δεν πιστεύω ότι είναι ανίσχυρη.
0: Δεν είναι ανίσχυρη, αλλά δεν τρομάζει κιόλας, βέβαια, με όλες τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν.
1: Η Μποντογκλίν τρομάζει. Αυτοί που πήραν το πρωτάθλημα δεν τρομάζουν. Το να μην σε τρομάζουν είναι επικίνδυνο, ξέρεις. Μπορεί να πει σε παγίδα.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες λόγω Νορβηγίας και πάλι λέγοντας. Καλό θα ήταν να την αποφύγει τη Βίκινγκ, η οποία είναι και σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς, γιατί έχουν παίξει 15 αγωνιστικές στην Νορβηγία.
1: Επίση η Καϊρά, τη Αλμάτι, επικίνδυνο ομάδα και αυτή, γιατί είναι δύσκολη.
0: Είναι φαβορή. Άμα παίξει με την Καϊράτ
1: είναι
0: φαβόρη. Η Ομόνια χθες έμεινε με 9 παίχτες για να αποκλειστεί από την Καϊράτ. Είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 1-0. Χθες έμεινε με 10 από πολύ νωρίς και έμεινε με 9 στην παράταση για να αποκλειστεί από την Καϊράτ στη διαδικασία το πέναλτι τελικά. Δεν φοβίζει η Καϊράτ,
1: Αλμάτι. Δηλαδή οι ανίσχυροι έχουν και ομάδες οι οποίες είναι επικίνδυνες.
0: Όταν Γιάννη, στα playoff του Champions League, από την πρώτη μέχρι την τελευταία ομάδα, ισχυρή ή ανίσχυρη, είναι όλες ομάδες οι οποίες έχουν κάποιο βαθμό επικινδυνότητας. Από εκεί και πέρα, αν θες να προκριθείς στη League Phase του Champions League, δεν μπορεί η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα να φοβηθεί την Καϊράτ, Αλμάτι, ας πούμε. Αν θες να μπει στη League Phase του Champions League, αυτό είναι το.
1: Οποιαδήποτε ανίσχυρη εννοείται ομάδα.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Με τι τρόπο παίζουν και σε τι κατάσταση
0: 100%.
1: Είναι. Ένα αυτό. Το άλλο είναι ο Ρέτσος πότε θα επανέλθει.
0: Ο Ρέτσος δεν φαίνεται να έχει κάτι πολύ σοβαρό.
1: Γιατί εγώ προσωπικά τον θεωρώ το Ρέτσο απαραίτητο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Με την ΑΕΜΕ και δεν νομίζω ότι θα παίξει.
1: Λοιπόν, τον θεωρώ απαραίτητο στο πρώτο παιχνίδι, βέβαια, στο δεύτερο δεν ξέρω. Τον θεωρώ απαραίτητο γιατί ξέρει και αν κατεβάζει την μπάλα.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: καλό στο ψηλό παιχνίδι. Γνωρίζει ποδόσφαιρο και είναι, ενώ είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι, χωρίς να έχει ιδιαίτερο ύψος, γιατί έχει αλπικότητα, έχει και ταχύτητα. Που είναι μεγάλο ποσοστό.
0: Εντάξει, 1,86 είναι ο Ρέτσος, δεν είναι και κοντός, αλλά είναι, όπως το λες, έχει και ταχύτητα. Ναι.
1: Έχει ταχύτητα και ξέρει και μπάλα. Ξέρει να κατεβάζει την μπάλα. Ένα, ναι, αυτό. Το άλλο δεν μου λες, αν έχεις ακούσει για το οχτάρι που λέει ότι θα είναι από το 5 πρωτάθλημα και θα είναι παίχτης που δεν έχει συζητηθεί, ποιος λένε ότι μπορεί να είναι.
0: Δεν υπάρχει κανένα όνομα το οποίο έχει βγει. Από ό,τι λένε είναι ένα όνομα το οποίο δεν έχει ακουστεί καθόλου. Καθόλου όμως.
1: Εγώ σου είπα σε κάποιον σήμερα ότι για τον Τετράουι, ότι από τη στιγμή που δεν ήθελε να έρθει, καλά έκανε και δεν επέμενε ο Ολυμπιακός. Διότι πες ότι επιμέναμε και με το δέλεαρο των χρημάτων να τον φέρνεις. Αν ο παίχτης είναι φευγάτος, θα είναι πρόβλημα για σένα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ότι πρέπει οι ομάδες να παίρνουν παίκτες που θέλουν να παίξουν για την ομάδα.
1: Αντίθετα, στο θέμα του Αλουνού του Στάνιτς, ο οποίος είναι ψηλό παιδί, είναι 86 και έχει τον γκολ, εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να το εξετάσουν το θέμα γιατί θέλει να έρθει. Όποιος θέλει να έρθει, είναι καλό για την ομάδα, ξέρεις.
0: Ο Ολυμπιακός γέμισε σε εκείνη τη θέση, οπότε δεν υπάρχει θέμα Στάνιτς.
1: Λοιπόν, ένα αυτό. Και ένας παίκτης που μου άρεσε, θέλω να πει τη γνώμη σου, ο οποίος μπορούσε να έχει έρθει πέρσι και δεν ήρθε αντί του Ταρέμι. Αυτός ο Νεμάια Στάνιτς που παίζει στη Σασουόλο.
0: Ναι, νομίζω ότι τα είχαμε πει και πέρσι για τον Στάνιτς. Εσύ δεν μου λέει για τον Στάνιτς πέρσι, Γιάννη.
1: Ναι, και τελικά, όχι Νεμάια, πώς τον λέγαμε, όχι ναι, Στάνιτς. Νεμάια, πώς τον λέγαμε, αρέσει. Κόλλησε το μυαλό μου.
0: Ο Σέντερφορ, λες, ναι, που πήγε τελικά στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία ήταν να τον συζητάγαμε εμείς από την Σαλερουά και πήγε στην Ιταλία. Ο οποίος είναι ψηλό παιδί και έχει και τον κόλλη. Είναι πολύ καλός παίκτης και είναι μικρός σε ηλικία.
0: Ναι, δεν έχω δει να σου πω καθόλου ότι έχει κάνει φέτος στην Ιταλία. Από τα περσινά που είχα ψάξει για τον παίκτη, θυμάμαι ότι ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε προοπτική, ήταν και ευκίνητος, αλλά θα μπορούσε να βάλει
1: δεν
0: και γκολ μέσα
1: δηλαδή,
0: στην περιοχή. Όχι, δεν είναι ξυλάκρο, ναι. Φέτος δεν έχω δει καθόλου, βέβαια, τι έχει κάνει στην Ιταλία, έτσι, μη σου λέω ψέματα.
1: Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι για μας και
0: να σε πολύ. Καλά, να σε καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Πάμε καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη. Ενημερώνω ότι έχουμε ένα λεπτάκι, οπότε θα πάμε και για μετά, εντάξει.
2: Πάμε για μετά.
0: Σ' ακούω, Βασίλη, να πούμε τα πρώτα.
2: Θέλω να μιλήσω για ποδόσφαιρο σήμερα. Θέλω να πω την καλησπέρα μου σε όλους τους Ολυμπιακούς και με στην Ερυθρόλευκη Αποστολία στη Θεσσαλονίκη και όπως πάντα στην κυρία Ζέτα. Εγώ σήμερα θέλω να μιλήσω για ποδόσφαιρο γιατί το υπεραγαπώ αυτό το άθλημα, αλλά δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος, δε φίλε, για το πώς θα καταλάβουν.
0: Θα είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Πόση ώρα έχουμε? Ωραία. Βασίλη, πάμε διαφημίσεις για να πάμε μετά μία και καλή. Μικρές είναι διαφημίσεις, 3 λεπτά για να επιστρέφουμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα τελικά τεσέν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν να περάσουμε και πάλι στο Βασίλη. Έλα Βασίλη.
1: Θέμη, ξαναμελετώντας ορισμένες φάσεις και κάποια αρκετά ποδοσφαιρικά διαστήματα από το πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο, πίστεψα πως ο τελικός του Μουντιάλ θα έπρεπε να σημάνει το οριστικό ποδοσφαιρικό τέλος της νοοτροπίας του κερδίδης με μισό μηδέν και της απάτης των δίθεν πραγματιστών μάλλον προπονητών. Το να διαθέτεις ένα ξεκάθαρο τακτικό σύστημα δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια. Θέμη, σε ατομικό επίπεδο η ποιότητα των παιχτών, φίλε, της Ισπανίας δεν είναι σε καμιά περίπτωση ανώτερη από εκείνη της Γαλλίας. Παράλληλα, η διαφορά ποιότητας μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής δεν δικαιολογεί ούτε στο ελάχιστο τη χαόδη εικόνα του τελικού, φίλε. Στο τελικό είδαμε τελικά ένα οργανωμένο σύνολο να αντιμετωπίζει την απόλυτη ομαδική αναρχία ή έστω ένα πλάνο που απέτυχε ακόμα και να προβάλλει αντίσταση, παρότι διέθετε, φίλε Θέμη, τον τεράστιο Μέση. Θέμη, το αργεντίνικο είναι ένα παροχημένο και βαρετό στυλ ποδοσφαίρου που πλέον το έχουμε μάθει απ' έξω, ρε φίλε. Και πιστεύω ότι έχει κουράσει, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Το αργεντίνικο στο τελικό, αυτό που έδειξε, ναι, αυτό που μας έδειξε στο προηγούμενο
1: γενικά, μάτσο. Γενικά το αργεντίνικο ποδόσφαιρο.
0: Εννοείς αυτό είναι το πολύ aggressive, ρε παιδί, το πολύ επιθετικό με τα μαρκαρίζα.
1: Αυτό τελικό. Έτσι ακριβώς όπως το λες.
0: Ναι.
1: Φίλε, δεν με πιστεύω ακράδαντα. Είναι σωστό να προσπαθούν όλες οι ομάδες να μετατραπούν σε Ισπανίες υιοθετώντας αυτό το συγκεκριμένο στυλ. Της Ισπανίας δηλαδή.
0: Το θέμα είναι αν μπορούν όμως, Βασίλη.
1: Ναι. Εν πάση περίπτωση μπορούν, δεν μπορούν. Πάντως έχει αποδειχθεί ότι η τυφλή αντιγραφή των προηγούμενων ετών του Ισπανικού ποδοσφαίρου ήταν εντελώς λανθασμένη. Ενώ υπάρχουν τακτικές προσεγγίσεις πολύ πιο ισχυρές από αυτήν της Ισπανίας, η οποία στη συγκεκριμένη εκδοχή της δεν είναι καν τόσο άτρωτη όσο φάνηκε, φίλε, στον τελικό. Ωστόσο, Θέμη, όταν μια ομάδα θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, οφείλει κατά το σχεδιασμό του συστήματός της να γνωρίζει ακριβώς πώς θα αντιμετωπίσει τέτοιου είδους οργανωμένους αντιπάλους. Αυτό, φίλε Θέμη, που παρακολουθήσαμε σε αυτό το Μουντιάλ ήταν μια δραματική απουσία τακτικών ιδεών από τις παραδοσιακές δυνάμεις. Ομάδες, φίλε, όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Ολλανδία έμοιαζαν, φίλε, συχνά ανήμπορες απέναντι σε κάθε λογής αντίπαλο, είτε αυτός ήταν ισχυρός είτε ανίσχυρος. Είδαμε δηλαδή από αυτές τις πάλε ποτέ τεράστιες παραδοσιακά ποδοσφαιρικές δυνάμεις παντελή έλλειψη ιδεών στη διάσπαση των κλειστών αμυνών, πρωτόγονη ανάπτυξη του παιχνιδιού τους από την πίσω ζώνη και μια αδικαιολόγητη αφέλεια, ρε φίλε, στη διαχείριση του κάθε αγώνα.
0: Θα συμφωνήσω για άλλες ομάδες που είπες, με ξέρεις στη Γαλλία, η οποία έκανε ένα πολύ κακό μάτσο στον ημιτελικό, αλλά μας είχε δείξει καλή εικόνα στα υπόλοιπα μάτσα.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι άποψή σου.
0: Ναι, καλά, εγώ
1: λέω τη δικιά μου. Δεν γνώριζαν, για παράδειγμα, αυτές οι ομάδες πότε ακριβώς πρέπει να διεκδικήσουν την κατοχή και πότε να υποχωρήσουν. Ακόμα και η αξιοποίηση, φίλε Θέμη, των αγωνιστικών προφίλ των παιχτών τους συνοδεύτηκε, έτσι διαπίστωσα εγώ, από ακατανόητες αποφάσεις, ρε φίλε. Χρήσιμοι ποδοσφαιριστές δεν πήραν καμιά ουσιαστική ευκαιρία. Πρόκειται για παίκτες δηλαδή που τους ξέρουμε με εξαιρετική ποιότητα, που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά, αλλά παραγωνίστηκαν στο βωμό του σκοπού σε βάρος της ουσίας και του θεάματος, ρε φίλε. Θέμη, η διοργάνωση αυτή, κατά την άποψή μου, ανέδειξε στο μέγιστο βαθμό τη διαφορά μεταξύ του να έχεις ένα πραγματικό σύστημα και του να είσαι απλά οργανωμένος.
0: Ναι.
1: Εθνικές ομάδες, όπως είπες προηγουμένως, η Γαλλία και η Αγγλία διαθέτουν μεν οργάνωση σε ό,τι αφορά το σχηματισμό, αλλά στερούνται, ρε φίλε, ενός συστήματος με σύνθετους ρόλους και τακτική ευελιξία. Φίλε Θεμή, όλα αυτά πιστεύω ότι πηγάζουν από την καταστροφική νοοτροπία του παίζουμε μόνο για το αποτέλεσμα. Αυτό μεταφράζεται στο να στείνεις ένα συμπαγές μεσαίο ή χαμηλό αμυντικό μπλοκ, φιλέ, να παίζεις κλέβω και φεύγω και να ποντάρεις σε αντεπιθέσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ, ειδικά για την Αγγλία αυτό που λες, συμφωνώ.
1: Έτσι λοιπόν, μια τακτική ξεπερασμένη που τελικά περιέχει και πολύ μεγαλύτερο ρίσκο από το να προσπαθήσεις πολύ απλά να παίξεις κανονικό ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Και όπως έλεγε, θα το θυμάσαι και εσύ βέβαια, εσύ είσαι νεότερος, ο Μέγας Γιώχαν Κρόιφ, για να παίξεις ποδόσφαιρο είναι πολύ απλό. Να παίξεις όμως απλό ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολο. Και δεν μπορώ να το καταφέρω, ρε φίλε, θέμε. Και όλα γίνονται σε βάρος του αθλήματος που υπεραγαπάμε. Τώρα, όσοι καταλάβανε. Από εκεί και πέρα, εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλά, Βασίλη, καλή συνέχεια σου εύχομαι, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Μια χαρά, φίλε, εδώ ακούω τους συνακροατές, λένε ωραία πράγματα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τώρα 10 μεταγραφές και με τον Μασούρα την επιστροφή 11 νέοι παίκτες θα είναι. Αλλάζει τελείως το πρόσωπό του και πιστεύω ότι αποκτάει και ταχύτητα, νομίζω, έτσι, και στο κέντρο με το Ρόκα και με το Σα και νεανικότητα.
0: Εντάξει, ο Ρόκα βέβαια είναι εξτρέμ, έτσι, δεν είναι στον άξονα.
2: Ωραία, έχει έρθει πάλι ο Κάρμο με τον Ισμαϊλόβιτς.
0: Ναι, για την άμυνα τα έχουμε πει. Η τετράδα που έχει στην άμυνα ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι είναι 2-3 κλάσεις πάνω σε σχέση με την περσινή. Γιατί okay, ήταν Ρέτσο Σπυρόλα, αλλά άμα έλειπε ένας από τους δύο, υπήρχε θέμα στην άμυνα του Ολυμπιακού.
2: Ναι, τώρα έχουμε μια τετράδα. Δεν ξέρω, μαζί με τον. Πώς τον είπαμε εκείνον τον Πιτσιρικά.
0: Ο Κουτσίδης, είναι πέμπτος
2: στόπερ. Ο Κουτσίδης να είναι μαζί του.
0: Κουτσίδης μπορεί να το δούμε περισσότερο στο κύπελο που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Γιατί ξαναλέπουμε να παίζουν δύο αυτή τη στιγμή. Γεννημένο 2004 και έπειτα, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τρεις διαθέσιμους: τον Φίλη, τον Κουτσίδη και τον Μουζάκη. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, δεν νομίζω, ναι.
2: Σίγουρα. Στο κέντρο έχει έρθει ο Φορτούνης. Ο Σα θα παίζει πίσω από τον επιθετικό, δεν παίζει.
0: Εκεί παίζει κανονικά, ναι.
2: Εκεί παίζει. Με τον Έσε και δεξιά-αριστερά Ροντινέ. Δυναμώνει πολύ ο Ολυμπιακός. Τώρα για το Στάνιτς αποδείχθηκε ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να το δώσει τα

0: μάνατζερ εδώ στην Αθήνα εδώ για να διαπραγματευτεί.
1: Ωραία.
0: Ήρθε, ήταν η μεταγραφή πολύ κοντά. Το 1 εκατομμύριο το έκανε 1.600 και υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είναι άλλο τα 20 εκατομμύρια να γίνουν 20.600.000 και άλλο το 1 εκατομμύριο ετησίως που για 4 χρόνια σημαίνει 4 εκατομμύρια να γίνει 1.600 που για 4 χρόνια σημαίνει 6.400, έτσι.
1: Ναι, εγώ σου είχα ξαναπεί και πριν μια εβδομάδα ότι άμα ήθελε ο παίκτης να έρθει, δεν θα είχε απαιτήσει, θα έλεγε παιδιά, εγώ έρχομαι και με αυτά τα λεφτά. Επομένως...
0: Απλά πήγαινε να τσεπώσει όσο περισσότερα μπορεί, Γιάννη. Τόσο απλά είναι.
1: Τώρα όμως, τι να κάνουμε εμείς τώρα, αφού ο κύριος Μανάκης άνοιξε το πορτοφόλι του και δίνει λεφτά τώρα, τι είμαστε εμείς, ο Εφρές Σταυρός. Δεν πειράζει, ο Ολυμπιακός να είναι καλά και ο κύριος Μανάκης να πάρει παίκτες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παίκτες στην αγορά. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό και θα πάμε καλά. Θέλω να μιλήσουμε και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είδα και με την Τούν, με τη Ζάγκρεπ. Δηλαδή, η Τούν, άμα δεν έμενε με 10 παίκτες, θα έχει περάσει εύκολα στα πιλότα.
0: Συμφωνώ 1000%. Αν κάποιος έχει δει το μάτς, δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει.
1: Σίγουρα, ήταν μέρα με τη νύχτα.
0: Ναι, μέχρι την κόκκινη που παίρνει, που εξήγησα χθες πώς έγινε κλπ. Δεν έχει κάνει φάση η Δύναμο. Πραγματικά φάση.
1: Σίγουρα, γιατί το έβλεπα και στοιχηματικά το παιχνίδι ήταν φραγμένο στο δεύτερο ημίχρονο και μετά άνοιξε. Και όσο για την Άρκους, η Άρκους πήγε, το είδα και αυτό εχθές, είναι ομαδάρα. Πήγε και έριξε 3 γκολ και θα μπορούσε να κάνει και το 4-0 μέσα στη Λεχπόνδρα που είχε χάσει και 4-1, έτσι
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Ναι, όλες αυτές οι ομάδες λοιπόν, εγώ τις είδα γιατί παρακολουθώ, είναι τις είδα πολύ έτοιμες. Γιατί όπως είπες και πριν, άμα δεν έτοιμες για την league phase του Jumper Link ή τα προκριματικά, δεν κάνουν τίποτα. Εγώ τις είδα πολύ μπροστά τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ, άμα δεν είμαστε, θα έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, στη Δανία, ας πούμε, ξεκίνησε το πρωτάθλημα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε αυτές οι ομάδες είναι πιο έτοιμες.
1: Σίγουρα.
0: Ξεκίνησε προετοιμασία πιο νωρίς και είναι πιο έτοιμες. Ειδικά η Viking, ας πούμε, έχει παίξει 15 αγωνιστικές. Γιατί είναι διαφορετικός ο κύκλος πρωταθλήματος στην Νορβηγία σε σχέση με εμάς.
1: Το Πεχάγι τι έκανε, ήταν 2-0 το άφησα. Γιατί στην παράταση έπαιξε, ήταν 3-3. Με 10 παίξει η Κοπεχάγι και έταγε 2-0.
0: Η Κοπεχάγι και έρισε 2-1 χθες.
1: 2-1 πέρασε.
0: Πέρασε. 3-3 έχει έρθει το πρώτο παιχνίδι.
1: Α, μάλιστα.
0: 2-0, στο 93 έκανε το 2-1 η Ζητόμηρα την Ουκρανία και πέρασε η Κοπεχάγη.
1: Κοπεχάγη έπαιζε με 10 παίκτες όλο το παιχνίδι.
0: Ναι, το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Και σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μην νομίζεις ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει εύκολα.
0: Όχι, πιστεύω ότι θα περάσει, αλλά δεν είναι, λέω ότι θα περάσει εύκολα, ναι.
1: Είναι δύσκολο το παιχνίδι τώρα για το Παναθηναϊκό, δεν ξέρω. Μπορεί και στιγματικά το έχει να βολεύει. Ναι.
0: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει, μάλιστα. Άσο over 2,5 βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Γιάννη, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βάλει και 3 γκολ σήμερα.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι παίζει και το στοίχημα ρόλο, αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε.
0: Ελπίζω να μην παίζει. Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Καλή
0: συνέχεια. Καλή συνέχεια. Δεν έχουμε άλλη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Ο επόμενο που καλεί βγαίνει αμέσω στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Θάνος λέει: Θέμη, καλή εκπομπή με υγεία πάνω απ' όλα. Και μου στέλνει για την κλήρωση. Βεβαίως θα σε βάλουμε στην κλήρωση, Θάνο. Να είσαι καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα, φίλε. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή. Πολύ χαρούμενη που υπάρχει αυτός ο σταθμός. Ο καλύτερος, ο πρώτος με τους καλύτερους και τους πρώτους δημοσιογράφους. Πολύ πρώτο, την μεγαλύτερη αδυναμία μου, τον Παλιουράκο. Θέλω να μεταδίδεις εσύ, λέει, τους αγώνες του θρύλου. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Αποστολή, μάλλον αυτό θα γίνει. Καλά να είμαστε. Την Τρίτη θα το μεταδώσω εγώ με την Νάιμέγεν και καλά να είμαστε, θα το δούμε και στην πορεία. Να είσαι καλά πάντως. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον κύριο Νεόφυτο, στον κύριο Γιώργο, στον Γιώργο το Λονδίνο που μας ξέχασε, στον Χάρη Βασίλη και στον κύριο με τον Κόκορα Κικυρίκου, λέει η Αποστολία. Να είσαι καλά, ρε Αποστολία. Πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Πάνος λέει: Θέμη, καλό μεσημέρι. Τι απόδοση δίνει η Ιντερβέτε να παίζουμε κάθε μεσημέρι τη σειρά των ραδιοακροατών. Μήπως και βγάλουμε τα σπασμένα. Υπομονή, 2 ώρες έμειναν, λέει ο Πάνος. Πάνω θα το προτείνουμε. Θα κάνουμε ειδικό αίτημα να δούμε αν μπορεί να υπάρξει αυτή η επιλογή. Να είσαι καλά, Πάνω. Ο Σπύρος λέει: Καλησπέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Χαιρετίσματα σε όλους τους σύγχαυρους και όπως πάντα με μια πολύ ωραία φωτογραφία ο Σπύρος από το Κατάκολο. Γεια σου, ρε Σπύρο. Σπύρο, όλες αυτές τις φωτογραφίες τις βγάζεις εσύ. Αυτή είναι η απορία μου. Ή τις βρίσκεις, γιατί αν τις βγάζεις εσύ, να ξέρεις, σε ζηλεύω με την καλή πάντα έννοια, έτσι. Να περνάς όμορφα, φίλε, και να το ευχαριστείς. Ο Λευτέρης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Μιτσάρα ΣΑΕΚ, Σάκης Παναθηναϊκός, Γιάννης Ολυμπιακός. Τα τρία που λένε, λέει ο Λευτέρης. Πάμε, επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά, εσύ πώς είστε.
2: την τελευταία εβδομάδα με τη βροχή εκεί δεν έχει κανένα άνθρωπο να

0: πάνε στο τραπέζι. 9 η ώρα έρχεται καρέκλες. Πάλι να ξαναγίνει το ίδιο τώρα μεθαύριο. Ξέρεις τι σου λέω,
1: Ναι, ναι, πήγε ο επιλαχών.
0: Α, πήγε ο επιλαχών, όνομα δεν έχει. Εντάξει, λοιπόν.
1: Δεν θυμάμαι το όνομα, ήταν την πρωινή εκπομπή του Ευάγγελου Μίου. Καλά να πούμε και τι λέτε, δεν είναι κακό. Σαν δερτή πια, όπου κάποιος είχε κερδίσει την, από τον Ευάγγελο Μίχο την Παρασκευή το βράδυ δωρεάν τραπέζι, δεν σήκωσε το τηλέφωνο ποτέ, οπότε πήγε ο Πιλάχο.
0: Λοιπόν, μιλάτε για τις ομάδες τις σκανδιναβικές και ακούω πάλι τα ίδια, το ίδιο ξανά τροπάρει. Αυτές οι ομάδες είναι αυτό. Δεν έχουν παίξει περισσότερα παιχνίδια, είναι πιο έτοιμες. Ρε παιδιά, τώρα αφού βλέπουμε ότι είναι 2-3 κλάσεις από εμάς πάνω σαν ομάδες, πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Ποιος είναι για τις κλάσεις, κύριε Γιώργο, από εμάς πάνω?
0: Σε αθλητισμό, σε αντοχές, σε ενδιαφέρον για τις ομάδες.
1: Για ποιες ομάδες, από ποιες χώρες λέτε?
0: Αυτές, ο Σουηδί.
1: Η Σουηδί που είναι 25η στη βαθμολογία της UEFA είναι καλύτερη από τη 12η Ελλάδα, έτσι?
0: Όχι, γενικά λέω οι σκανδιναβικές χώρες. Τώρα τι θέλω να σου θυμίσω, αν μην ανοίξω ιστορία τώρα και δεν θέλω να σου πω την τριάδα τώρα. Φάνα, μα πάνω, άσε τώρα. Ποντιδήμα, λοιπόν. Άσε. Εγώ να σου φέρω ένα παράδειγμα. Είπες τώρα πριν ότι έχουν παίξει παιχνίδια και είναι πιο έτοιμες.
1: Ναι.
0: Οι Δανείοι πήραν το παγκόσμιο κύπελο και τους βάλισαν πούλμαν από τις ακτές.
1: Ναι,
0: πήγανε για πάνιο.
1: Πριν 30 χρόνια.
0: Ναι, 30 χρόνια, ναι, τι έχει σημασία. Πήγανε και χωρίς απροπόνητη, απροετοίμαση κτλ. Και πήρανε αυτές οι ομάδες, το έχουμε ξαναπεί. Είναι τίμοι στις ομάδες τους, τίμοι με την έννοια ότι παθιάζονται. Τα παίζουν όλα για όλα. Πάρε παράδειγμα στην Ελλάδα πόσοι Χέντριξεν, πόσοι έχουν έρθει. Ζάντεμπεργκ, όλοι αυτοί.
1: Κύριε Γιώργο, δεν διαφωνεί κανένας ότι βγάζουν ποδοσφαιριστές οι Δανείοι, αλλά αυτό που μου λέτε τώρα δεν έχει κάποια βάση. Δηλαδή ότι οι Δανείοι πήραν πριν από 34 χρόνια το Euro. Δεν έχει να πει κάτι. Και οι Ούγγροι δεν πήρανε, αλλά το 1954 με τον Πούσκας είχαν ομαδάρα. Τι πάει να πει, ότι σήμερα 70 χρόνια μετά υπάρχει είναι καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού?
0: Προετοιμασμένοι
1: ήτανε. Τι εννοείται να είναι προετοιμασμένοι?
0: Σου είπα.
1: Ναι, τι σχέση έχει αυτό με τις ομάδες από τη Δανία και ότι είναι καλύτερες από την Ελλάδα? Και η Ελλάδα πήρε το Euro του 2004. Και
0: τώρα
1: δεν πήραμε.
0: Μα είναι σύγκριση αυτή.
1: Γιατί δεν είναι?
0: Γενικά στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, δεν είναι προηγμένοι οι σκανδιναβικές χώρες έναντι των Ελλήνων παιχτών? Άσε, τώρα θα δίνουμε οι
1: Ευρώτες, εντάξει. Όχι, σαν ποδόσφαιρο, εγώ θεωρώ ότι είμαστε πιο προηγμένοι. Επειδή πάντα μας αρέσει να λέμε ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από εμάς, το δείχνει η βαθμολογία, δεν το λέω εγώ.
0: Άσε, βαθμολογία.
1: Η βαθμολογία είναι τα αποτελέσματα των τελευταίων 5 χρόνων. Ελλάδα 12η θέση, Νορβηγία 14η, Δανία 13η, Σουηδία 18η.
0: Ναι, και χάνουμε από την ΟΕ.
1: Ναι, έχασε η ΑΕΚ πριν 2 χρόνια. Και τι πάει να πει αυτό?
0: Τι πάει να πει το ένα, τι πάει να πει το άλλο, ρε Θεμή.
1: Κύριε Γιώργο, τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους.
0: Παίζουμε τη Μάλμε και τρώσε 4 γκολ, ξέρω εγώ πόσα είναι. Και πόσες έχουμε αποκλείσει πολλές ομάδες από τις κατηγορίες.
1: Ότι είναι κακός μας δαίμονας και ότι δεν τα πηγαίνουμε καλά είναι άλλο κομμάτι. Αλλά το να λέμε ότι το πρωτάθλημα της Δανίας, της Σουηδίας είναι τρομερό και το δικό μας είναι χάλια, όχι, δεν συμφωνώ.
0: Με τις εθνικές ομάδες αυτές τι έχουμε κάνει?
1: Η Δανή είναι σίγουρα καλύτερη εθνική ομάδα τη δική μας.
0: Την τεσσάρα με την Νορβηγία, τότε επί Ρεχάγκελ, τα τέσσερα, πώς έγινε, πέντε. Τι έχουμε κάνει με τις εθνικές ομάδες, για πες μου. Με τη Σουηδία τι είναι η Σουηδία?
1: Φτιάξαμε για φιλικό τώρα με τη Σουηδία, 2-2 ήρθαμε. Τώρα μιλάμε, κύριε Γιώργο, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Μιλάμε για τις ομάδες τώρα. Πριν μιλάγαμε, τώρα θέλετε να μιλήσουμε για τις εθνικές ομάδες.
0: Τις ομάδες τις κάνουν οι παίκτες.
1: Ναι, επίσης νομίζω με τη Φιλανδία είχαν φάει τα 5 γκολ, με την Νορβηγία. Τέλος
0: πάντων. Φιλανδία. Λοιπόν, θέλω να σου πω.
1: Μήπως και η Φιλανδία έχει καλύτερο ποδόσφαιρο από εμάς?
0: Ποια είναι η Φιλανδία? Πάρε πέντε. Να, αυτή είναι η Φιλανδία.
1: Το φιλανδικό ποδόσφαιρο είναι καλύτερο το ελληνικό?
0: Σε επίπεδο παιχτών.
1: Σε όλα. Σε επίπεδο παιχτών, σε επίπεδο πρωταθλήματος, σε όλα.
0: Στους παίχτες. Οι παίχτες παίζουν οι Φιλανδοί, οι παίχτες παίζουν οι Νορβηγοί, τι παίχτες παίζει ο άλλος ο Νορβηγός, έχουμε βγάλει
1: κάτι. Σας ρωτάω, πιστεύετε δηλαδή ότι το φιλανδικό ποδόσφαιρο είναι καλύτερο το ελληνικό?
0: Κατά τη γνώμη μου, ναι.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Σε επίπεδο παιχτών, εντάξει. Δηλαδή οι παίχτες αυτοί παίζουν σε ευρωπαϊκούς συλλόγους, δεν είναι οτιδήποτε.
1: Και οι δικοί μας τι παίζουν, τέλος πάντων, εκεί.
0: Και είπε για την ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάτι, περίμενε.
1: Τι να περιμένω?
0: Τίποτα, περίμενε, λέω επιτυχίες.
1: Περιμένω.
0: Όσον αφορά κύριε ΠΑΟΚ, έχετε υπόψη σας ότι έχετε πάρει ένα παίχτη τον Οσμάν. Γιάννη, Οσμάν, συγγνώμη, λάθος έκανα. Οσμάν. Λοιπόν. Ο οποίος τα κατεχόμενα έχει σχολές μπάσκετ. Στα κατεχόμενα έχει σχολή, το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Το ξέρεις?
1: Δεν το ξέρω, λέω.
0: Δεν το ξέρεις. Για ψάξω να βρεις. Σχολή μπάσκετ στα κατεχόμενα. Τον έχουμε πάρει εμείς εδώ. Μας έβριζε κιόλας, έτσι, θυμάσαι, πίσω πέρα. Θυμάσαι με τον Κεμάλ και τον... Λοιπόν, και τον έχει. Πράγμα το πάω, εντάξει, ωραίος είσαι. Μια χαρά. Η μέρα που γινόταν το τέτοιο, εσύ πανηγύριζες. Εντάξει, συγχαρητήρια, με χέρεις. Αντιφατικά όλα, τα πάντα. Τώρα, για πες μου, κάτι ακόμα θέλω να σε ρωτήσω. Α, μην ξεχάσω, έχει χαιρετισμούς πολλούς στην Ινδία και στο φίλο μας τον ξέχασα κάθε φορά μου στέλνει.
1: Τον Νεόφυτο.
0: Τον Νεόφυτο. Εγώ θα τον βαπτίσω τον Υγείο Νεόφυτο με την ένα θα τον ονομάσω για να μπορώ, γιατί το ξεχνάω το όνομά του, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν ξέρω, ο άνθρωπος αυτός θα το, του στέλνω πολλούς χαιρετισμούς, να τον έχει ο Θεός καλά, να είναι. Ξέρεις πως τον χαρακτηρίζω εγώ με την επόμενη μου. Θα τον πω.
1: Για πείτε.
0: Ο Ειρηνοποιός.
1: Ο Ειρηνοποιός, μάλιστα.
0: Η λόγη του είναι πάντοτε, ποτέ δεν έχει μπουνιά στο μαχαίρι. Πάντοτε θέλει να είναι ήπιος. Να τον έχει καλά ο Θεός, μακάρι να τον έχουμε πάντα. Και τι μου το...
1: Να είστε καλά, κύριε Γερό.
0: Γεια σου, Χάρη, σου πήγαμε τη σειρά, συγγνώμη.
1: Γεια σου, κύριε Γερό, καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε που είναι η γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Μιχάλη, είμαι, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Μιχάλη, καλά είμαι, εσύ?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Πήραμε την ευκαιρία να ξεκινήσω. Θα ήθελα να πω πολλά συλληπιτήρια, παρόλο που δεν έχει να κάνει με την εκπομπή, πολλά συλληπιτήρια για αυτούς τους τρεις ανθρώπους που έφυγαν εχθές στις φωτιές κάτω στην Κρήτη.
1: Ναι.
2: Αν το γνωρίζει, ναι, κάποιος, ναι. Μπορεί κάποιος να μην το γνωρίζει, ναι. Και το λέω μόνο διότι για άλλη μια φορά η αχρηστία του κράτους το μόνο που κάνει να σκοτώνει τους ανθρώπους. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Λόγω του ότι γνωρίζω, δεν υπάρχει λόγος να πω κάτι περισσότερο.
1: Ναι.
2: Σε τέτοιο από αυτό. Μετά πάμε στα αθλητικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή αυτή που κάνω από την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
1: Συμφωνώ.
2: Και αν δεν κάνω λάθος είναι 28 χρονών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, 28 είναι ο Φρανσίσκο.
2: Αυτό σημαίνει ότι καλώς έχω των πραγμάτων και αν συνεχίσει να έχει μια ανωδική πορεία σαν παίκτης ή και ακόμα αυτό που είναι ο Παναθηναϊκός εκτός από πρώτου τα επόμενα τουλάχιστον 3-5 με 6 χρόνια θα πω εγώ θα έχει ένα βασικό playmaker αυτό πολύ επανοράφη νομίζω.
1: Ναι, ο Φρανσίσκο είναι το πολύ επανοράφη και το λέω και κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερος, έτσι.
2: Αυτό λέω και σε συνδυασμό με τον Πρότοβιτς που κακά τα ψέματα. Όποιος θέλει να δουλέψει με αυτόν δίπλα, όποιος θέλει να δουλέψει, συνήθως γίνεται καλύτερος. Το έχει αποδείξει νομίζω η ιστορία έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, μπορεί να παίρνει το καλύτερο από τους παίκτες.
2: Έτσι, οπότε ο Σλούκας λογικά είναι τελευταία του χρονιά. Αλλά σημαίνει ότι το επόμενο βασικό playmaker της ομάδας μας για πολλά χρόνια θεωρώ ότι θα είναι αυτός ο τύπος.
1: Ναι, καλά, ο Σλούκας. Λογικά άλλη μια χρονιά θα παίξει και μετά υποθέτουμε έτσι. Του λέει στο συμβόλαιο ότι είναι μέχρι το 27. Τώρα αν θέλει να παίξει άλλη μια χρονιά, τιμή είναι και μετά το δούμε. Αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι και τελευταία του χρονιά.
2: Θεωρώ ότι και μετά το μενίσκο, γιατί πια είναι και ηλικία τέτοια, ίσως είναι τελευταία του χρονιά, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, θα δείξει ιστορία να μην το κουράζω. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το καλοκαίρι, κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις καλύτερες μεταγραφές. Μετά την πρώτη χρονιά που είπε ο Παναθηναϊκός ότι θα ξαναεμφανιστώ, ενώ την πρώτη χρονιά ταμάμ και τα λοιπά, οι μεταγραφές και άλλοι φέτος είναι, κατά τη γνώμη μου, σούπερ, είναι στοχευμένες μία-μία.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σχέση με τότε. Τότε έφτιαχνε όλη την ομάδα από την αρχή. Τώρα πήγε να βάλει κάποιες, να διορθώσει κάποια κακό σχήματα, τέλος πάντων. Ναι. Και εντάξει, συμφωνώ ότι είναι μία και μία μεταγραφή σου, ναι.
2: Έτσι, ακόμα δηλαδή και το και αυτοί που έφυγαν πάλι. Πάθο μπορεί, παιδί μου, δεν μπόρεσε να κατάλαβε πώ το λέω. Δηλαδή,
1: εντάξει, ο Οσμάν είναι απώλεια, Μιχάλη.
2: Άρα δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Όταν έχεις τόσους παίχτες στην ίδια θέση, πάρε παράδειγμα τώρα, αν και δεν πρέπει, αλλά πάρε παράδειγμα τι γίνεται τώρα στο 4 με τον Τίγραντα τόσα χρόνια, στη θέση 4 με τον Ολυμπιακό. Όταν έχεις, ας πούμε, τον Βεζέκοφ βασικό, είδες με τον Πετρούσεφ τι έγινε. Όχι τον Πετρούσεφ, πώς το λέγανε τον άλλο.
1: Με τον Πίτερς. Μιχάλη, μείνε στη γραμμή αν θες να πάω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λιγάκι. Γιατί πρέπει να
2: έγινε.
1: Μείνε, πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπουρναρά και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ώρα είναι 4.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερνετ. Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου. 5 περιοχές εκκαινώθηκαν. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στην Παλαιόπολη Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Εν τω μεταξύ, αναζωπήρωση υπάρχει στην Πάρο. Μήνυμα του 112 για εκένωση της περιοχής Άσπρο Χωριό προς Δριό. Σε κλίμα Οδύνης είπαν το τελευταίο αντίο συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι της πολιτείας τον 25χρονο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος στην φωτιά που ξέσπασε στο Ρέθυμνο. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί στα περιβόλια Ρεθύμνου στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου η κηδεία του δεύτερου 58χρονου πυροσβέστη. Το μήνυμα ότι υπάρχουν ακόμα μπροστά δύσκολες μέρες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ζητώντας από όλους τη μέγιστη προσοχή. Κόντρα ξέσπασε μεταξύ Ελλάς και Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δις ευρώ του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε, απλώς ανήκουν στις τράπεζες. Για χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα κάνει λόγο το Πασόκ. Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την δήλωση της Δόμνας Μιχαηλίδου για το μελλοντικό μοντέλο της ελληνικής οικογένειας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιτομή της γουκ ατζέντας και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας. Μίλησε μάλιστα για μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για βάουτσερ από 200 έως 600 ευρώ για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, άνεμοι έως 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη, στους 35 στην Πάτρα, στους 33 στα Ιωάννα και στην Καλαμάτα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Και πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι στο Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη.
1: Έλα μου. Όπως λέγαμε προηγουμένως, συνήθως οι θέσεις δεν χωράνε πολλές μεγάλες πληματώνες. Και όσο δε για τον Οσμάν που είπε, σε μένα η γνώμη μου είναι ότι προτίμησαν τον Καβόπουλο.
0: Δεν είναι ο Ρωκαβόπουλος. Στη θέση του Οσμάν ουσιαστικά πήρανε τον Μπόγκα. Ο Ρωκαβόπουλος είναι ένας παίκτης με ελληνικό διαβατήριο. Δεν υπήρχε θέμα, θα μείνει, θα φύγει.
1: Όχι, δεν το λέω με αυτή την εννοία. Το λέω ότι έχει πολύ μεγάλες διαγραφές για μένα ο Ρωκαβόπουλος. Και ίσως επειδή θεώρησαν, λέω κατά τη γνώμη μου πάντα έτσι, θεώρησαν να πατήσουν πάνω σε αυτό το project. Εντάξει, ο Μπόγκα είναι αυτός που είναι. Και ας και σου λέει, ίσως δουλέψει. Φτιάξει και τα προβληματάκια που έχει και σε δύο χρόνια λέω από τώρα να είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να είναι εισάξιος ίσως και του Οσμάν.
0: Ναι, οκ.
1: Γιατί και δουλεύουν και έτσι οι ομάδες, δεν δουλεύουν μόνο, κατάλαβες πως το λέω έτσι.
0: Εντάξει, ο Ρωκαβόπουλος ξαναλέω δεν υπήρχε θέμα. Δεν υπήρχε θέμα ποτέ να φύγει για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα project το οποίο στηρίζεται και πάντα θα υπάρχει. Πάντα. Αυτή τη στιγμή, όπως πέρσι έτσι και φέτος, υπάρχει ένας ο οποίος θα είναι μπροστά του Ρωκαβόπουλου, με τον Ρωκαβόπουλο να παίρνει και αυτός χρόνο συμμετοχής, έτσι.
1: Καλά, ναι, οπωσδήποτε πρέπει να. Και όπως είπαμε, εντάξει, έχουν ξαναπεί ο Σμάν, ήταν και πολλά τα λεφτά, κακά τα ψήματα. Τώρα τον άφησαν να φύγει, να πάει στην Ευθύ της Παναγίας, να μαζέψει το τελευταίο του πολύ καλό συμβόλαιο.
0: Καλά, όχι τελευταίο, δεν είναι μεγάλο ο Σμάν.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρεις, κανένας πάντων, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Αλλά εγώ πραγματικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος εδώ το Παναθηναϊκό και έστω και τώρα ανοιχτά στο ραδιόφωνο θα ήθελα να ευχαριστήσω. Σαν Παναθηναϊκός, αυτό το τρελό που λέγεται Γιαννακόπουλος, ο οποίος κάνει τα πάντα για αυτήν την ομάδα, κάποτε θα βγουν, κάποτε δεν θα βγουν, έτσι είναι ο αθλητισμός. Αλλά ο τύπος πραγματικά προσπαθεί πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό και αυτό δεν μπορεί να το πάρει κανένας.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου, ευχαριστώ πολύ. Είστε
0: καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Σε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Έλα, μου,
0: πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος με στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Θα διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε παρακάτω. Ο Σπύρος λέει: εγώ τις βγάζω. Χθεσινές συνέχεια πανσέλινο, ούτε τις πειράζω με φίλτρα. Το έχω με τις φώτο, λέει ο Σπύρος. Το βλέπω, Σπύρος, τι τρέχει με τις φωτογραφίες, όντως. Πολύ ωραίες είναι όλες. Είχε και την πανσέλινο χθες. Την κάνει ακόμη πιο όμορφη την φωτογραφία. Να είσαι καλά, Σπύρο, φωτογράφε. Για να μας στέλνεις πάντα τέτοια. Ο Αποστόλης λέει: άκουσα ότι θα πάνε τον τρόπο της ΑΕΚ στην Ολυμπία και μετά θα γυρίσει στην βάση του. Σε Θέμη, ξέρεις, το προεδρικό στο Μαξίμου στη Βουλή το πήγαν. Μην ξεχαστούν, Αποστόλης από το Αίγιο. Ως το μεγάλο Μαξίμου στη Βουλή δεν θα το πάνε, Αποστόλη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μας έχεις πει από την αρχή ότι δεν σ' αρέσει τόσο πολύ όλο αυτό το οποίο γίνεται με τον τρόπο της ΑΕΚ. Αλλά στο προεδρικό μέγαρο, στο Μαξίμου, δεν θα το πάνε σίγουρα, φίλε. Να είσαι καλά. Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου, Βρεθέμη, τι συμφωνείς, ρε φίλε, με όλα αυτά τα καταλάβιστικά του κύριου Βασίλη. Ο παιδός όλα ξανά με Μουντιάλ, Αργεντινή και λοιπά. Κουραστήκαμε. Σήμερα δεν ήταν ακαταλάβιστικά. Τόλη δεν νομίζω ότι είναι ακαταλάβιστικά. Είπε ο άνθρωπος το πώς βλέπει αυτός τα πράγματα και το πώς τα αντιλαμβάνεται. Σε κάποια συμφωνώ, σε άλλα διαφωνώ. Α πούμε ότι η Αγγλία δεν είχε κανένα σύστημα και ότι δεν μπορούσε. Και εμείς που την παρακολουθήσαμε, εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς έπαιζε η Αγγλία, που ακριβώς ήθελε να στηριχθεί για να μπορέσει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε και η ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών της, όπως ας πούμε ο Μπέλιχαν και ο Χάρι Κέιν. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε από τον Τούχελ κάτι ξεκάθαρο το πώς ακριβώς ήθελε να παίζει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Η Γαλλία, είδαμε ας πούμε, ότι πήγαινε η μπάλα πολλές φορές στα πλάγια. Καλά, άμα είχε χώρο δεν πιανόταν η Γαλλία. Μην βλέπουμε μόνο το τελευταίο μάτς. Γιατί πολλές φορές παρασυρώμαστε και κρατάμε την εικόνα του μυαλού μας μόνο την τελευταία εικόνα της ομάδας που ήταν με την Ισπανία, που ήταν κάκιστη για τη Γαλλία. Όλο το Μουντιάλ η Γαλλία έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι και τα ημιτελικά. Ήταν η ομάδα η οποία έκανε τις περισσότερες τελικές ευκαιρίες, ήταν η ομάδα η οποία απειλούσε συνεχώς. Μια πολύ γρήγορη ομάδα με μια τετράδα μπροστά που αυτή τη στιγμή αποτελείται με κάποιους από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, με τον Ντεμπελέ, τον Εμπαπέ, τον Ολίσε, ο οποίος βγήκε πρώτος στις ασίστ, ο Εμπαπέ βγήκε πρώτος σκόρερ. Ο Ντεμπελέ είναι ένας παιχταράς με δεξί-αριστερό πόδι, δεν ξέρουν πώς να τον κόψουν οι αμυντικοί. Με ξέρεις τον Κουκουρέγια που τον κατάπιε στον ημιτελικό με την Ισπανία, με τον Ντουέ, τον Μπαρκολά. Πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Γαλλία, η οποία όμως όταν έφτασε η κρίσιμη ώρα, τα θαλάσσωσε και αποκλείστηκε από την Ισπανία εύκολα με κάτω τα χέρια, έτσι. Η Γερμανία, ας πούμε, δεν έπαιξε κάτι το οποίο θύμιζε τόσο το γερμανικό ποδόσφαιρο. Αποκλείστηκε την Παραγουάη, μια Παραγουάη η οποία δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο και χαιρέτησε νωρίς. Η Ολλανδία κρατάει ένα αστερίσκο. Εμένα μ' άρεσε το ποδόσφαιρο που είχε παίξει η Ολλανδία στους ομίλους. Στη φάση των 32 έτυχε να παίξει με ένα Μαρόκο που ήταν ένας αγώνας απίστευτος από δύο ομάδες, όπου όπου και να πέρναγε, όποια ομάδα και να πέρναγε θα ήταν δίκαιο από το αποτέλεσμα. Εν τέλει στα πέναλτι πήρε την πρόκριση το Μαρόκο. Ήταν άτυχη η Ολλανδία που κληρονόταν με τον όμιλο της Βραζιλίας και του Μαρόκου και παρά το γεγονός ότι τερμάτισε πρώτη έπαιξε με το Μαρόκο στους 32. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλε Θέμη μου.
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
2: Καλά είσαι αγόρι μου.
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά είμαι και εγώ, δώσω το Θεό. Καταρχήν είναι οφείλω τις καλησπέρες μας σε όλους τους ακροατές του Ιντεβέντε Sports, είναι το 4,3 και προφανώς θέλω να ευχαριστήσω για τις ευχές της για την κυρία Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι ένα θεματάκι υγείας που είχαμε συζητήσει τις προάλλες και μου ευχήθηκε από τα περαστικά να είναι και εκείνη πάντα καλά και να έχει ό,τι επιθυμεί στη ζωή της. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές του σταθμού που ακολουθούν πιστά την εκπομπή σου Θέμη μου, και αυτό σημαίνει ότι η εκπομπή σου πάει πάρα πολύ καλά. Είσαι ένας άνθρωπος που κρατάει πάρα πολύ καλά την εκπομπή. Είσαι πάρα πολύ ήπιος και πολυλόγιος και γι' αυτό ήταν και ο λόγος όταν σου είχα πει από το πάρει και τηλέφωνο στην εκπομπή.
0: Ναι. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, να μιλήσουμε και λίγο για τον Ολυμπιακό, να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό γιατί ακόμα οι μεταγραφές του Ολυμπιακού προχωρούν. Νομίζω ότι ο Γκουστάβο Σά είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Άλλη 21 χρονών, μικρό ηλικία, αλλά με πολύ καλές συστάσεις από το εξωτερικό. Τώρα αυτό ο αριστερός μπακ τη Ρώμα, ο Σαλαχαντίν, κάπως έτσι λέγεται νομίζω.
0: Σαλαχαντίν.
2: Ναι. Νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και τον είδα και αγωνιζόμενο στο Μουντιάλ με το Μαρόκο. Όπως τον είχα δει και με τη Ρώμα, αλλά και εναντίον του Ολυμπιακού όταν έπαιξε με την.
0: Με την Αϊτχόφεν, ναι.
2: Με την Αϊτχόφεν, ναι, στο Καρισκάκι.
0: Επειδή είχα κάνει και τη μετάδοση εκείνη την αγώνα, τον θυμάμαι του Σαλαχαντίν φυσικά. Πέρα από τα. Ήταν η μοναδική φορά που τον έχω δει από κοντά, έτσι. Ήταν όντως πολύ καλός παίκτης και πολύ καλός επιθετικά.
2: Ναι, και είναι ένας, νομίζω ο αριστερός μπακ που ταιριάζει απόλυτα στο στυλ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Και προφανώς παίζει ρόλο και η γνωριμία που έχουμε και με τον Ερκαμπή, έτσι.
0: Εντάξει, μην το λες πάντα, Αλέξανδρε. Μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο του, το ρόλο του, ναι, αλλά ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή ας πούμε ξέρει τον Ερκαμπή θα πάει στον Ολυμπιακό.
2: Αλλά λέω ότι παίζει ρόλο του να έχει.
0: Ναι, ναι, μπορεί να του κάνει ένα ψιστήρι, ρε παιδί μου, το δικό του.
2: Ναι. Επίσης, νομίζω ότι ο Στάνης αργά θυμήθηκε τι σημαίνει Ολυμπιακός. Άργησε πάρα πολύ και προφανώς ο κ. Μαρινάκης πάρα πολύ καλά έκανε και πήγε σε άλλη λύση στο θέση αυτή που χρειαζόταν η ομάδα μας. Τώρα επήγει να πάρουμε έναν παίξει στα χάφη εκεί πέρα γιατί τη Τραουή που από ό,τι κατάλαβα έχει χαλάσει προφανώς.
0: Ναι, δεν υπάρχει θέμα τη Τραουή αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
0: Θέλει να παίξει ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχει προτάσεις. Δηλαδή μόνο η Σουόνσια τη Championship είναι τώρα. Okay, ο καθένας με τις επιλογές του, ο Τιτραουή θέλει να παίξει πάντως σε καλύτερο πρωτάθλημα. Δεν θέλει να πάει στην
2: Ελλάδα. Ναι, προφανώς, γι' αυτό και αρνήθηκε.
0: Ναι.
2: Και από ό,τι ακούω υπάρχει ένας άλλος τώρα που λέγεται, δεν θυμάμαι, Μόργαν, κάπως έτσι λέγονταν αυτός, ένας ομοεθνής του, ο οποίος τον εξετάζει ο Ολυμπιακός, και ο Ολυμπιακός θα εξετάζει πάρα πολλά ονόματα από στο ναυάγει σε αυτή η περίπτωση. Και από ό,τι ακούω,
0: κυνηγάει
2: και κάποιον
0: Νταβιτασβίλη,
2: Γεωργιανό.
0: Ο Νταβιτασβίλη είναι εξτρέμ, ναι. Από τη στιγμή που φεύγει ο Αντρέ Λουίς, θα πάρει παίκτη εξτρέμ ο Ολυμπιακός. Ο Νταβιτασβίλη είναι πολύ καλός παίκτης. Αλλά όσον αφορά το χαφ, το οχτάρι, ο Ολυμπιακός κυνηγάει παίκτη από έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Τώρα δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες, αλλά εκεί εστιάζει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε για τον Τιτραουή, μια και ανέφερε ότι δεν υπάρχουν προτάσεις πέρα τη Σουόνση. Τώρα μόλις βλέπω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα από τη Γαλλία που λέει ότι ενδιαφέρονται η Λανς και η Μαρσέιγ. Απλά το αναφέρω.
2: Ναι. Αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι είναι καλό για τον Ολυμπιακό που που κήρυγα ένα παίξα τον Νταβιτασβίλη και ήταν ένα καλό παίξα αυτό τραγωδί αγωνιζόμενο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την ένταση του Ταρέμ και του Κλέιτον, γιατί αυτοί οι δύο παίκτες εκκρεμούν μαζί με τον Ορτέκα για να βιάσουν και θέσεις ξένων, για να μπορέσει να είναι πιο έτσι.
0: Ναι, πάντως αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 6 κοινοτικούς, γιατί είχε 7, αλλά με την αλλαγή που έγινε όπου Μαροκινή, Τινίση και Αλγερινή πιάνοντας κοινοτική, ο Ολυμπιακός περιόρισε το πρόβλημά του, πλέον είναι 6. Στο Παναθηναϊκό αντίστοιχα, ας πούμε, ο Ζαρουρί και αυτός θα παίζει ως κοινοτικός. Είναι 6. Άμα φύγει, ας πούμε, ο Ορτεγκά, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός πάει για αριστερό μπακ και θα φύγει ένας από τους δύο, έτσι.
2: Ναι.
0: Θα είναι ήδη 5, δηλαδή θα το έχει λύσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει θέμα με τους 5. Μπορεί να πει και οι 5 να είναι στη λίστα κανονικά. Επίσης φεύγει και ο Αντρέ Λουίς. Γίνονται 4 μετά.
2: Ναι, γιατί ξέρω ότι πάει στο Κάνσας.
0: Ναι. Οπότε θα το έχει λύσει το θέμα. Θα φύγει από ό,τι φαίνεται και ίσως κάποιος από την επίθεση. Θα γίνουν μπορεί και 3. Οπότε το έχει λύσει. Θα το λύσει το θέμα ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι τον προβληματίζει τόσο πολύ αυτή τη στιγμή.
2: Σχετικά με τη λίστα των Ελλήνων υπάρχουν οι 8 που χρειάζεται.
0: Υπάρχουν αυτοί οι 8 που χρειάζονται, ναι, είναι και παιδιά από τις ακαδημίες. Για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει, πολύ καλή ερώτησή σου. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει 25 ποδοσφαιριστές, 17 ξένους ή οτιδήποτε άλλο ποδοσφαιριστές. Και οι άλλοι 8 που λες οι Έλληνες πρέπει να είναι οι 4, οι οποίοι είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, έπαιξαν από 15 μέχρι 21 ετών, τουλάχιστον 3 χρόνια στην Ακαδημία του Ολυμπιακού ή άλλοι καν τέλος πάντων στον Ολυμπιακό. Και άλλοι 4 παίχτες, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά παίξει 3 χρόνια, τα 15 τους μέχρι τα 21 τους, σε οποιαδήποτε ελληνική ακαδημία. Οποιαδήποτε ελληνική. Παράδειγμα, ο Μασούρας είναι ένας τέτοιος παίχτης, έτσι.
2: Ναι, προφανώς. Και επίσης δεν μπορώ να μην σταθώ σε ένα καινούριο ταλέντο που έχει βγει από τον Ολυμπιακό της Ακαδημίας, είναι και μιλάμε για αυτό το κομμάτι τώρα. Και κάποιον Φίλη,
0: ο
2: οποίος τον ξεχώρισε και με τη Λίμπαρα από ό,τι ξέρω, και τον παίρνει στην πρώτη ομάδα και τον έχει πάρει και στην προετοιμασία από ό,τι γνωρίζω του Ολυμπιακού.
0: Ναι, έπαιξε και στα φιλικά και είχε και πολύ καλή
2: γνώμη. Ναι. Και υπόσχεται πάρα πολλά η παρουσία αυτού του ποδοσφαιριστή στο μέλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχουν νέο Μουζακίτ προφανώς.
0: Θα το δούμε τώρα, να μην λέμε μεγάλα λόγια, αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει δείξει ότι είναι πολύ καλός και μπορεί να βοηθήσει.
2: Ναι. Σε υπέρ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα και σε εσένα και όλους τους ακροατές του σταθμού.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Καλώς απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Θάνο, να σου πω στο Viber που μου στέλνεις. Λέει Θέμη, ως φίλος του Ολυμπιακού, που πιστεύεις ότι η ομάδα θα κάνει και άλλες δυνατές κινήσεις όπως οι τελευταίες που έγιναν. Αν ναι, πόσες πιστεύεις ότι θα είναι και σε ποιες θέσεις, ευχαριστώ. Ρωτάει ο Θάνος. Στη συνέχεια θα σου απαντήσω σε αυτό. Να πούμε κλήσεις, παιδιά, μόνο στο τηλέφωνο. Στα τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Από το Viber δεν μπορώ να σηκώσω κάποιο τηλέφωνο. Ξαναλέω 210-220-5943 και 215-215-5943. Μας ρωτάει εδώ ο φίλος ο Θάνος αν υπάρχει κάποια άλλη φόρμα που μπορεί να στείλει να διαβάσει τα μηνύματα στο Viber, γιατί παρατηρεί ότι κάποια μηνύματα που έχει στείλει στον κύριο Μίχο της Μιχής δεν διαβάστηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως από εδώ που τα στέλνω δεν τα βλέπετε. Θάνο, τα βλέπουμε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη φόρμα. Το email υπάρχει ένα θέμα, οπότε πλέον δεν μπορώ να διαβάζω τα μηνύματα από εκεί. Δεν μου τα εμφανίζει. Τα περισσότερα μερικά μου τα εμφανίζει, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι άδικο αυτό. Δηλαδή μου εμφανίζει μερικά. Στο Viber μόνο τα στέλνω τα μηνύματα. Αλλά πολλές φορές όταν υπάρχει μεγάλο όγκο μηνυμάτων, είναι λογικό κάποια μηνύματα να μην προλάβει ο παραγωγός να τα διαβάσει. Έτσι. Τα δικά σου πάντως στην εκπομπή μου τα διαβάζω πάντα και γενικότερα προσπαθώ τα μηνύματά σας πάντα να τα διαβάζω, σεβόμενος και τον κόπο σας έστω αυτό το μικρό, να μπείτε να γράψετε και να αλληλεπιδράσετε με την εκπομπή. Οπότε τα βλέπουμε κανονικά. Αυτό είναι ο λόγος αν κάποιος δεν διαβάζει τα μηνύματα. Όσον αφορά το πρώτο μήνυμα, για να σας απαντήσω και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει οχτάρι, όπου θα είναι μια πολύ δυνατή κίνηση, τουλάχιστον από ό,τι λέγεται, θα το δούμε στην πράξη. Θα πάρει εξτρέμ από τη στιγμή που φεύγει και ο Αντρέ Λουίς. Θα πρέπει να καλύψει το κενό του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή ο Ολυμπιακός. Στο αριστερό μπακ θα έχουμε αλλαγή, όπως ακούγεται ο Σαλάχ Εντίν. Οπότε μιλάμε για 3 ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις προσθήκες, αν δεν υπάρξει κάποια άλλη αποχώρηση, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κλείσει το ρόστερ. Ίσως βάλει κάποια πινελιά στο τέλος, αν προκύψει κάποια ευκαιρία. Γιατί ξαναλέω, στα τέλη Αυγούστου προκύπτουν ευκαιρίες με καλούς ποδοσφαιριστές και με λιγότερα χρήματα. Οπότε κρατάμε έναν αστερίσκο. Αλλά αυτές τις 3 αλλαγές θα κάνει σίγουρα ο Ολυμπιακός που σου ανέφερα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
3: Καλύτερα λίγο.
0: Μπράβο, Βασιλάκη.
3: Αλλά δεν μου έχει πάρει τηλέφωνο, ρε Θεμή.
0: Θα σε πάρει τηλέφωνο, ρε Βασιλάκη.
3: Πότε, ρε Θεμή.
0: Μην αγχώνεσαι, μίλησα εγώ μαζί της, θα πάνε όλα καλά.
3: Τέλος πάντων.
0: Δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι.
3: Όχι, όχι.
0: Μπράβο.
3: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω για την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Αυτή η ομάδα δεν παίζει.
0: Για, εντάξει, ήταν ένα φιλικό, Βασιλάκη. Θα το δούμε στα επίσημα.
3: Άμα παίζουν έτσι στα επίσημα, δεν έχει τύχη.
0: Θα το δούμε. Δεν θα είναι έτσι τα επίσημα. Η ΑΕΚ θα είναι καλύτερη.
3: Τόσο για τις μεταγραφές δεν βλέπω τίποτα.
0: Όχι, έχει κάνει καλές μεταγραφές η ΑΕΚ, Βασιλάκη. Πήρε τον Μάγερ τώρα, ο οποίος είναι πολύ καλός παίχτης. Θα κάνει και άλλες μεταγραφές η ΑΕΚ. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι γι' αυτό.
3: Εντάξει.
0: Εντάξει.
3: Να μην προσέχεις την κοπέλα που είναι στο τηλέφωνο.
0: Πάντα, πάντα.
3: Και να της πω ότι συμπαθώ και την έχω μέσα στην καρδιά μου.
0: Να είσαι καλά, Βασιλάκη μου, να είσαι καλά.
3: Εντάξει, να μου την προσέχεις.
0: Να είσαι καλά.
3: Και να της πεις στην αχμή ότι την αγαπάω.
0: Θα της το πω, θα της το πω. Εντάξει. Να είσαι καλά, Βασιλάκη μου, να είσαι καλά. Για καλή συνέχεια, καλά απόγευμα. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Είμαι με το ψευδόνυμο Λεωνίδας.
0: Γεια σας κύριε Λεωνίδα, έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω.
4: Μία φορά.
0: Μία φορά, ναι.
4: Αλλά τώρα είμαι με το κανονικό μου όνομα Λίσανδρος.
0: Λίσανδρος, εντάξει. Το ψευδόνυμο θυμόμουν γιατί μου το είχατε πει και τότε ότι είχατε βγει με ψευδόνυμο.
4: Ναι, αλλά τώρα είναι το κανονικό μου Λίσανδρος.
0: Λίσανδρος.
4: Ναι. Απλώς ο Λεωνίδας ήταν πολύ φίλος μου, πάρα πολύ, σαν αδέρφια. Είχαμε μαζί στο σχολείο, μαζί είχα μεγαλώσει και έφυγε από τη ζωή.
0: Να ζήσετε να τον θυμάστε.
4: Αποκάλεσα το όνομά του.
0: Καλά κάνετε.
4: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Από μικρό παιδάκι. Μέχρι αεροδικείο πήγα να περάσω. Έπαιζε Ολυμπιακός με... στον Πυριακό ποια ομάδα ήτανε.
0: Με τον Εθνικό.
4: Πυριακό, στον Πυριακό, Πυριακό. Δεν θυμάμαι, μωρέ. Ήταν Μπουτίνο και τέτοια. Μετά από τη Λάρισα, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, είμαστε τέσσερα άτομα εγώ. Κάτι άλλοι φίλοι, Νταγκαλίδης. Και ο τραγουδιστής. Από τη Θεσσαλονίκη. Ένα τραγουδιστή. Νεαρός παιδί, περιπτώσαμε μαζί. Εγώ ήμουν στην αεροπορία, ήμουν στην ΕΣΑ, ελληνική αστυνομία αεροπορία. Και ήμουν στο. Στην αεροπορία, στο αρχηγείο. Μέσα στη Λάρισα. Και εγώ έφυγα χωρίς να πάρω άδεια, χωρίς τέτοια, να πάω να δω τον αγώνα που έπαιζε ο Ολυμπιακός. Με τον Πυριακό, με τον Πυριακό.
0: Πυριακός, ναι.
4: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα το 66, εγώ είχα πάει κατά το 66-67. Έπαιζε ο Μποτίνος και πάμε και κερδάει 1-0 με κεφάλια του Μποτίνου.
0: Τουλάχιστον άξιζε.
4: Ναι, άξιζε. Αλλά μετά όμως, μόλις γύρισα έγινε φασαρία. Εν τέλει, να μην τα απολυλογούμε. Δεν θέλω να κρατάω πολύ τη γραμμή. Μου κάνανε μετάθεση για την Αδραβίδα. Το καλύτερο που ήθελα, δηλαδή, γιατί είμαι από εκεί, Πελοποννήσου.
0: Οπότε μια χαρά σας έκατσε κιόλας. Και τον αγώνα είδατε για τη μετάθεση σας πήρατε.
4: Ήμουν με τον Μπασχάκη, τον Αρμανιτή, τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
4: Περιοτούσαμε μαζί. Λοιπόν, και επειδή είχα πολλούς φίλους στη Θεσσαλονίκη και μ' αρέσαν πολύ καλά παιδιά, άσε τι λένε ορισμένοι και αυτά, είναι πολύ καλά παιδιά, αν δηλαδή τα πλησιάσεις και σου μιλήσουν, είναι άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, Αδραβίδα, επέρασα και εγώ απολύθηκα σε 9 πρώτου, δηλαδή 76, 78, 79. Το 79 απολύθηκα. 6 πρώτο του 79 ήμουν τα Θεοφάνια. Στο μεταξύ ήθελα να με κρατήσουν μόνιμο. Επειδή ήμουν εις μηνύας αστυνομικός, ναι, είχα πάρει και προαγωγή δηλαδή. Εγώ λέω όχι, δεν θέλω, παρακαλάγαν. Τέλος πάντων απολύθηκα, εγνώρισα και τη γυναίκα που έχω τώρα. εκεί. Λοιπόν, εγώ τρία παιδάκια, 7 εγγόνια.
0: Να τα χαίρεστε, να τα χαίρεστε, κύριε Λίσανδρα.
4: Ευχαριστώ. Εγγονάς μου πρέπει να είναι μέχρι τώρα. Πόσο είσαι εσύ τώρα?
0: Εγώ 25, 25.
4: Ω, είσαι με την τελευταία μου εγγόνα, 25άρα.
0: Να τα χαίρεσε όλα τα εγγόνια σας και τα παιδιά σας, κύριε Λίσανδρα.
4: Μωρέ, λίγο, κρατήστε λίγο. Δηλαδή βγαίνει ήδη και ήδη. Ξέρω πόσο καιρό πάλευα να βγω. Και τώρα η κοπέλα με εξυπηρέτησε. Να είναι καλά.
0: Ναι, είναι εξυπηρετική η Αντριάννα.
4: Ναι, μην το
0: συζητάς. Δεν έχει κανένα παράγον.
4: Το μεταξύ της λέω, μου λέει όνομα, λέω Λίσανδρος από Παγανία. Λοιπόν, μου λέει εντάξει, κύριε, και με πήρε τηλέφωνο πάλι, δηλαδή το περίμενα και μου λέει είστε συνειδητά μέσα. Λέω, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γιατί εγώ έχω για θέμα μου και έχω και καρκίνο. Είμαι καρκινοπαθής.
0: Να πάνε όλα καλά, έχουμε, κύριε Λίσανδρε.
4: Εντάξει, μάλλον.
0: Να πάνε όλα καλά.
4: Το παλεύω, μωρέ, το
0: να
4: παλεύω, δεν είναι. Δεν το έχω βάλει και κάτω, να σου πω την αλήθεια.
0: Καλά κάνετε, έτσι πρέπει. Έτσι
4: είμαι
0: πρέπει.
4: 81,
0: εσείς δεν το ξέρετε καλύτερα.
4: Και μικρό του, α πούμε, την έχουμε ζήσει λίγο τη ζωή που να το έχουμε, αλλά. Δεν πάβει να θέλουμε ακόμα να
0: δούμε
4: τα εγγόνια μας και ο
0: κατάστασης που είναι. Δεν το συζητάμε.
4: Είναι ευκατάστασης τα εγγόνια με τα μεγάλα. Γιατί έχω εδώ μικρά, η μία πάει Τετάρτη, η άλλη πάει Νήπιο.
0: Να τα χαίρεσαι όλα στα εγγόνια, κύριε Λίσανδρα, και τα παιδιά σας.
4: Και εσύ, σου εύχομαι καλή σας δρομία. Και όπως πας αγόρι μου, θα προοδέσει πάρα πολύ καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Λίσανδρα. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα.
4: Σας ακούω καθημερινώς. Έχω κάνει προσπάθεια, δεν μπορούσα. Στο μεταξύ, τώρα η κοπέλα λέω: άσε να το άρε. Το σήκωσε και μου λέει: είναι, λέω έτσι και έτσι. Μου λέει: περιμένετε, μου λέει και θα σα
0: συνεργαστεί. Βεβαίως. Κύριε Λίσανδρε, να είστε καλά. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Καλή συνέχεια. Έχουμε χάρηκα πολύ που τα είδαμε. Καλή συνέχεια. Πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
5: Λειτουργούν και παιδικά τμήματα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η ώρα είναι 4:30.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισάω τη εκπομπή. Είναι η εκπομπή Μιλάμε για Μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα για να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: Θεμάρα, καλησπέρα. Νοείμαι δουλειά και, και ακούω την εκπομπάρα σου. Χαιρετίζοντας όλα τα γαβράκια μας και στην αποστολή στη Θεσσαλονικιά. Τη Θεσσαλονικιά λέει ο Δημήτρης: Γεια σου, Ρημιτσάρα, να είσαι καλά. Καλή δουλειά σου έχουμε, φίλε. Ο Παναγιώτης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Καλή εκπομπή να έχει. Πόσο πένα θα ήταν ΑΕΚ Ολυμπιακός Τσουλού, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Μακάρι και ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός να μπουν στους ομίλους, να τους τρελάνουμε φέτος. Η Ελλάδα να ανέβει πάνω σε απομενίδια εκτζής, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, εγώ είμαι πολύ πάνω βασικά. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο για το πόσο ομάδα θα βάλουμε στους ομίλους. Πιστεύω ότι θα βάλουμε 5 ομάδες στους ομίλους και πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θα είναι οι δύο στο Champions League και η ΑΕΚ του Ολυμπιακού. Στην ΑΕΚ δίνω περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή που πήγε και στους ισχυρούς στην κλήρωση των play-off. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Europa. Ο ΠΑΟΚ το βλέπω πολύ δύσκολο να μείνει εκτός συνέχεια. Το θέμα είναι να περάσει και σήμερα ώστε να μην κάψει το κανονάκι του που έχει για να μπει έστω στη League Phase του Conference League. Αλλά πιστεύω ότι έχει συντριπτική πλειοψηφία. Λέει ότι θα μπει ο ΠΑΟΚ σε όμιλο. Σε League Phase τέλος πάντων Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ο Όφη έχει εξασφαλισμένη παρουσία σε League Phase Conference League και, τουλάχιστον και μπορεί και στο Europa γιατί παίζει στα Playoff. Και ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα περάσει σήμερα. Δεν θα δυσκολευτεί κιόλας. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι βλέπω το match. Την άλλη εβδομάδα θα παίξει με την CSKA Sofia. Εφόσον καλά περάσει σήμερα, είναι μια ομάδα που δεν τρομάζει. Είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός. Και να δούμε μετά και ποια άλλη ομάδα θα αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι μπορούμε να βάλουμε 5 ομάδες στους ομίλους και να πάμε εξαιρετικά. Ο Λάμπης λέει: Ξέρετε κάτι για τον Φρόιλερ, αν συμφώνησε με τον Θρύλο. Ευχαριστώ. Φαντάσου λέει: Τον Θρύλο να έχει εξάρει τον Νέση, οχτάρει τον Σά και δεκάρει τον Στάνιτς. Παπάδες θα κάναμε. Καλή συνέχεια, κύριε. Χωρίς να είναι προκλικά τα βρισκά τα μηνύματά μου, ποτέ δεν τα διαβάζει, δεν πειράζει, να σε καλά. Λάμπη, διαβάζω πάντα τα μηνύματά σου. Και την προηγούμενη φορά που μου στείλε ένα μήνυμα που έλεγε για τον Ντάνι Γκαρθία, για την επόμενη μέρα μου το ξανάστηλε, το διάβασα 2 φορές. Απλά τα μηνύματα, επειδή είναι αρκετά, τα πάω με βάση την χρονική σειρά την οποία μα στέλνετε. Και τα διαβάζω όταν έρθει η ώρα του καθενός, έτσι. Αλλά διαβάζω πάντα τα μηνύματά σου, Λάμπη. Δεν υπάρχει φορά που να μην έχω διαβάσει μήνυμά σου, φίλε. Να σε καλά. Για τον Φρόιλερ, όχι, δεν έχει υπάρξει συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσει στην Ιταλία ο Φρόιλερ. Αυτή είναι και η προτεραιότητά του. Όσον αφορά το άλλο που λες, ναι, okay, θα ήταν καλή η τριάδα αυτή που αναφέρεις. Βέβαια, πολύ επιθετική ομάδα. Ο Σα είναι περισσότερο δοκάρι παρά οχτάρι. Αλλά να δούμε και τι οχτάρι θα πάρει ο Ολυμπιακός, ώστε να μπορούμε να δούμε και στην πράξη το εξάρι Έσε, το δεκάρι Σα και το οχτάρι. Το όνομα το οποίο ας πούμε θα πάρει ο Ολυμπιακός. Και αυτή θα είναι μια καλή τριάδα, θεωρώ. Θα τα δούμε στην πράξη, Λάμπη, να σε καλά. Ο Τζόρνταν λέει: Θέμη, καλησπέρα. Μόλις επέστρεψα τις διακοπές, ήσουν η καλύτερη μεσημεριανή παρέα και σε ευχαριστώ γι' αυτό, λέει ο Τζόρνταν. Τζόρνταν, εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Να σε καλά. Ελπίζω να πέρασε όμορφα και να ξεκουράστηκε, φίλε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Μάγκο.
0: Έλα, ρε Μπιλ.
1: Τι έγινε, Λεβέντη μου.
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνεις.
1: Αυτό ο Σα, τι είναι, Κορεάτης είναι.
0: Γουστάβο Σα, Πορτογάλος είναι.
1: Α, Πορτογάλος. Και θα πας τώρα εσύ με το Σα τώρα να αντιμετωπίσεις τον Μπελίστρι και το Γιάροτσιτς, πως τον είπαμε, και τον Κουτσίδη. Θα πάει να αντιμετωπίσεις, θα πάει να αντιμετωπίσετε εσείς τον Παναθηναϊκό φέτος. Καλά λέει ο Σάκης, σας έφαγε το φίδι. Ο Σάκης ο δύο φίλος μου έχει δίγει. Λοιπόν, τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Άκουσα στο σταθμό σου ότι ναι, το κύπελο της ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα το γυρνάνε ακόμα, το γυρνάνε γύρω γύρω στην Ελλάδα και θα είναι, λέει, στο Παναθηναϊκό στάδιο απόψε.
0: Δεν το έχω δει για απόψε, αλλά γυρνάει ακόμα στην Ελλάδα γύρω γύρω, ναι.
1: Δηλαδή, τι είναι τώρα, είναι ο Καραγκιόζης μάγειρας, ο Καραγκιόζης, δηλαδή αυτή η ιστορία, δηλαδή πού έχει. Δηλαδή, εγώ ερώτηση κάνω. Ο σκοπός
0: δεν χρειάζεται να βγει ο κύριος Χειρός. Ο σκοπός αυτής της ιστορίας είναι να δουν το τρόπαιο άτομα τα οποία είναι μακριά από την Αθήνα τέλος πάντων και δεν μπόρεσαν να το δουν όταν πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό.
1: Λες και είναι όφι. Όφι δεν το έκανε αυτό. Να το κάνει όφι, να πω να το κάνει.
0: Όφι δεν έχει τους οπαδούς της ΑΕΚ όλη την Ελλάδα.
1: Έλα να σου πω κάτι τώρα. Δηλαδή, άμα το κύπελο της ΑΕΚ το γυρνάνε στην Ελλάδα. Το παγκόσμιο κύπελο αυτό που πήρε η εθνική ομάδα Πόλο, αυτή η Λεβένταρη, πόσο έπρεπε, δηλαδή για πόσο έπρεπε να το γυρίζουν και να το κοιτάζουν και να το βλέπουν. Για πόσο έπαιρνε.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου στο που λες, αλλά δυστυχώς Μπιλ, στην χώρα που ζούμε, άμα το παγκόσμιο τρόπαιο που κατέκτησε η εθνική ομάδα Πόλο πήγαινε σε όλη την Ελλάδα, μπορεί να μην πήγαινε για κανένα να το δει σε κάποιε πόλει, φίλε. Δυστυχώς.
1: Αφού δεν αγαπάτε την εθνική.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν αγαπάτε. Και κάτι άλλο. Γεια σα, από το πιστινό σα, τι θα με πείτε πάνω στο ΆΚΑ πότε. Γιατί ακούω διακοπέ και κούραση, ριλάξ και τέτοια. Λοιπόν.
0: Εντάξει, να κάνω εδώ, πάει διακοπέ, ρε Σιμπούλ.
1: Άλλο διακοπέ και ξεκούραση και άλλο το καθήκον εκεί και η εργασία και η χαρά. Θα πούμε και η αρρώστια. Λοιπόν, επάνω στο ΆΚΑ σήμερα όλοι δεν έχει σημασία με ποια παίζουμε, αυτοί που παίζουμε.
0: Με την πάξη. Αυτοί
1: που παίζουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμάγω.
0: Ναι, Λαμπίλ.
1: Και θες τη μάχη, φιλέ.
0: Πάντα, φιλέ, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Κι εγώ. Να σε καλά, Μπιλ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Για το θέμα, εγώ λίγο τι κάνει.
0: Έλα, Σάκη, καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Εγώ τον πήρα κάτι ξέρω. Οκ, τι γίνεται, τι λέει. Ποιο είναι ο Φρανσίσκο αυτό το πυροπαναϊκό,
0: είναι point guard ο οποίο έπαιζε πέρσι στην Ζαλγίρη, έπαιζε πιο πριν στην Μπάγεν, παίζει εθνική ομάδα Γαλλία και είχε ξεκινήσει. Τον μάθαμε από το Περιστέρι με το Σφανούλιο που ήταν.
2: Κατά τη γνώμη σου, θα βοηθήσει πάνω από
0: αυτό. Ναι, εννοείται. Δεν υπάρχει καν κουβέντα. Ειδικά επιθετικά είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Αν υπάρχει ένα μειονέκτημά του, είναι ότι είναι σχετικά κοντό, είναι 85-86. Οπότε στην άμυνα έχει λίγο θέμα, έω αρκετό. Αλλά στην επίθεση είναι ένα παίκτη από του καλύτερου στην Ευρώπη. Έτσι. Παχταρά. Ναι, είναι. Ειδικά επιθετικά είναι. Δεν σ' άκουσα.
2: Να τον πάρει και ο Μπράντοβιτς, τώρα πιστεύω είναι δικιά του.
0: Εντάξει, ναι, ο Μπράντοβιτς ξέρει να παίρνει από το καλύτερο που μπορεί από κάθε παίκτη.
2: Ας το βλέπω στην Ελλάδα, να μην έχει πρέπει να πάνε παίκτες στην Ευρώπη, να όπου θέλει. Δεν βλέπω κάτι, μέχρι τώρα που συζητάμε, δεν είναι στο παιχνίδι. Σαν ομάδες οι παίκτες που έχουν έρθει μεταξύ Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, σαν σύνολο παιχτό, τι πρέπει να με μάξιμου το 10. Έτσι, το άστε, δεν το
0: είναι νωρίς ακόμα, ρε Σάκη, να σου απαντήσω.
2: Δεν κάνουμε τίποτα συμβόλαια.
0: Θεωρώ ότι και οι τρεις ομάδες είναι πολύ κοντά από άποψη παιχτών.
2: Αυτό σε ρωτώ, εντάξει. Άρα δηλαδή, εσύ είναι 50-50, αυτό θέλω να πεις τώρα.
0: Θέλω να δω πώς θα ολοκληρωθούν και τα ρόστερ με βάση μεταγραφές. Επίσης υπάρχει τον Ολυμπιακό, okay, έκανε αρκετές μεταγραφές, λίγο πολύ τον ξέρουμε. Ο Παναθηναϊκός είναι εντελώς καινούριος. Την ΑΕΚ λίγο πολύ την ξέρουμε, αλλά έχασε τον καλύτερο του παίχτη και πήρε κάποιους άλλους παίχτες οι οποίοι υπόσχονται πάρα πολλά. Είναι ακόμα πολύ νωρίς να σας απαντήσω. Αλλά θεωρώ ότι τα ρόστερ σαν ρόστερ και παίχτες είναι όλοι κοντά. Κάποιοι περνούν σε άλλες θέσεις, κάποιοι σε άλλες θέσεις. Ελπίζω
2: για να πάρει
0: κανένα
2: άλλο και δημοσιογραφία. Σε όλους εκεί, γιατί
0: έχουν
2: κόσμο,
0: έλα,
2: να σε καλά.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε πολύ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, Χαρή.
3: Έλα, ρε Θήμη, ρε Θήμη. Πόσο Μπιλ, θα τον μάθει το σα. Θα του κάνει τσά. Δεν του είπε τώρα, τέτοιο παίκτη μπορείς να πάρεις εσύ. Το πλέρευε, ρε Θήμη. Είπαμε να τους αβαντάρεις. Αλλά κάνει και καμιά ερώτηση. Τέτοιο παίκτη μπορείς να φέρεις εσύ, πες.
0: Καλά, αρχικά δεν το φέρει ο Μπιλ. Άμα είναι το εσύ, είναι ο Παναθηναϊκός.
3: Η ομάδα του, ρε Θέμη, η ομάδα του, ρε
0: Θέμη. Δεν είναι ο Μπιλ. Ούτε εσύ τον έφερε στο σάου, ούτε ο Μπιλ θα φέρει παρόμοιο παίκτη.
3: Ποιος τον έφερε.
0: Ο Ολυμπιακός τον έφερε, τον έφερες εσύ.
3: Ωραία, τι είπα, ο Μπιλ θα το φέρει, η ομάδα του είπα εγώ.
0: Ωραία, λοιπόν, καλά, ο Σάου ξανά είπα.
3: Εντάξει, το περνάς έτσι, θα το ρωτήσεις άλλη φορά, να μείνω σου ήσυχος.

0: Okay. Σε ακούει και όλα, θα απαντήσει την επόμενη φορά.
1: Λοιπόν, μετά τώρα, πάμε παρακάτω. Σε ρώτησε ο Μπαρμπαγιώρης για τον Οσμάν. Οσμάν, πώς τον λέει. Ότι έχει τα κατεχόμενα τέτοια. Εγώ το έχω πει τρεις φορές.
0: Ναι, ισχύει. Το έψαξε στο διάλειμμα πριν ισχύει.
1: Α, το έψαξε τώρα. Έπρεπε να σε.
0: Δεν μπορώ να τα ξέρω κιόλα, ρε Σιχάρη. Τι να κάνω.
1: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, έχει γίνει σ' άλλο. Το ξαναλέω μια φορά ακόμα γιατί δεν τα θυμάσαι. Στη Θεσσαλονίκη γίνει χαμός. Δεν θα τελειώσει αυτό στον ΠΑΟΚ. Όταν πέσει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι. Γιατί έχουν άντρα, είναι αντράκια οι ΠΑΟΚτήδες. Έτσι, δεν είναι σαν αυτούς εδώ τώρα, τον είχα 2 χρόνια εδώ και κοκοκό.
0: Ναι, λοιπόν, δεν το σχολιάζω τώρα. Δεν το σχολιάζω.
1: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, άλλο τώρα.
0: Έχεις ακούσει τα συνθήματα που ακουγόντουσαν στην παρουσίαση του Οσμάν?
1: Δεν άκουσα, ρε φίλε.
0: Μπες να τα ακούσεις και αύριο που θα ξαναβγείς παίζουμε πάλι.
1: Ακούω εκπομπή. Τι σύνθημα, άσο τώρα, μην μου τρώσει την ώρα. Εγώ σου είπα.
0: Δεν τρώω την ώρα. Όταν ακούγεται σύνθημα και Τούρκος είναι ο μπαμπάς σας και λες ότι αυτοί έχουν άντερα, οι Παναθηναϊκοί δεν έχουν, επειδή τα έχεις βάλει με τους Παναθηναϊκούς.
1: Πάλι να το στρογγυλέψεις τώρα. Αλλού σου λέω εγώ, άλλο μου λες εσύ.
0: Όχι, σου λέω πως είναι.
1: Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη και γίνει. Κοντεύει να γίνει πόλεμος. Και τον έχουν 2 χρόνια εδώ και τον λέγανε και τον πανηγυρίζανε ως μπαν Τουρκο να μην πω και με κλείσεις.
0: Ναι.
1: Άσο αυτό έληξε, άσο όποιος κατάλαβε.
0: Οκ, έγινε.
1: Μην το στρογγυλεύεις πάλι. Λοιπόν, το άλλο τώρα. Λέει ο Μιχαλάκης πριν, ευχαριστώ, σου έχω πει μια χάρη στη άνθρωπη. Ευχαριστώ για ένα κόπλο. Το Μητσοτάκη δεν άκουσε να πει ευχαριστώ το Μητσοτάκη. Είναι αχάριστη άνθρωπη, το έχω πει.
0: Καλά, λοιπόν, ο Μιχάλης δεν είπε ευχαριστώ τον Μιχάλη, ευχαριστώ τον Γιαννακόπουλο είπε.
1: Τον Γιαννακόπουλο είπε, ναι ρε φίλε, αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε να πει και το Μητσοτάκη. Ποιος του έφερε το Φραντζίσκο, είπε ο Γιαννακόπουλος ή ο Μητσοτάκης που τον έφερε.
0: Ο Μητσοτάκης από που τον έφερε, χάρη, τι να το πω.
1: Ρε Σιθέμη,
0: κάμπα
1: χθες και πριν λαλήσει ο Αλέκτορ 3 φορές, πήρε η ΑΕΚ το γήπεδο. Το Σαράι, το Κοτέτσι είπαμε.
0: Ναι.
1: Το Παναθηναϊκός έχει πάρει το ΆΚΑ, έχει καμία σχέση το ένα γήπεδο με το άλλο.
0: Άρα το Φρανσίσκο το πήρε ο Μητσοτάκης επειδή η πολιτεία έλεξε το ΆΚΑ πριν μερικά χρόνια στο Παναθηναϊκό.
1: Εσύ πως λένε τώρα, γιατί δεν ξέρω τώρα είμαι και γεροντάρα, αλλιώς θα πήγαινα στις συναυλίες που γίνουνε στο ΆΚΑ, έρχεται ο Έλβις Πρίσλεϊ, η Μέρινη Μονρό, έρχεται ο Μάικ Τζάκσον. Και στο Βίλα Κοτέτσι θα πάει ο Παϊτέρης, η Πάολα και ο Ζαφίρης Βελάς που θέλω να πάω κι εγώ.
0: Άμα μου λέει στα πρώτα τα δεύτερα, στο δεύτερο θα πήγαινα.
1: Θα πάω κι εγώ το Ζαφίρης, θέλω να πάω το δεύτερο. Θα πάω με το στόπι, γιατί άμα πάω με αμάξι θα το βρω στους τάκους το αμάξι μετά. Λοιπόν, και σου λέω τώρα ότι τι έσοδα έχει ο ένας στη Βίλα Κοτέτσι και τι έχει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε πει, κάνεις εδώ τα ξέρεις.
0: Όχι, εγώ άλλο σου είπα.
1: Πόσα έχει τα έσοδα στο ΆΚΑ, έστειλε τον υπουργό σπίτι του. Λοιπόν, κάνα τον Ολυμπιακό, α πούμε.
0: Από το περιβάλλον αυτό είναι τα έσοδα, έτσι.
1: Τα λέω, κάνα τον Ολυμπιακό, δεν θα κουμπάει. Τα λέω εγώ συνέχεια, κάνα τον Ολυμπιακό, δεν λέει. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Λοιπόν, ας δει κανείς να πει αν έχω και δίκιο. Λοιπόν, γεια χαρά, γεια.
0: Γεια χαρά, γεια, γεια. Πάμε από μόνη γράμμα, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Χαιρετίζω όλο το ηλεκτριακό δυναμικό του Ελλάδα Sports FM 94,3, δηλαδή διοικητικό, οικονομικό και δημοσιογραφικό επιτελείο, καθώς και όλους τους υγιείς φιλάθλους οπαδούς, ανεξαρτήτως οπαδικής φιλάθλης προτίμησης, χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους.
0: Είμαστε καλά. Το όνομά σας?
2: Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Για την Ισπανία ήθελα να πω.
0: Βεβαίως.
2: Δεν με εντυπωσίασε καθόλου το θέαμα και το κακό ποδόσφαιρο που έπαιξε. Τι εννοώ? Είναι σαν να παίζει με 13 παίχτες. Έχει παίχτες, είναι νέοι, άριστης φυσικής κατάστασης και μόλις η ομάδα παίρνει την μπάλα ουχου Αργεντινή και αντίπαλοι εννοώ, κλείνονται όλοι οι παίχτες, εγώ αυτό είδα τουλάχιστον, δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Εξού και δεν υπήρχαν ευκαιρίες από την Αργεντινή παρά προς το τέλος.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό είδα, δεν ξέρω εσείς ποια είναι η γνώμη σας.
0: Σε πολύ δεν αρέσει το ποδόσφαιρο της Ισπανίας.
2: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
0: Ναι, γιατί θεωρούν ότι είναι κάπως βαρετό, θα έλεγα.
2: Νομίζω ότι άμα δεν γινόταν η αποβολή θα πηγαίναμε στα πέναλτι.
0: Ναι, δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο, καθόλου απίθανο. Βέβαια, εντάξει, και από την κανονική διάρκεια πιέζει πολύ.

0: Παραγιώθουμε από τις πολλές πάσες να βλέπεις αυτό το ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια υπάρχει μια ειδοποιώ διαφορά, έτσι, ότι η Μπαρτσελόνα όταν έφερε στην περιοχή είχε τους παίχτες και κάνανε αυτές τις πάσες πολύ πιο γρήγορα και έβγαζαν οι φάσεις από το πουθενά. Ενώ τώρα,
0: δεν τα θυμάμαι και καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ενώ τώρα πολλές φορές οι ομάδες πάνε να αντιγράψουν αυτό που έπαιζε η Μπαρτσελόνα τότε, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν με την ίδια επιτυχία. Στην Ισπανία πάντως βγήκε, αυτό μετράει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και εμένα το ποδόσφαιρο της Ισπανίας, δηλαδή δεν έρχονταν ο αγώνας της Ισπανίας και λέγα πω θα δούμε μπαλάρα τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι άλλο. Που πάντως την δικαίωσε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες στο Βόλο διεξήχθη ένα πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Ο Πολυνίκης του Θεσμού Παναθηναϊκός κατέλαβε την πρώτη θέση.
1: Σωστά.
0: Με 21 μετάλλια. Δεύτερος Αλέξανδρος Μακεδονίας, 17 μετάλλια. Τρίτος Ελευθέριος Βενιζέλος, 7. Τέταρτο Ουγούσου Ηλιούπολης, 4. Πέμπτος Σόφκα Οδυσσέας Αγίου Δημητρίου, 4. Και ούτω καθεξής. Να υπενθυμίσω πάλι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά νομίζω. Έχεις και καλή μνήμη.
1: Ναι.
0: Ότι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο, έτσι, είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διαθέτει 95 τμήματα στην Ελλάδα. Ο δεύτερος νομίζω έχει 25, περισσότερους αθλητές. Επίσημος τίτλος γύρω στους 2000, ο δεύτερος πλησιάζει τους 1000. Σε στίβο και ολυμπιακά αθλήματα και η διαφορά αφήστε είναι τεράστια. Άμα από το νούμερο θα... γιατί έχει η ομάδα δημιουργεί στιγμάτα από το 1930, όταν οι άλλοι είχαν μόνο ποδόσφαιρο. Άρχισαν να δημιουργούν μετά το 60-70. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για να ξέρουν κάποιοι άνθρωποι κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ ήθελα να πω. Έχω πει από παλιά ότι ήθελε δύο playmaker η ομάδα και δύο center. Δεν είμαι ευχαριστημένος γιατί δεν έχει πάρει δύο center ψηλά ύψους 2-10.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν τραυματισμοί εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί καταπονούνται πάρα πολύ. Δεν γνωρίζω αν ο Φάλ είναι σε θέση να αποδώσει, διότι τον Ολυμπιακό τον απεδέσμευσε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά ήταν γεμάτος ο Ολυμπιακός εκείνη τη θέση.
0: Ναι, είναι γεμάτος, αλλά θα μπορείς να το κρατήσεις και να αποδεσμεύσεις κάποιον άλλον.
1: Εντάξει, βέβαια ο Φάλ.
0: Δεν ξέρω τώρα αν ο άνθρωπος μπορεί να αποδώσει τώρα, μήπως έχουμε νέους τραυματισμούς.
1: Όχι, όχι, πιστεύω ότι ο Φάλ, από ό,τι λένε τουλάχιστον, ότι είναι μια χαρά και θα μπορέσει να αποδώσει. Τώρα σε τι κατάσταση θα είναι μετά τον τραυματισμό του σε αυτή την ηλικία, με τόσο
0: γρήγορα. Ο δεύτερος στο Γιαμπουσέλ, ακούω, είναι για δύο θέσεις. Εγώ θέλω καθαρό ημοσέντερ. Πάμε στους άσους τώρα. Εντάξει, πήρα αυτό το Φραντζίσκο να τον δούμε. Πάντα είμαι επιφυλακτικός. Τον έχω δει, μ' άρεσε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στο Μαρθναϊκό, αλλάζει το πράγμα. Και θα ήθελα κι άλλον έναν άσο πάρα πολύ καλό, δεδομένου ότι ο Σλούκας και το άλλο playmaker
1: είναι ο Σλούκας, ο Γιώργο, ο
0: Παναθηναϊκός. Και θα παίζουν κάποια δεκάλεπτα. Έτσι νομίζω εγώ. Τώρα, αν υπάρχει τραυματισμός, ας πούμε, του Φρανζίσκο, λέμε τώρα έτσι, τα τελευταία σενάρια, αρχίζει και υπάρχει πρόβλημα.
1: Ξεχνάς ένα παίκτη, Γιώργο, τον Παντιό.
0: Ναι,
1: τον Παντιό που πήρε τη Βαλένθια, που μπορεί να παίξει και στο 1 και στο 2 και είναι καλός παίκτης και στην άμυνα αλλά και μπροστά.
0: Σωστά απεδέσμευσε όσους απεδέσμευσε τον Όσμαν, στα τουρκικά λέγεται Όσμαν, στα ελληνικά Οσμάν. Επειδή ασχολούμαι λίγο με το άθλημα, εν πάση περιπτώσει λοιπόν ήθελα να πω, αυτόν δεν έπρεπε να τον διώξει, ήταν πολύτιμη μονάδα.
1: Αυτοί
0: διαμαρτύρονται για τον Όσμαν και τα λοιπά, γιατί ο Γιαζίτσι δεν λένε τίποτα. Μα καταλάβω. Δηλαδή εντάξει.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουν Τούρκους παίκτες. Τι θα πει αυτό δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Από όλες τις ομάδες έχουν περάσει Τούρκους παίκτες.
0: Και στην Τουρκία βέβαια είχε πάει ο Μπακασέτας, νομίζω, τώρα πάει ο Σιώπης κτλ. Πρέπει να γίνει κάτι, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό?
1: Ότι οι Τούρκοι παίκτες μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα όπως και οι Έλληνες πηγαίνουν στην Τουρκία, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αν ένας Τούρκος, ας πούμε, θεωρεί μια ομάδα ότι είναι υπερβολικά προκλητικός, όπως είχε γίνει με τον Ακαϊντίνη τον Παναθηναϊκό. Και δεν...
0: Αυτός ήταν προκλητικός με την ομάδα, δεν ήταν με τους αντιπάλους.
1: Όχι, είχε κάνει κάποιες αναρτήσεις οι οποίες του ζητήθηκαν να τις σβήσει γιατί ήταν προκλητικές για εθνικά θέματα. Είπε ο ίδιος ότι δεν σβήνω τίποτα και εν τέλει ο Παναθηναϊκός τον αποδέσμευσε.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό.
1: Είναι καλό να γίνεται και μια κουβέντα για να μπαίνουν κάποια όρια και από εκεί και πέρα να απολαμβάνουν τους αθλητές στο γήπεδο, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και να μην αντιμετωπίζουν οι φίλοι διαφορετικά τις καταστάσεις. Ναι,
0: μ' άρεσε που έκανε αυτή την εισαγωγή. Δεν πρέπει να μιλάμε συνέχεια για ποδόσφαιρο και τα λοιπά, που έκανε ένας κύριος από τα μέγαρα, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, που μίλησε για ιστορικά γεγονότα.
1: Ναι, ο Βασίλης.
0: Καθώς και επίσης και ο κύριος από τον Πλακαμόνα, που κάποια στιγμή μιλάει για κοινωνικά θέματα. Δεν αρέσει το πολύ ποδόσφαιρο, ειλικρινά. Κάπου να ρίχνουμε και καμιά κοινωνική πινελιά έτσι για θέματα και τα λοιπά, ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει από τον τομέα του και από τις γνώσεις του κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω εγώ.
1: Γίνεται γι' αυτό, αράγγε, που γίνεται.
0: Να ρίχνουμε, ας πούμε, λίγο έτσι κάπως αολίδω στη διαμάχη Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έτσι συνέχεια πράγματα.
1: Ναι. Έγινε Γιώργο, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε ότι στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου η εθνική ομάδα Under 18 προηγείται 26-13 της Ισπανίας. Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα, να περάσουμε στην επόμενη γραμμή και μετά να επανέλθω να διαβάσω και τα τελευταία μηνύματα, γιατί έχουμε ακόμη 7 λεπτά εκπομπής. Ο Θάνος λέει: ευχαριστώ πολύ, Θέμη, για την απάντηση και τη διευκρίνηση για τα μηνύματα. Να δώσω και μια απάντηση για τον ποδοσφαιριστή που είχε πει ένας ακροατής σχετικά με τη θέση του φόρο. Ο παίκτης που εννοούσε ήταν ο Σέρβος, ο Στούλιτς, πολύ σωστά. Και φέτος με τη Λέτσε, μετά τη μεταγραφή του Τσερλερουά, έχει 28 συμμετοχές και 4 γκολ. Είχε προταθεί πέρυσι το καλοκαίρι σε όλες τις μεγάλες ελληνικές ομάδες. Πολύ καλά το θυμάσαι, Θάνο. Και εγώ, να σου πω την αλήθεια, είχα κολλήσει στο όνομα. Φέτος δεν είχα δει καθόλου τι είχε κάνει ο Στούλιτς. Εν τέλει, είχε μια σχετικά γεμάτη σεζόν. Αλλά τα 4 γκολ δεν τα πήγε και τόσο καλά όσο θα μπορούσε. Έτσι, θα μπορούσε και καλύτερα. Η Αργυρό λέει: καλησπέρα, Αργυρό από Πέραμα. Δεν μου αρέσουν οι μεταγραφές από το κάτω ράφι. Αργυρό, αναφέρεσαι σε κάποια συγκεκριμένη μεταγραφή ή το λες γενικά? Ο Κώστας από το Newcastle λέει: καλησπέρα, Θέμη, είδες τη φανέλα της Άντελ? Να διάπες νόμι. Εδώ πάντως δεν έκανε και πολύ αίσθηση. Μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια. Την είδα. Μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια, Κώστα. Είναι περισσότερο ρετρό η φανέλα της Σάντερλαντ. Θα μπορούσε κάτι διαφορετικό λίγο. Δεν με τρελαίνει να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν έχω κακή εντύπωση. Μ' αρέσει. Καλή είναι. Θα μπορούσε πάντως να είναι και καλύτερη. Λίγο κάπως πιο. Δεν ξέρω ακριβώς τι, τέλος πάντων, αλλά κάτι να άλλαζε. Αλλά δεν είναι άσχημη. Και ο Γιακάς, εμένα προσωπικά μου αρέσει, είναι περισσότερο ρετρό αυτή η εμφάνιση. Θα μπορούσε πάντως και καλύτερα, δεν έχεις άδικο στο που λες. Ο Λάμπης που το απάντησε νωρίτερα λέει: έχεις δίκιο, να σε καλά, Λάμπη. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, καλά που βγαίνει ο Σάκης ο ταξιτζής και ο πρώην ταξιτζής Μπίλης και μας κάνουν και γελάμε αυτά που ξεστομίζουν, λέει ο Λευτέρης, φιλάθλος του Ολυμπιακού. Πάμε στην επόμενη γραμμή και να επιστρέψω μετά για τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Καλησπέρα. Τελευταία για σήμερα.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Πόση ώρα έχω?
1: Έχουμε 4 λεπτά.
2: Καλά. Άρεσε να πω τώρα και προηγούμενες παραμύθια λίγε. Πολύ αθλητικός, 1800 από 2000. Ναι, και αυτές πήραν και στο υποβρύχιο σκάκινα ακόμα. Τι ακούμε, ρε, επισημεριά. Πάνε να κάνει κανένα πάνη στην παραλία. Ο άλλος λέει 10 εκατομμύρια, δεν πάνε στην Αϊκή. Παραμυθιάζονται ο κόσμος τώρα, πεσάκουνε. Είναι και μεγάλοι άνθρωποι τώρα και βγαίνουν και λένε αυτά τα πράγματα.
1: Ανδρέα, σχετικά με τους στήλους του Παναθηναϊκού, έχει γίνει και άλλη φορά συζήτηση. Ο Παναθηναϊκός αυτή 1867 τίτλοι, οι οποίοι νομίζω είναι τώρα.
2: Κάπου 12
1: Είναι, ρε παιδί μου.
2: Κύπελο Πάσκαλ, κύπελο Πάσκαλ.
1: Υπάρχουν και αυτά που λες, δηλαδή μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Αλλά στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, είναι 43 πρωταθλήματα. Είναι 25 μαζί με κάποια κύπελα ή κάποια πρωταθλήματα Αθήνας τα πρώτα χρόνια.
2: Ολυμπιακός εκεί πάντα δεν μετράει όμως. Και βαλκανικό κύπελο.
1: Αυτό σου λέω. Είναι διαφορετικός ο τρόπος κατά μέτρηση. Τώρα ο καθένας.
2: Να μετρήσει και εγώ το βαλκανικό. Να πάρει και εγώ το βαλκανικό που έχουν πάρει. Δεν μας τρέλανε την Παναθηναϊκή. Και όλο παραμύθια είναι. Λοιπόν, και να μας πει ένας παλιός που εκεί πέρα που δείτε πόσα γκολ είχε βάλει τον Πιερικό και πόσα το μετρήσανε τον Πιερικό.
1: Μάλιστα.
2: Το ξέρεις αυτό. Υπάρχει και βιντεάκι.
1: Ποια χρονιά.
2: Πόσα γκολ είχε πάει. 7. Και του μετρήσαν τα 3. Του Πιερικού.
1: Μάλιστα. Δεν έχω άποψη να σου πω, Αντρέα.
2: Μπες και εδώ στο βιντεάκι και να βγει ένας παλιός να μας πει τι είχε γίνει τότε. Επειδή το κάνω διεθνή διαδικασία και γιατί τα ακύρωσε και τι δικαιολογία είπε. Δεν μας τρελάνε οι Παναθηναϊκοί τώρα με αυτά που λένε τα παραμύθια τους. Λοιπόν, εγώ θα πω τον Ολυμπιακό τώρα. Απόψε είναι ποιοι θα δηλώσουν στη λίστα για την Ευρώπη.
1: Ναι, σήμερα το βράδυ.
2: Λοιπόν, οι τρεις θα είναι σίγουρα ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον και ο Ορτέγα.
1: Δεν είναι σίγουρο. Ορτέγκα, να δούμε αν θα φύγει, γιατί αύριο το βράδυ ολοκληρώνεται. Αύριο το βράδυ ολοκληρώνεται μεταγραφές στην Αργεντινή.
2: Να κορδελίτσε και να το δώσουμε για να τελειώνουμε και με αυτό, ναι.
1: Θα το δει ο Ολυμπιακός του.
2: Τον Ντάνι Γκαρθία δεν το βλέπω να τον κόβει, έτσι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να κόψει τον Ντάνι Γκαρθία.
2: Λοιπόν, ο κύριος Μεντιλίμπα, άμα δεν περάσουμε την ΑΕΜΕ, και ξέρεις ότι θα. Άμα δεν περάσουμε, έτσι. Που θα πέφτουμε. Πιθανόν είναι και να απολύθει κιόλας.
1: Να απολυθεί επειδή δεν περάσει την ΕΜΕ και δεν νομίζω.
2: Γιατί αποτυχία δεν θα είναι.
1: Θα είναι αποτυχία, αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στήριξε ένα προπονητή ώστε και στην πρώτη στραβή της νέας σεζόν να το διώξει. Και αυτό θα είναι λάθος.
2: Και για μένα σε επίλυτο γιατί δεν το είχε διώξει.
1: Δεν σ' άκουσα.
2: Η Σεβίλη, που είχε πάει το Ευρωπαϊκό μετά από λίγους μήνες, δεν διώξε.
1: Με τρεις μήνες, αρχές Νοέμβρη δεν είχε διώξει. Δεν σου
2: πω. Πάει τα ίδια πλέον.
1: Εν τέλει, η Ανδρέα τον έδιωξε η Σεβίλη. Τι έκανε η Σεβίλη μετά. Τίποτα.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός θα καταστραφεί, δηλαδή άμα φύγει με τη Λίμπα.
1: Δεν θα καταστραφεί, αλλά θέλω να σου πω.
2: Ο Ζολάκης που έφυγε, δηλαδή ένας που ήταν τρεις μέρες μας είχε ζαλίσει με το Μανδάκα και με το άμα θα πάει στο Παναθηναϊκό, θα φύγει δηλαδή ο Ζολάκης ένα χρόνο, θα πάει στην Αγγλία και θα ξαναπάει στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό είναι άλλη περίπτωση. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο.
2: Εσύ είχαμε κάτι στην Αγγλία θα κάτσει και να υποβιβαστεί κάτι. Θα τον πάρει καμιά άλλη ομάδα.
1: Ναι, συνήθως αυτοί που φεύγουν θέλουν μετά να παραμείνουν.
2: Καλά έκανε για μένα το παιδί, 24 χρόνια, πότε θα πάει να βγει να παίξει. Ναι. Καλά έκανε. Τόσοι παίκτες παίζουν παιδιά έξω. Ο Καρέτας, ο Κουλιεράκης τώρα που πήρε μεταγραφή, δεν ξέρω, δεν πήρε τώρα στη Ρώμα, δεν πήγε.
1: Κουλιεράκης πάει Ρώμα με 15 εκατομμύρια, ναι.
2: Δεν είναι σαν καλά κάνουν τα παιδιά. Πότε θα πάνε έξω. Ο Μουζακίτης έχει μείνει στάσιμος. Πολύ στάσιμος έχει μείνει από πέρσι.
1: Ναι, δεν έκανε καλή χρονιά πέρσι.
2: Και θέλω να πω και χρόνια πολλά στον πρόεδρο, γενέθλια.
1: Ναι, γενέθλια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
2: Και τώρα δεν έχουμε αυτοί οι Ολυμπιακοί που κράτανε τώρα να μας πούνε τώρα για τις μεταγραφές θα κάνει τον Ολυμπιακός. Που είναι και από το πάνω ράφι. Ιδίως άμα πάρει αυτό το Μαροκίνο που λένε από τη Ρώμα.
1: Το Σαλάχ Εντίν, ναι.
2: Ναι.
1: Θα το δούμε.
2: Λοιπόν, αυτά
1: είναι. Να είσαι καλά.
2: Άντε, χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Αποστόλη λέει ο Γιανακόπουλος ήθελε να ξετουκέψει τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό άφησε τον Οσμάν, λέει ο Αποστόλης. Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουν. Ενώ εγώ Θεμή δεν ήμουν αντίθετο με αυτό που έκανε η ΑΕΚ, αλλά την ημέρα που θα ήταν στο Αίγιο και είχαν αντιρρήσει στο Αγρίνιο και Γιάννα, λέγανε οι ιδιώτες δεν αγαπάνε τον Πανεγιάλιο με ειρωνικά σχόλια. Και τους έγραψα να σέβονται την πόλη που πάνε και να μην λέει ο Λεόπουλος όπως στην Καλαμάτα πριν 2-3 μέρες ότι θέλετε, δεν θέλετε, τα παιδιά σας θα τα κάνω αεκάκια. Όπως επικαλέστηκαν οι οπαδοί στο Αγρίνιο, έχει περάσει 1,5 μήνα και ακόμα με βρίζουν και σίγουρα δεν είναι ιδιώτες. Βέβαια από τότε λέω τα δικά μου, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ναι, σε αυτό δεν έχει άδικο εφόσον συνέβησαν Αποστολή. Δηλαδή δεν πάει να πει ότι τι πάει να πει, ότι οι Γιώργοι δεν αγαπάνε τον Παναγιάλιο επειδή μπορεί να υπάρχουν και αεκτζίδες. Μπιλ, πήραμε αυτά τα λιμά στον Ολυμπιακό εφέτος, μπας και πλησιάς λίγο πιο κοντά στην βαθμολογία, εσύ με τέτοιους παιχταράδες που έχεις, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Να σε καλά φίλε Αποστόλη, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Τάσος λέει γεια σου Θέμη, αυτός ο Χάρης λέει είναι εντελώς γραφικός. Ο Τάσος, άλλος Τάσος λέει καλησπέρα Θέμη, ευχαριστούμε που μας κρατάς στην τροφιά, χρόνια πολλά σήμερα σε εορτάζοντες και ειδικά στον πρόεδρο του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου, ειδικά της Ελλάδος, να μην πω της Ευρώπης, Τάσος από Αργυρούπολη. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και προτάσμα στο τραπεζάκι με τις γάντες στο Σούνιο, λέει ο Τάσος. Να είσαι καλά, Τάσο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Και μετά το αθλητικό λίγο ειδήσιο θα επιστρέψουμε μαζί με Νίκο Κατσάτσο να διαβάσω τα τελευταία μηνύματα. Λίγα μείνανε. Να κάνουμε και ένα σχόλιο για τα βραδινά.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
6: 97,3. Στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet in Ελλάδα Sports. Ώρα Ευρώπης για τους ασπρόμαυρους. Στις 9 παρατάρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και θέλει να υπερασπιστεί το 3-2 του πρώτου αγώνα. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν η Μπάμπα και Λουστόντο. Ραδιοφωνική μετάδοση από την Intervet in Ελλάδα Sports 94,3 και τηλεοπτική από Open. Η Εσπανιόλ ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Γάλλου δεξιού αμυντικού William Mikel Μπρενσί, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τους ασπρόμαυρους. Για την νίκη και την πρόκριση, η πράσινη. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάξη στο ΟΑΚΑ στη ρεβάντς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο Φαντρόγκελεν έχει το προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας του Τρυφυγιού. Δεν θα αλλάξουμε πολλά. Ελπίζω να δούμε πολλές πράσινες φανέλες στο γήπεδο, δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, σέντρα στις 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγράφει Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Sky. Στην Αθήνα έφτασε ο Kings Kagwa για ιατρικά και υπογραφές. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν της Ρώμα. Περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ από τους Ρωμαίους που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γκουστάβο Σα με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ Φορέστ. Μαρσέγγι και Λανς μπήκαν στο παιχνίδι για τον Γιασίν Τιτράουι, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε πρόταση του Ολυμπιακού. Νέα μεταγραφική κίνηση του Κωνσταντίνου Κουγεράκη. Ο 24χρονος διεθνής Έλληνας στόπερ θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Ρώμα, η οποία θα καταβάλει στη Wolfsburg το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Προτάθηκε στην ΑΕΚ ο 24χρονος Αλβανός αμυντικός χαφτής Ίντερ Κρίστιαν Ασλάνη σύμφωνα με τις μοιχείες. Παράλληλα, η Ένωση κινείται για την απόκτηση αριστερού μπακ. Αγωνία για το Πεν Ράις, ο οποίος χτύπησε στο γόνατο στο φιλικό με τη Σάμσονσπορ. Καμία ανησυχία για την κατάσταση του Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο. Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων ο Καλοσκάμης και ήταν και στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα playoffs του Champions League βρίσκεται ο δικεφαλός. Ο Άρης ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ισπανό επιθετικό Ράφα Μιρ. Άμεσα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος Άσος προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τους κίτρινους. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 30χρονου Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λιούμποτιρ Σάτκα που έμεινε ελεύθερος από τη Σάμσονσπορ βρίσκεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σιλβέν Φρανσίσκο έπειτα από τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο τριετούς διαρκείας με τις συνολικές απολαύες του Γάλλου να ξεπερνάνε τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το τριφύλι θα καταβάλει 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για την αγορά του 28χρονου. Σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Έως το 2028 ο ΠΑΟΚ ανανέωσε το συμβόλαιο του 30χρονου Έλληνα forward Νίκου Περσίδη. Ο Λεβαδιακός θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του 26χρονου Γεώργιο Ροντρίγκες. Ο Αργεντινός εξτρέμ αναμένεται να φορέσει τη φανέλα των Βιωτών ως δανεικός από τη Σαν Λορέντσο. Ο Αστέρας Τρίπολης απέκτησε τον 20χρονο μεσοεπιθετικό Γιάννη Παπαρκανέλο ως δανεικό από τον Ολυμπιακό. Το Σάββατο περιμένει στην Ελλάδα η Μαρκό τον Ιούσεφ Ελαραμπή, ο οποίος θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Σε προφορική συμφωνία έχουν φτάσει Real Madrid και Ρόδρυ και τώρα απομένει να τα βρει η ισπανική ομάδα με τη Manchester City, η οποία φέρεται να ζητά τουλάχιστον 60 εκατομμύρια ευρώ. Η Chelsea απέκτησε τον 26χρονο Γάλλο στόπερ Maxence Lacroix από την Crystal Palace έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet in Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Betline.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3 Intervet Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για να κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα στον Νίκο τον Κατσατσό.
1: Καλησπέρα στον Ευθύμιο τον Παλιούρα.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγο τα τελευταία μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, ο Τάσος, ο οποίος είπε τα χρόνια του πολλά λοιπόν στον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια του πολλά λοιπόν.

0: Πάμε να περάσουμε στα επόμενα μηνύματα. Δύο έμειναν. Ο Κώστας λέει: Θέμη, καλησπέρα. Ρωτώ το Χάρη τι πίνει και δεν μας δίνει. Γιατί όπως λέει και παροιμία, όσο δεν φτάνει αλεπούτα, κάνει κρεμαστάρια. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Γεια σου, ρε Κώστα, να είσαι καλά. Καλά απόγευμα, φίλε. Και τελευταίο μήνυμα του Θάνου λέει: Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα, Θέμη. Πότε θα είναι κλήρωση για τα τερτύπια. Καλό απόγευμα. Αύριο, παιδιά, στο τέλος της εκπομπής, γύρω στις 5 παρά. Να είσαι καλά, Θάνο, και ξαναλέω: Όσοι θέλετε, μπορείτε να πάρετε να λάβετε συμμετοχή. Στο 6939-943-943 στο Viber, στέλνετε ονοματεπώνυμο τη λέξη τερτύπια. Κυριακή το μεσημέρι, ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Στα τερτύπια τα τοίου 56 στην Μεταμόρφωση, όπου υπάρχει και live μουσική. Ο Θανάσης λέει: Καλησπέρα σας. Τελικά ο Μαροκινός, το αριστερό μπακ, δεν θα έρθει, λέει για τον Σαλάχ Εντίν. Είναι σε διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν κάποια δημοσίευματα τα οποία αναφέρουν πως είναι πολύ κοντά. Υπήρξαν και κάποια άλλα δημοσίευματα που έλεγαν ότι χαλάει γιατί έχει προτεραιότητα να μείνει σε κορυφαίο πρωτάθλημα. Θα το δούμε. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τη Ρώμα, από ό,τι λένε, στα 7-1 εκατομμύρια ευρώ. Και τις επόμενες ημέρες νομίζω ότι θα δούμε την κατάληξη της συγκεκριμένης μεταγραφής. Πολύ καλός παίκτης πάντως, 24 χρονών, σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Διεθνής Μαροκινός, έπαιξε και στο Μουντιάλ, βασικός αριστερός μπακ της Εθνικής του Μαρόκου. Και ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε και πέρσι στην Ειντχόφεν με επιθετικογενή χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι, δεν ξέχασα κάτι. Τι βλέπετε σήμερα, κύριε Κατσάτσο?
1: Κύριε Μπαγιούρα, πριν πω για σήμερα, έχω να σας πω κάτι. Λοιπόν, θυμάμαι την Τρίτη που είχες πει: Το βλέπω απίστευτα δύσκολο να αποκλείεται ο Παναθηναϊκός. Κοίτα, προσωπικά συμφωνώ μαζί σου. Απλά το θέμα είναι ότι εχθές αυτό που έκανε η Άρχους με κάνει λίγο να φοβάμαι πάντως. Είμαι ειλικρινής.
0: Η απόσταση μεταξύ Άρχους και Λεχ Πόζναν είναι πολύ μικρότερη ως ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πάξη. Έτσι.
1: Καλά, ναι. Ισχύει.
0: Βέβαια υπάρχει και άλλο σκόρ. Ήταν 1-4, 1-2. Αλλά δεν σημαίνει ότι το έκανε η Άρχους χθες ότι θα γίνει και σήμερα συγκεκριμένα από την Πάξη. Το κουπόνι σήμερα έχει 51 αγώνες. 42 στο Conference, 9 στο Europa League. Το Παναθηναϊκό θα βρει.
1: Ναι, ισχύει. Καλά, ναι, όντως, πράγματι.
0: Σήμερα δίνω 99% πιθανότητα να περάσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα περάσει, θα κερδίσει, όχι απλά θα περάσει, και μάλιστα θα συνδυαστεί και με over. Βλέπω να έχει γκολ Παναθηναϊκός.
1: Εγώ βλέπω μια πολύ ωραία επιλογή, πάντως ένα ωραίο ασάκι, over 1,5, και στη συνέχεια θα δώσω και ακριβές scorer. Γιατί πιστεύω ότι κάποιο συγκεκριμένο θα βάλει γκολ σήμερα, αλλά κρατάω την επιλογή μου.
0: Τετέι.
1: Έλα τώρα. Μου κάνεις. Εντάξει, δεν μπορώ. Μου κάνεις πολύ τις επιλογές.
0: Δεν τις ξέρω τις επιλογές σου, για θα σε ρωτάω.
1: Τετέι.
0: Αλλά τετέι. Και εγώ πιστεύω θα σκοράρει σήμερα τετέι. Άσο και over δίνει 1,78. Mm-hmm. Μια χαρά,
1: Μια χαρά, και σε συνδυασμό με το anytime scorer τετέι. Μπένα.
0: Ναι. Θα... Επίσης πιστεύω ότι από το ημίχρονο θα μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Είναι επικίνδυνο το match του ΠΑΟΚ με την Δυναμό. Θεωρώ. Θα περάσει, πιστεύω, ο ΠΑΟΚ, αλλά θα περάσει. Θα έχει αντίσταση από την Δυναμό Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, πιστεύω θα περάσει πολύ πιο εύκολα από τον ΠΑΟΚ. Παίζει και με λιγότερο καλή ομάδα, έτσι.
1: Ναι,
0: η Δυναμό Κιέβου είναι καλύτερη ομάδα από την Πάξη. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως σήμερα το πρόγραμμα. Καλό θα είναι να περάσει η Μπενφίκα τη Σενγκάλε. Γιατί αν δεν περάσει τη Σενγκάλε, υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Και πιστεύω ότι θα περάσει η Μπενφίκα τη Σενγκάλε. Να θυμίσω ότι είχε ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι 2-1 η Μπενφίκα από την ομάδα της Ελβετίας. Οπότε σήμερα πιστεύω όμως ότι θα μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Βέβαια είναι πολύ χαμηλά όσον αφορά το στοιχηματικό κομμάτι. Δίνεται στο 1-20. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Παρά το γεγονός ότι έχει ιτηθεί στον πρώτο αγώνα. Βλέπεις κάποια άλλη έκπληξη σήμερα, κάτι?
1: Κάποια έκπληξη? Δύσκολο τώρα σε 51 παιχνίδια να διαλέξω μία έκπληξη. Είναι λίγο
0: δεν σου είπα να διαλέξεις ένα, αυτό είναι πιο δύσκολο.
1: Καλά,
0: σε 51 θα υπάρχει κάποια έκπληξη.
1: Κοίταξε, για κάποιο λόγο με ψήνει πάρα πολύ ο αγώνας Πάφος Χάιντουκ να πάει σε παράταση.
0: Πάφος Χάιντουκ, ναι. Το ακούω αυτό που λες.
1: Άσχετα αν έχασε η Πάφος 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, έχει μεγάλη διαφορά το πέρσι με το φέτος. Αλλά και πέρσι πάλι με πιο δύσκολους αντιπάλους είχε παίξει και κατάφερε να φέρει τα πράγματα με το μέρος της. Και η Χάιντουκ δεν είναι, εντάξει, δεν είναι, έχει μεγάλη διαφορά από την Δυναμό Ζάγκρεπ που είναι η πρωταθλήτρια
0: Κροατίας. Βλέπω άσο πάντως στο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Τώρα με τι θα συνδυαστεί για θα μπορέσει να περάσει Πάφος είναι άλλη κουβέντα. Βλέπω πάντως άσο. Στο Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ. Πιστεύω θα κερδίσει η κυπριακή ομάδα.
1: Δεν θα το αφήσει, δεν θα το αφήσει έτσι αυτό το μάτς. Το πιστεύω πάρα πολύ και εγώ ότι μπορεί.
0: Έχεις δει τι κάνουμε αυτή τη στιγμή πλάκα στους Ισπανούς στην Under 18, έτσι. Έχεις δει το σκορ.
1: Πόσο είμαστε?
0: 42-19 στη δεύτερη περίοδο. Είμαστε 23 πόντους μπροστά η εθνική ομάδα Under 18 κόντρα στους Ισπανούς για τα προημιτελικά του Eurobasket Under 18. Ξαναλέω 42-19, δεν είναι, ακούσατε λάθος. 23 πόντους μπροστά. Ο Θάνος λέει: εγώ θα προτείνω τον Άσο της Midland και της Μπεσίκτας. Λέει ο.
1: Okay.
0: Ο φίλος ο Θάνος. Όχι, θα προτείνω τον Άσο της Midland με την Μπεσίκτας. Όχι και της Μπεσίκτας. Άσο της Midland με την Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας έχει κερδίσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά η Midland έπαιζε πολλή ώρα με 10 παίκτες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απίθανο να κερδίσει σήμερα η Midland την.
1: Έχει και το παιχνίδι στην έδρα της. Οπότε.
0: Είναι και σε εξέλιξη το πρωτάθλημα. Έχει δείξει το που λέει.
1: Και δεν έχει αρχίσει νομίζω ακόμα το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, η Τουρκία δεν έχει ξεκινήσει. Οι Δανείοι παίξαν πρώτη αγωνιστική τώρα το Σαββατοκύριακο. Midland Besiktas λοιπόν. Στο πρώτο παιχνίδι Besiktas είχε κερδίσει 1-0, αλλά η Midland έπαιζε με 10 παίκτες το 15ο λεπτό. Δηλαδή θα είναι εντελώς διαφορετική η εικόνα που είδαμε πριν μια εβδομάδα με την εικόνα που θα δούμε σήμερα. Είναι μια καλή επιλογή.
1: Ναι,
0: την ακούω. Την ακούω. Σε 95-2 απόδοση εκεί προσφέρεται. 2-0-5 το λέω σε άλλες εταιρείες.
1: Mm-hmm.
0: Το κρατάμε, Θάνο, το κρατάμε. Άμα το επιλέξεις κιόλας, καλή επιτυχία σου εύχομαι.
1: Εννοείται πάντα. Πάντοτε.
0: Από εκεί και πέρα στο Anderlecht Hammarby έχει ενδιαφέρον μεγάλο αυτό το παιχνίδι. Η Hammarby ενώ στην αρχή δινόταν ως μεγάλο φαβορή. Η Anderlecht στο πρώτο παιχνίδι προηγήθηκε 1-0 και ισοφαρίστηκε στο 81 λεπτό. Κατάφερε να πάρει την ισοπαλία. Πιστεύω πάντως ως είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να δούμε και το Χ. Δεν το δίνει σαν επιλογή, αλλά κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον.
1: Εγώ μπορώ να δω άνετα ένα Χ και Άντερ.
0: Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε το άστοχη Άντερ 3,5 ας πούμε.
1: Άνετα.
0: Ναι. Φερετσβάρος Τβέντε και εκεί έχει ενδιαφέρον.
1: Ισχύει.
0: Στο πρώτο παιχνίδι η Τβέντε είναι καλύτερη από τη Φερετσβάρος. Όμως καταφέρνει η Φερετσβάρος να βάλει ένα γκολ στο 80 λεπτό κοντρά στη ροή του αγώνα και να, και να πάρει το προβάδισμα. Πιστεύω ότι η Τβέντε σήμερα δεν θα χάσει από την Φερετσβάρος. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει και το διπλό για να μπορέσει να στείλει το παιχνίδι τουλάχιστον στην παράταση και να το παλέψει εκεί. Έχουν ξεκινήσει και δύο παιχνίδια. Ατλέτικο Κλαμπ Ντε Σκάλδες. Είχε παίξει η ΑΕΚ με αυτήν την ομάδα πριν 2 χρόνια, το θυμάσαι?
1: Ναι, το 4-3. Όχι, λάθος. Η Ίντερ ήταν. Γιατί είναι Ατλέτικο και Ίντερ.
0: Ατλέτικο Κλαμπ Ντε Σκάλδες, έχεις δίκιο. Εκείνη ήταν Ίντερ Ντε Σκάλδες. Προηγείται η Βαντούζ 1-0 εκτός έδρας στην Ανδόρα. Η Βαντούζ το Λιχτενστάιν για το Conference League. Έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 3-0, οπότε δεν υπάρχει και θέμα εκεί. Μας δίνει και ο Τόλης τις προβλέψεις του, διαβάσετε εσύ.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα καλησπέριζουμε τον φίλο τον Τόλη, ο οποίος δίνει άσο και over 1,5 στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό και Μπενφίκα, άσο Άντερλεχτ και άσο Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη Σόφιας η οποία αντιμετωπίζει την, αν δεν κάνω λάθος, έχει κληρωθεί με την... Κάτσε, με ποια έχει κληρωθεί η Λεύσκη? Με την... Κάτσε, γιατί κόλλησα.
0: Είναι για πολλά τα παιχνίδια.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: 51 παιχνίδια, κάτσε να το δούμε τώρα για τη Λεύσκη Σόφιας.
1: Η Λεύσκη έχει κληρωθεί με την Καϊράτ στην επόμενη φάση. Γιατί είναι στο Τσουλού.
0: Ναι, δεν παίζει σήμερα η Λεύσκη
1: Σόφιας. Δεν παίζει σήμερα.
0: Μήπως μπορεί να την μπερδεύει με την Τσέσκα Σόφιας. Που παίζει με την Καραμπάχ. Και έχει
1: κληρωθεί
0: 0-0 το πρώτο παιχνίδι.
1: Mm-hmm. Θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε να το εννοεί την Τσέσκα Σόφιας ο φίλος.
1: Θα μπορούσε.
0: Το πρώτο παιχνίδι ισορροπημένο πάντως είχε φάσεις.
1: Mm-hmm.
0: 0-0 είχε λήξει όμως χωρίς σκορ. Θα μπορούσε. Καλές είναι οι επιλογές του Τόλη.
1: Ναι,
0: τα πρώτα δύο πιστεύω ότι θα βγουν αέρα. Το Παναθηναϊκός Μπενφίκα, Άσο over 1,5 πιστεύω ότι θα βγουν αέρα και τα δύο.
1: Mm-hmm. Συμφωνώ κι εγώ.
0: Τα άλλα δύο κρατάω μια επιφύλαξη, αλλά πιστεύω ότι η Άντελεκτ δεν θα χάσει και πιστεύω και ότι Και η Λεύσκη Σόβιας είναι δύσκολο αυτό το παιχνίδι για κάποια πρόβλημα.
1: Είναι
0: πάρα πολλά τα παιχνίδια, βάζουμε πολύ δράση.
1: Ναι.
0: Βέβαια στο Conference League παίζουν ομάδες οι οποίες είναι αρκετά δύναμες, έτσι. Δηλαδή το παιχνίδι που γίνεται τώρα, το Athletic Club, Skaldes, Vaduz, είναι δύο ομάδες αδύναμες. Ή παίζει και την ίδια ώρα τώρα στο 17ο λεπτό είναι η Τόμπολα το Καζακστάν με την Παναβέζης από το Λιθουανία 1-1 και εδώ οι δύο ομάδες είναι πολύ αδύναμες. Δηλαδή δεν πιστεύω αυτές οι ομάδες ώστε θα περάσουν κι άλλο γύρο. Όποια ομάδα και να περάσει σήμερα, δεν πιστεύω
1: ισχύει.
0: Στο τρίτο προκριματικό γύρο θα μπορέσει να προκριθεί. Από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι Άουντα από τη Λετωνία με τη Στεάου Βουκουρεστίου που ξεκινάει στις 7. Η Στεάου Βουκουρεστίου είναι το μεγάλο φαβορί, ήταν το μεγάλο φαβορί το συγκεκριμένο ζευγάρι και αυτή τη στιγμή είναι με την πλάτη στον τοίχο καθώς ιτήθηκε 3-2 στην πρώτη αναμέτρηση της Στεάου Βουκουρεστίου από την Άουντα. Η Άουντα, ξαναλέω, είναι από τη Λετωνία η ομάδα. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε πολλά γκολ, στο 94 πήρε την νίκη η Άουντα σε ένα παιχνίδι όπου η Στεάου Βουκουρεστίου είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εγώ λέω διπλό στο παιχνίδι τη Στεάου Βουκουρεστίου και μάλιστα πιστεύω ότι θα μπορούσε να προκριθεί κιόλας η Στεάου κοντρα στην Άουντα στο 95. Το να προκριθεί στα Βουκουρεστίου είναι μια καλή επιλογή στις 7 η ώρα.
1: Το ακούω να ξέρεις πάρα πολύ. Βέβαια ήταν έκπληξη πάντως αυτό που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα με το διπλό της Άουντα. Πάντως ξέρεις τι έχω παρατηρήσει από τα αποκριματικά? Ότι μαθαίνω και καινούρια μέρη στην Ευρώπη.
0: Όπως?
1: Όπως, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή το Τούρκο ας πούμε στη Φιλανδία.
0: Έλα, Νίκο, η Ίντερ Τούρκου είναι πάρα πολύ γνωστή ομάδα χρόνια τώρα.
1: Εγώ σου λέω γενικά ότι μαθαίνεις και καινούργια μέρη. Εντάξει, είναι και. Τώρα, τι να σου πω, έχει πάρα πολλά μέρη, ας πούμε. Όπα. Εντάξει, να σου είμαι ειλικρινής. Μία ομάδα που μέχρι πέρσι δεν ήξερα είναι η Μπραν.
0: Από την Νορβηγία.
1: Ναι, δεν την ήξερα. Δεν την είχα ακουστά μέχρι πέρσι.
0: Είχε παίξει με τον Πάουκ πριν.
1: Ναι, το ξέρω. Ότι είχε παίξει πριν παίξει με τον Πάουκ, σου λέω. Ναι. Δεν την είχα δηλαδή ως δυνατή νορβηγική ομάδα.
0: Δεν θέλω να κάνω. Την ήξερα την Πριν. Εντάξει, είναι ομάδα που είχε παίξει τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρώπη. Καλά, περισσότερο πυροτέχνημα θα λέγαμε την Πριν, έτσι. Δεν είναι κάποιες μεγάλες ομάδες. Αλλά εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία είναι. Είναι στην πρώτη κατηγορία της Νορβηγίας, ρε παιδί μου. Υπάρχουν και πολύ πιο άγνωστες ομάδες. Ας πούμε οι Club des Caldes που είπαμε νωρίτερα είναι πολύ πιο άγνωστες σε σχέση με την Πράνα την Νορβηγία.
1: Καλά, ισχύει.
0: Η Ζύπρου και η Σινάδα τη Μολδαβία είναι πολύ πιο άγνωστη ομάδα από την. Δεν νομίζω ότι θα έβλεπα το σήμα, ας πούμε, της Ζύπρου και η Σινάδα και θα λέγανε το σήμα της Ζύπρου
1: και
0: η Σινάδα.
1: Καλά, και η Κολερέιν από τη Βόρεια Ιρλανδία δεν πάει πίσω.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ πιο άγνωστες ομάδες. Ειδικά στον πρώτο γύρο υπήρχαν ακόμη πιο άγνωστες ομάδες. Ναι, η Κολερέιν, η οποία παίζει με την Ελσίνκη, έτσι, την Φιλανδία. Μην νομίζεις ότι ξέρεις για την Ελσίνκη.
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Ναι, αλλά η Μαλισέβα από το Κόσοβο δεν την ήξερα να σου πει αυτή την ομάδα. Που κέρδισε 2-0 τη Χιμπέρνια στο πρώτο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι.
0: Με τη Χιμπέρνια και εδώ θεωρητικά ήταν το φαβορί. Και η Μαλισέβα από το Κόσοβο κέρδισε 2-0 τη Χιμπέρνια και αυτό το παιχνίδι θα έχει ενδιαφέρον. Πιστεύω θα κερδίσει η Χιμπέρνια, είναι χαμηλά πάντως ο Άσος. Αλλά αυτή είναι η ομάδα, ναι, όχι, δεν την ήξερα, τη Μαλισέβα από το Κόσοβο.
1: Εν τω μεταξύ, μια άλλη ομάδα η οποία έχει κατακτήσει, αν δεν κάνω λάθος, το κύπελο στη Σλοβενία, από δεύτερη κατηγορία, Αλουμίνι.
0: Αλουμίνι, ναι.
1: Αλουμίνι.
0: Υπάρχουν και αυτές τις ιστορίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπου ομάδες έχουν την ίδια χρονιά υποβιβαστεί για κατακτήσει στο κύπελο στη χώρα τους και μπορούν να παίζουν στην Ευρώπη και να αγωνίζονται στη Β' Εθνική. Παράδειγμα, ήταν η Ζυρίχη πριν μερικά χρόνια, το ψάξεις, από την Ελβετία. Την ίδια χρονιά πήρε το κύπελο και υποβιβάστηκε. Και έπαιξε Europa League. Δεν υπήρχε το conference τότε, έχει κάνει μια δεκαετία αυτό. Έπαιξε Europa League και έπαιζε Β' Εθνική. Είναι τρομερό, έτσι. Επίσης. Στην Πορτογαλία δεν έπαιξε ομάδα φέτος με τη Sporting που πήγε στην παράταση.
1: Τώρα Ένσε, μπράβο.
0: Που έπαιζε Β' Εθνική Πορτογαλίας και έφτασε μέχρι τον τελικό. Και μάλιστα είχε προηγηθεί στον τελικό με τη Sporting Λισαβόνα. Λέει, αν το κατακτούσε, θα έπαιζε κανονικά στο Europa League.
1: Ή τώρα Ένσε. Το έχει κατακτήσει, ρε. Η τώρα Ένσε φέτος.
0: Έχεις δίκιο. Άρα θα, 2-1
1: επικράτησε.
0: Άρα θα παίξει στο Europa League η τώρα Ένσε.
1: Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα παίξει League Face κιόλας.
0: Σωστά. θα παίξει League Face. Ή το Rense, η οποία θα παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Δεν το θυμόμαι, το είχα φρέσκο. Απλά μου ήρθε τώρα φρασιά. Το είχε κατακτήσει, όπως είπες, κόντρα στη Sporting. Θα παίξει Europa League, League Face.
1: Ναι.
0: Και ήταν. Είναι, όχι ήταν, δεν ανέβηκε. Στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Αυτά είναι τα παράδοξα. Έχει ένα γήπεδο χωρητικότητας, από ό,τι βλέπω εδώ, 2.431 θεσεών. Δεν ξέρω αν τηρεί τις προϋποθέσεις. Θεωρώ πως όχι.
1: Φαντάζομαι.
0: Ούτε 2.500. Νομίζω πως όχι. Είναι πολύ πιθανό να παίξει σε κάποιο άλλο γήπεδο, έτσι.
1: Φαντάζομαι θα μπορούσε να παίξει εκεί πέρα που γίνονται τελικοί του κυπέλου στην Πορτογαλία. Ναι. Αυτό το ανοιχτό στίβος ωραίος που έχουνε. Και έχουμε και μήνυμα από τον Θάνο, ο οποίος δίνει πεντάδα. Δίνει Άσο Μίντιλαντ, διπλό Στεά Βουκουρεστίου, διπλό Ρακόφ, διπλό Παρτίζαν και γκολ γκολ την Μπενφίκα.
0: Οκ, τι ακούμε τις επιλογές του Θάνου, του... Στεά, Μίντιλαντ, μου αρέσουν πολύ. Μπενφίκα, γκολ γκολ. Δεν ξέρω αν θα δεχτεί γκολ η Μπενφίκα. Δηλαδή θεωρώ ότι θα προσέξει και τα μετώπιση. Γιατί αν δεχτεί γκολ θα πρέπει να προσέξει ακόμα περισσότερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Θα δυσκολευτεί τέλος πάντων να περάσει, αλλά είναι μια καλή επιλογή. Συνήθως αυτά τα μάτσα που μια ομάδα κυνηγάει και προσπαθεί να βάλει την άλλη τσακαρέτη, αφήνει και χώρους πίσω. Οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο. Είναι καλές επιλογές του Θάνου. Τις κρατάμε, τις επιλογές του Θάνου.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, θες κάτι άλλο από μένα, κύριε Κατσάζο, να ενημερώσουμε λίγο για τον μπάσκετ πόσο είναι, γιατί πάμε και πολύ καλά. Όχι ότι αν πηγαίναμε άσχημα, δεν ενημερώναμε.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Λοιπόν, καλά πάμε. Ελλάδα-Ισπανία, ημίχρονο 48-26 για την Under 18, για τα πρώιμη τελικά του EuroBasket Under 18. Ξαναλέω, 48-26 προηγείται η εθνική μας ομάδα των Ισπανών. Νωρίτερα Σλοβενία-Ισραήλ 95-87. Και εμείς στα ημιτελικά θα παίξουμε, αν περάσουμε, που από ό,τι φαίνεται πάμε καλά. Μην το σουζέψουμε χτύπα ξύλο. Θα παίξουμε με τη Σλοβενία στα ημιτελικά. Αλλά μην βιαζόμαστε, ξαναλέω, Ελλάδα-Ισπανία 48-26 για τα προημιτελικά του EuroBasket Under 18.
1: Και το μπάσκετ είναι και ένα άθλημα κιόλας που έχουμε δει ανατροπές και ανατροπές.
0: Εντάξει, σίγουρα δεν λέει κανείς ότι δεν γυρίζει το μάτς. Αλλά όταν είσαι στην 22 στο ημίχρονο, έχεις πάρει ισχυρό προβάδισμα.
1: Αν δεν χαλαρώσει η εθνική και μείνει συγκεντρωμένη, όλα καλά θα πάνε.
0: Το δούμε. Να είσαι καλά, Νίκο, χαιρετώ. Τα λέμε αύριο στις 3 με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα στο μικρόφωνο. Από τις 3 ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Παραδίδω σκητάλη λοιπόν να κάνεις εσύ τώρα να σολάρεις στον Νίκο Κατσάτσο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Θέμη. Θα τα πούμε και αύριο. Δεν χανόμαστε.

Εντάξει, όπως καλά καταλάβατε, το Betline έχει αρχίσει, όχι τώρα, έχει αρχίσει εδώ και πολύ ώρα, από τις 5 ακριβώς. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει τις προβλέψεις του για τους σημερινούς αγώνες, γιατί έχουμε βόλικη δράση σε Europa League και Conference League, στέλνει μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, γιατί η επανάληψη στη Μήτρη Μαθήσεως, 6939-943-943, το Viber του 943. Ήδερ Βέντεν Ελλάδα Sports. Μπόλικη δράση, εννοείται πως... για μας ξεχωρίζουν τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάξη για το Conference League, που να πούμε στον κόσμο ότι και αυτά τα δύο παιχνίδια θα έχει την ευκαιρία να τα ακούσει από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαιρετώ τον Γιώργο τον Ιωάννου, ο οποίος στέλνει μήνυμα. Ναι, Ελλάδα-Ισπανία, 48-26 ημίχρονο, το είχαμε πει και προηγουμένως. Αλλά καλά κάνεις και το στέλνεις. Καλησπέρα φίλε Νίκο, στέλνει ο Διαμαντής. Γεια σου φίλε Διαμαντή, βάρα το να το γουστάρουμε λέει.

Και απλά να ενημερώσουμε για τους αγώνες όπου είναι σε εξέλιξη. Στο 27ο λεπτό είναι και δύο αγώνες. Athletic Club Escaldes εναντίον Vaduz 0-1 και Tobol Panevezis 0-0 και οι δύο αγώνες στο 27ο λεπτό. Με αυτούς τους δύο αγώνες κιόλας αρχίζει και η δράση στο σημερινό ευρωπαϊκό μενού.

Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 27. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, το δεύτερο ραντεβού, το δεύτερο ημίχρονο του καθιερωμένου στοιχηματικού μας ραντεβού κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 έως τις 6 για να δώσουμε και τις ολοκληρωμένες μας προβλέψεις.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μείνε άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε το δεύτερο ημίχρονο του Betline της 5ης 30ης Ιουλίου και είναι η προτελευταία μέρα του μήνα και μάλιστα αύριο που είναι και 31 Ιουλίου ολοκληρώνουμε το μήνα με Betline, οπότε δεν θα σας πρότεινα να το χάσετε. Όπου εντάξει, στο αυριανό Betline θα πάμε λίγο πιο χαλαρά καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και ακόμα τελείως η αγωνιστική δράση. Παρόλα αυτά, ο Θάνος, ο οποίος έδωσε τα προγνωστικά του προηγουμένως, όπου έδωσε Midland Asso διπλό, Steaua διπλό, Rakov γκολ γκολ Benfica και Partizan διπλό, μας αποστέλει άλλα 4 συμπληρωματικά προγνωστικά. Asso Bran, Asso Ludogorets, γκολ γκολ τον Άγιαξ και διπλό την Basaksehir.

Ο Άγιαξ, ο οποίος παίζει με την Βοηβόντινα από την Σερβία στις 9. Είχε κερδίσει κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο παιχνίδι. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, είχε κερδίσει. Να δούμε τώρα αν ανοίξει. Ευχαριστώ πολύ. 4-1 είχε επικρατήσει. Εντάξει, τώρα γκολ-γκολ, ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε, γιατί έχει μεγάλο μαξιλάρι ο Άγιαξ. Θα μπορούσε άνετα να γίνει, να γίνει κάποιο γκολ-γκολ εκεί πέρα. Το Νάσο της Μπραν. Οκ. Το ακούω με την Κλουζ, ακούω τον Άσο, δεν θα μου φανεί περίεργο. Και διπλό Μπασαξεχήρ εναντίον Ίντερ Τούρκου, ναι, πιστεύω είναι ίσως και το πιο σίγουρο από όλα για μένα, γιατί τη Λουντογκόρετς δεν μπορώ να πω ότι την εμπιστεύομαι τόσο, καθώς παίζει και η Λουντογκόρετς σήμερα, μιας που επέλεξε και ο φίλος. Να πούμε και για τον Λουντογκόρετς. Λουντογκόρετς Χάπολ Τελαβίβ. Ναι, οκ. Είναι πιο κλειστό. Είναι πιο κλειστό μάτς. Και η Χάπολ επικράτησε κιόλας και στο πρώτο παιχνίδι 2-0. Οπότε δεν μπορώ να το έχω τόσο σίγουρο. Τα άλλα πάντως μ' αρέσουν. Τα άλλα πάντως οι άλλες επιλογές μ' αρέσουν. Στο γκολ-γκολ του Άγιαξ, στον πρώτο Μπασαξέχιρ, στον Άσο της Μπραν. Μ' αρέσουν πολύ, θα είναι αυτά τα αποτελέσματα, αυτά τα προγνωστικά που έχει επιλέξει. Και για να καταλάβει, λοιπόν, για να μπει λίγο ο κόσμος στο κλίμα, 59 αγώνες έχουμε, δεν θα μπορέσουμε να τους πούμε όλους, ολόκληρο το πρόγραμμα. Θα δώσουμε το πρόγραμμα του Europa League για όποιον θέλει να παίξει κάτι. Στις 7 έχουμε τον αγώνα της Maccabi Tel Aviv με την Sheriff Tiraspol. Στις 8 έχουμε Midland Besiktas, Kralove Tromso, Paphos Hajduk Split. Στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, όπου θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε ζωντανά από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports στους 94,3. Στις 9 Τσέσκα Σόφιας Καραμπάγ. Μια σημείωση, Τσέσκα Σόφιας η κανονική, γιατί υπάρχει η Τσέσκα Σόφιας του 1948, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Απλά το λέμε για να απλά εξηγούμε λίγο, γιατί υπάρχει διαφορά στις δύο ομάδες, δεν είναι ένας σύλλογος. Στις 9 η ώρα. Στις 9.30 Άντερλεχτ Χάμαρμπι μαζί με Φερεντσβάρος εναντίον Τβέντε, και στις 10 Μπενφίκα Σεντ Γκάλεν. Είναι οι δύο, είναι πώς το λένε, οι 9 αγώνες του Europa League. 9 σημερινοί αγώνες, εννοείται πως όλα τα βλέμματα είναι στον αγώνα των Ασπρόμαυρων με τη Δυναμό Κιέβου. Και πάμε να δούμε και το Conference League, όσους περισσότερους αγώνες μπορούμε, αλλά κυρίως να μιλήσουμε για τους αγώνες που δίνουν οι ελληνικές ομάδες, ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός, αλλά έχουμε και κυπριακό ενδιαφέρον, καθώς παίζει και η ΑΕΚ Λάρνακας. Συγκεκριμένα η ΑΕΚ Λάρνακας αντιμετωπίζει την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στις 8.30 εκτός έδρας. Είχε ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ Λάρνακας και μάλιστα είχε ιτηθεί 1-0. Οπότε τα πράγματα είναι ανοιχτά. Βέβαια είναι δύσκολα τα πράγματα, καθώς στήθηκε μέσα στην Κύπρο. Παράλληλα, έπειτα από μία ώρα, όχι παράλληλα, έπειτα από μία ώρα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επικράτησε 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Εννοείται πως τον αγώνα του Παναθηναϊκού θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε και αυτόν από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3 σε περιγραφή Μιχάλης Οηλέ.

Να πούμε απλά για τους Κύπριους φίλους όπου μας ακούν ότι η ΑΕΚ Λάρνακας στο Conference League είναι η δεύτερη ομάδα η οποία αγωνίζεται αυτή την εβδομάδα, η δεύτερη ομάδα η οποία αγωνίζεται στο Conference League κατά σειρά, καθώς η πρώτη ομάδα, ο Απόλλωνας Λεμεσού, επικράτησε 3-0 της Ντιλαγκόρη την Τρίτη και πέρασε στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Universitate Aklous Bran. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα κυπριακό ενδιαφέρον σε αυτούς, στον αγώνα της Universitate Aklous με την Bran, εφόσον ο Απόλλωνας πέρασε. Και πάμε να δούμε τώρα τον φίλο του Διαμαντή, ο οποίος έχει στείλει 4 αγώνες, έχει επιλέξει τους αγώνες των ελληνικών ομάδων, έναν από Europa και ένα από Conference. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Πάξη, over 2,5 γκολ με απόδοση 1,54. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-4 γκολ, το εύρος των τερμάτων στη σημερινή αναμέτρηση στο 1,47 στο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Over 2,5 γκολ στο Midland Besiktas, που είναι στο 1,63, ενώ το ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου είναι στο 1,47. Και στο over 2,5 γκολ Ίντερ Τούρκου Μπασάκ Σεχίρ με απόδοση 1,79. Συνολικά Παναθηναϊκός Πάξη over 2,5 γκολ απόδοση 1,54. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-4 γκολ απόδοση 1,47. Μίντιλαντ Μπεσίκτας over 2,5 γκολ απόδοση 1,63. Και Ίντερ Τούρκου Μπασάκ Σεχίρ over 2,5 γκολ απόδοση 1,79. Συνολική απόδοση αυτοί οι 4 αγώνες μαζί, αυτές οι 4 επιλογές έχουν 6,60.

Και απλά να πούμε επίσης για τους Κύπριους φίλους, γιατί είχαμε κάνει αναφορά στο Conference League της ΑΕΚ Λάρνακας, αλλά και την που παίζει σήμερα, αλλά και την νίκη του Απόλλωνα Λεμεσού με την Λιλαγκόριο, ότι σήμερα έχουμε και Europa League στις 8 η ώρα, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ. Πάφος η οποία πέρσι ήταν στην League Face του Champions League και ήταν ένα γκολ μακριά από το να αποκριθεί στα νοκάουτ.

Και έπειτα από λίγο καλύτερη μελέτη, έχουμε τέσσερις επιλογές. Εννοείται πως έχουμε και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Και έχουμε επιλέξει ένα παιχνίδι από Europa League και ένα παιχνίδι από Conference League, ώστε να δώσουμε ψωμί στο λαό, γιατί δεν γίνεται να λείπει. Οπότε πάρτε μολύβι, χαρτί ή στυλό, πάρτε χαρτί, μολύβι ή στυλό, με ό,τι θέλει να γράψει ο καθένας, ό,τι τον βολεύει, ό,τι του αρέσει, ό,τι προτιμάει τέλος πάντων. Δεν θα κάτσω να επιβάλλω εγώ με τι θα γράψει ο καθένας. Και ακούστε προσεκτικά. Θα ξεκινήσουμε εννοείται με τις ελληνικές ομάδες. Θα το πάμε με χρονική σειρά. Στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν, θα μπορέσουν να το δουν από το Open. Εννοείται πως θα έχουμε και εμείς μετάδοση στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Και την προηγούμενη φορά που είχαμε δει πάλι τις επιλογές στο Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, είχα πει κιόλας ότι η Δυναμό Κιέβου δεν έχει, πώς να το πω, δεν έχει τους παικταράδες τους οποίους είχε παλιά, και γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα στο ουκρανικό ποδόσφαιρο με την απώλεια πολλών πώς να το πω τώρα, κολλήσει τώρα, με την απώλεια πολλών ξένων ποδοσφαιριστών που πηγαίνουν στην Ουκρανία για να αγωνιστούν στο κορυφαίο επίπεδο, όπως όπως αγωνιζόταν τόσα χρόνια στο Champions League και Δυναμό Κιέβου και η Σαχτάρ Ντονιέτσκ με τους

0: Εύρας, Γιάννους και μη παίκτες που είχε η ομάδα, που αυτοί ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για τα εξαιρετικά αποτελέσματα των Ουκρανικών ομάδων στην Ευρώπη. Από τον πόλεμο, από τον πόλεμο που επικρατεί στην Ουκρανία με την Ρωσία, άλλαξαν τα δεδομένα και έτσι η Δυναμό Κιέβου έχει κατά κύρια βάση Ουκρανούς, δηλαδή αν έχει θα έχει έναν δύο ξένους, αν έχει ξένους στην ομάδα. Ουκρανοί που δυστυχώς ευτυχώς δεν έχουν την απόλυτη ευρωπαϊκή εμπειρία και αυτό συνήθως στοιχίζει. Τώρα για το ΠΑΟΚ Δυναμό δεν φάνηκε η απειρία κάποιων Ουκρανών ποδοσφαιριστών, δεν φάνηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Ίσα ίσα η Δυναμό Κιέβου ήταν πάρα πολύ καλή. Ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή από 0-1, το έκανε 3-1. Μείωσε η Δυναμό Κιέβου σε 3-2, αλλά δεν ήταν αρκετό. Παρόλα αυτά, με αυτό το σκορ και με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να κοιμάται ήσυχος. Και αυτό το παιχνίδι, μη σας πω ότι μπορώ να το δω και για παράταση. Θα μπει πολύ δυνατά η Δυναμό Κιέβου. Και κουτσά στραβά πιστεύω όμως ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Αλλά το θα μπει δυνατά η Δυναμό Κιέβου, το πιστεύω και δεν το αλλάζω. Γι' αυτό επιλέγουμε ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, ένα ωραίο bet builder, άσοχη και goal goal με απόδοση 2-0-7. Ο αγώνας στην Τούμπα. Επαναλαμβάνω, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, άσοχη και goal goal με απόδοση 2-0-7. Και πάμε στις 9.30 στον αγώνα Παναθηναϊκός Πάξη. Επίσης, για όποιον θέλει να παρακολουθήσει από την τηλεόραση, το μεταδίδει ο Sky. Και για όποιον θέλει να το ακούσει, στο 943 Intervention Sports θα έχει την ευκαιρία να ακούσει την αναμέτρηση σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ μέσα από το ΑΚΑ. Παναθηναϊκός Πάξη. Εντάξει, είπα προηγουμένως ότι μη γίνει κανένα θαύμα όπως έγινε χθες με την Άρχους, που ανέτρεψε το εισβάρος της 4-1 εκτός έδρας και στα πέναλτι προκρίθηκε στον επόμενο προκριματικό γύρο του Champions League. Και αυτή η πρόκριση έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς των play-off του UEFA Champions League. Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα, πάντως εγώ φοβάμαι, αλλά κουτσά στραβά πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα περάσει και θεωρώ ότι θα περάσει και πιο εύκολα από τον ΠΑΟΚ. Αυτό που λέγει και ο Θέμης, συμφωνώ και επαυξάνω, θα περάσει πιο εύκολα ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ, μην γρουσουζεύσουμε τίποτα. Βέβαια, απλά να περάσει ο Παναθηναϊκός ή απλά να κερδίσει δεν αρκεί, γιατί υπάρχει διαφορά ποιότητας ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πάξη. Παρόλα αυτά, κάνουμε ένα ωραίο bet builder, άσο, over 1,5 goal, καθώς θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει, δηλαδή 2-0 στη χειρότερη το βλέπω, και στην προηγούμενη εβδομάδα ήταν άτυχος. Αυτή τη φορά η τύχη θα είναι με το μέρος του και θα σκοράρει ο Ανδρέας Τετέι. Θεωρώ ότι θα κάνει ποδαρικό στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας στην Ελλάδα και έχουμε ένα Robert Builder με άσο, over 1,5 goal και να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή της αναμέτρησης ο Ανδρέας Τετέι με απόδοση συνολική 2-12. Επαναλαμβάνω μια τελευταία φορά, Παναθηναϊκός Πάξη Bet Builder, άσος, over 1,5 goal και να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή της αναμέτρησης ο Ανδρέας Τετέι με απόδοση 2-12. Πάμε να δούμε τώρα τις άλλες δύο επιλογές τις οποίες έχουμε κάνει από Conference και Champions. Τι Champions, Νίκο, ξύπνα, υπομονή, έρχονται οι διακοπές σου, ηρέμησε. Europa League. Από Europa League και Conference League είναι οι επιλογές, όπου έχω επιλέξει το παιχνίδι ανάμεσα στην Κράλοβε και την Τρόμσο, το οποίο πρώτο παιχνίδι το κέρδισε η Κράλοβε 1-0, έκανε την έκπληξη μέσα στην Νορβηγία η τσέχικη ομάδα και πιστεύω θα είναι το πιο ανοιχτό παιχνίδι από όλα, αλλά λόγω της ποιότητας των ομάδων δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει και κάποια τρελή φάση ή κάποιο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. και να υπάρξει, θεωρώ ότι θα υπάρξει άμεση απάντηση. Δηλαδή, δεν βλέπω να γίνονται πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε, επιλέγουμε ένα ωραίο χι ημίχρονο, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, ισοπαλία, με απόδοση 2-18. Επαναλαμβάνω, Κράλοβε Τρόμσο, χι ημίχρονο, σε απόδοση 2-18. Και ολοκληρώνουμε με τον αγώνα του Conference League ανάμεσα στην Τσέσκα Σόφιας, την αυθεντική Τσέσκα Σόφιας, εναντίον της Καραμπάγ από το Αζερμπαϊτζάν. Ναι, για όσους δεν το γνωρίζετε και για όσους θυμόσαστε την Καραμπάγ στο Champions League την προηγούμενη σεζόν, έχετε δίκιο, ήταν στο Champions League, έφτασε στα νοκάουτ, αλλά έχασε το στέμμα της η Καραμπάγ στο Αζερμπαϊτζάν. Καθώς πρωταθλήτρια είναι η Σάμπα Μπάκου, η οποία Σάμπα Μπάκου έχει και αυτή κλειδώσει θέσεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πάμε λοιπόν, Τσέσκα Σόφιας εναντίον Καραμπάγ για το Conference League, από τη Βούλγαρη εναντίον των Αζέρων, που μάλιστα είναι και δεύτερη αζερική ομάδα που αγωνίζεται σήμερα, καθώς έχουμε και το παιχνίδι της Νεφτσι Μπάκου με την Δυναμό Μίνσκ. Όπα, πνίγηκα. Εντάξει, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Παλεύουμε, είμαστε δυνατοί και αντέχουμε ακόμα. Λοιπόν, για όποιον θέλει να παίξει αυτό το μάτσο ανάμεσα στην Καραμπάγκ και την Τσέσκα Σόφιας, στις 9 η ώρα είναι ο αγώνας. Επίσης για το Europa League, συγγνώμη, ξεχάστηκα, έχω βαφτίσει το Champions League, έχω βαφτίσει το Europa League Champions και το Conference, το έχω βαφτίσει Europa. Δεν πειράζει, έχουμε δύο παιχνίδια από Europa, δυνατά, καλά, τα οποία έχουν απόσταση μίας ώρας, και αυτό το παιχνίδι θεωρώ ότι θα το πάρει Καραμπάγκ, γιατί έχει την εμπειρία, έχει μια καλύτερη ομάδα από την Τσέσκα Σόφιας. Το πρώτο παιχνίδι έληξε 0-0. Μπορεί το διπλό να είναι, να έχει ψηλή απόδοση, αλλά πιστεύω ότι σε αυτά τα παιχνίδια μιλάει πολλές φορές η εμπειρία και θα μιλήσει και σήμερα η εμπειρία. Οπότε έχουμε Τσέσκα Σόφιας Καραμπάγκ διπλό στο 2.75, σε άλλες στοιχηματικές το έχει και 2.65 για όποιον θέλει να παίξει. Οπότε έχουμε και λέμε Τσέσκα Σόφιας Καραμπάγκ διπλό στο 2.75. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις. Εν τω μεταξύ έχει και πολύ ισορροπημένες προκρίσεις. Δηλαδή για όποιον θέλει να βάλει Τσέσκα Σόφιας να αποκριθεί είναι στο 1.90, για όποιον θέλει να βάλει Καραμπάγκ είναι στο 1.90, η ίδια απόδοση. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως ξέρουμε ότι θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανακεφαλαιώνουμε τα δύο αυτά παιχνίδια. Europa League στις 8 η ώρα, Κράλοβε Τρόμσο χι ημίχρονο σε απόδοση 2.18 και Τσέσκα Σόφιας Καραμπάγκ διπλό με απόδοση 2.75 είναι οι επιλογές μας. Και τώρα που σιγά σιγά τελειώνουμε την εκπομπή, ανακεφαλαιώνουμε μία και καλή τις επιλογές που κάναμε και για τις ελληνικές ομάδες, αλλά και για τους άλλους δύο αγώνες του Europa League. Ξεκινάμε ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, άσο χ και γκολ σε Bet Builder δίνει απόδοση 2.07, και Παναθηναϊκός Πάξη, άσο συν άσο, over 1.5 γκολ στην αναμέτρηση και να σκοράρει ο Ανδρέας Τετέι με απόδοση 2-12, αυτό το συνολικό Bet Builder. Και συνεχίσουμε με τις δύο αγώνες του Europa League, Κράλοβε Τρόμσο χ ημίχρονο στο 2-18 και Τσέσκα Σόφιας Καραμπάγκ διπλό στο 2-75 είναι οι τέσσερις αγώνες τους οποίους έχουμε επιλέξει. Για όποιον θέλει να στείλει, να δώσει και αυτό στις δικές του προβλέψεις, για όποιον φίλο θέλει, εννοείται πως υπάρχει το Viber 6939-943-943, και το βασικό είναι ότι υπάρχει λίγος χρόνος. Δηλαδή όποιος θέλει να στείλει ένα τελευταίο μήνυμα, μια τελευταία πρόβλεψη, μπορεί να το κάνει και εννοείται πως θα την διαβάσω εγώ, και όποιος ακούει σημειώνει. Τέλος πάντων, για όποιον έχει αποφάσισε να παίξει σήμερα, να στοιχηματίσει, ώστε με αποτέλεσμα ώστε στο τέλος της ημέρας να βγει συν. Εννοείται πως εύχομαι σε όλους από καρδιάς καλή επιτυχία. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Το Betline ολοκληρώθηκε. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο και έπειτα από την αυριανή εκπομπή θα τα ξαναπούμε στις 8 Αυγούστου, γιατί έχουμε και διακοπές να πάμε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες και μείνετε συντονισμένοι στο 943 TV Ελλάδα Sports, καθώς ακολουθεί ένας και μοναδικός Σάκης Μπουσδούνης με όλα τα νέα από όλα τα σπορ, από όλες τις ομάδες. Και φυσικά έχουμε τις μεταδόσεις των αγώνων. Μην χάσει κανείς τίποτα. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Υπάρχουν φορές που δε θα είσαι εκεί. Μ' αυτό δε με νοιάζει, γιατί αν

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Έχω γεράσει τόσα χρόνια στη σκηνή, μα εσύ ξέρεις πως παρέμεινα παιδάκι.

ούτε για πλάκα δεν περνάω απ' τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Το ιστορικό Σωματείο Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος παραμένει χρονικά ίσως το μεγαλύτερο σωματείο του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας, τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε αριθμό συνδικαλιστικών δράσεων για πάνω από μισό αιώνα. Το εργοστάσιο αλουμίνιο της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1960 στον Άγιο Νικόλαο της παραλίας Διστόμου στη Βιωτία επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα πλαίσια της ψυχροπολεμικής εκβιομηχάνησης της Ελλάδος με την επενδυτική βοήθεια των ισχυρών συμμάχων της Δύσης και του ΝΑΤΟ, ξεκινώντας την παραγωγή του τελικά το 1965. Το αλουμίνιο της Ελλάδος υπήρξε ένα μεταλλουργικό και χημικό υπερεργοστάσιο κατεργασίας βοξίτη με πολλαπλά παράγωγα παραγωγής αλουμίνας, παραγωγή και χύτευση αλουμινίου αλλά και ανόδων. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό σύμπλεγμα στα Βαλκάνια που ξεπερνούσε τους 1.500 εργαζόμενους και γι' αυτό το λόγο στα πρώτα 20 χρόνια δημιουργήθηκαν μικρά σωματεία με διαφοροποιημένες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις μεταξύ τους από Έλληνες αλλά και Γάλλους εργαζόμενους. Η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου μεγάλου σωματείου πραγματοποιήθηκε μόλις το 1982 επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου μετά την ψήφιση του 1264 και την αλλαγή της συνδικαλιστικής εγχώριας πολιτικής. Η σύσταση των μικρότερων σωματείων ύφεστος, χειριστών ηλεκτρικών, γερανογεφυρών, προμηθεύς και αλουμίνας του προσέδωσε το τίτλο Ένωση με το σύνθημα «Στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων, εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι, να δεσπόζει ακόμα θυμίζοντας την αρχή της δύναμής του». Στον ύφεστο οργανώνονταν τα μέλη του προσωπικού συντήρησης και οι διοικητικοί υπάλληλοι στο Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών οργανώνονταν αποκλειστικά εργαζόμενοι του τμήματος της ηλεκτρόλυσης, στον Προμηθέα οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας χυτηρίου ανόδων και της αλουμίνας εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας της αλουμίνας. Υπήρξαν επιπλέον και δύο μικρότερα σωματεία, το κλαδικό των χειριστών λιμένος, των χειριστών βαρέων οχημάτων και ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και το τοπικού χαρακτήρα σωματείου Άγιος Νικόλαος, κυρίως από μέλη εργαζομένων καταγόμενους από το Κυριάκι της Βιωτίας. Με τον ύφεστο της συντήρησης και των διοικητικών υπαλλήλων να αποτελεί το μεγαλύτερο σε αριθμό μελών σωματείου πριν την Ένωση, μιας και οι πολυπληθέστεροι εργαζόμενοι της παραγωγής βάρδιας ήταν διασπασμένοι στα επιμέρους τρία σωματεία όπως προαναφέρθηκε, το 1966, στις 35, ο ύφεστος πραγματοποιεί την πρώτη οικονομική διαπραγμάτευση με την εταιρεία, έναν χρόνο μετά την έναρξη της παραγωγής που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1965. Το 1964, 4 Δεκάτου, γίνεται η πρώτη απεργία του ηφαίστου, με αιτήματα οικονομικά αλλά και θεσμικά που αφορούσαν την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργατικού οικισμού των άσπρων σπιτιών. Το 1969-1970, το 1967 μέχρι το 1973, η δικτατορία καταργεί το δικαίωμα στην απεργία στους Έλληνες εργαζόμενους. Απεργούν παρόλα αυτά Γάλλοι εργαζόμενοι του Σωματείου της Αλουμίνας, που έχει τους περισσότερους Γάλλους εργαζόμενους, αλλά και του ηφαίστου. Το 1973, τα σωματεία ύφεστος και χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών συμμετέχουν στην αποχουντοποίηση του δευτεροβάθμιου εργατοϋπαλληλικού κέντρου Λιβαδιάς και της τριτοβάθμιας ΓΕΣΕΕ, καταθέτοντας προσφυγές μέσω των νομικών τους εκπροσώπων. Το 1976, 7 και 8 Δεκάτου, γίνεται 48-ωρη απεργία από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με κύριο αίτημα την καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος που σχετίζεται με τον αγώνα να χαρακτηριστεί επισήμως το βροχικό άσθημα επαγγελματική ασθένεια. Το 1976, 13 Δεκάτου, συγκαλείται συνέλευση σε εισήγηση από τα ΔΣ του ηφαίστου, του Προμηθέα και της Αλουμίνας για 24-ωρη προειδοποιητική απεργία για το θέμα του ανθυγιεινού επιδόματος, το οποίο δεν υπάρχει προσέγγιση με τη διεύθυνση του εργοστασίου. Το 1976, 10-11, πραγματοποιείται κοινή συνεδρίαση όλων των σωματείων για το πλαίσιο των ετοιμάτων. Το 1976, 7-12, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών αποφασίζει με συντριπτική πλειοψηφία κλιμακούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας και μετά απεργία, σε περίπτωση που η διεύθυνση του εργοστασίου επιμείνει στην εφαρμογή του παλαιού προγράμματος εργασιών των βαρδιάνων. Ο τρόπος και η συχνότητα εναλλαγής των βαρδιών. Το νέο πρόγραμμα που προτείνει το σωματείο είναι φιλικότερο στον εργαζόμενο, εναρμονίζεται
με σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης και φυσικά προτιμάται από τους εργαζόμενους. Το 1976, 25 Δωδεκάτου, υπερψηφίζεται 48 ώρες απεργία από το Σωματείο Προμηθεύς με προοπτική διάρκειας αρχόμενης από τις 31 πρώτου του 1977. Το 1977, 26 πρώτου, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου αποφασίζει την 48-ωρη προειδοποιητική απεργία για το κοινό πλάνο αιτημάτων, τα οικονομικά αιτήματα του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών για Αναγεφυρών για την κοινή μεγάλη απεργία του 1977 είναι τα εξής. Να γίνει αύξηση 3.000 δραχμές. Να μειωθεί το ωράριο εργασίας από 44,5 ώρες σε 42,5. Να καθιερωθεί επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας 3% το χρόνο για 12 χρόνια. Να δίδεται για επίδομα καλών αποτελεσμάτων το ίδιο επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους. Προσάυξηση νυχτερινής εργασίας από 25% σε 50%. Να γενικευτεί αποζημίωση οικειοθελούς αποχωρήσεως. Να αυξηθεί επίδομα πολιετούς υπηρεσίας από 1% σε 1,5%. Να συμπληρώνονται σε 100% οι αποδοχές των ασθενών για το δεύτερο και τρίτο μήνα ασθένειας. Χιλιομετρική αποζημίωση 1.000 δραχμές το μήνα και 0,5 την ώρα υπερορίας στις βάρδιες. Το επίδομα Πάσχα και Χριστουγέννων να αυξηθεί. Να αυξηθεί σε 700 δραχμές και να επεκταθεί σε όλες τις αρκίες. Να δοθούν ριζικές λύσεις στα οικιστικά προβλήματα. Να χορηγηθεί δεκαήμερη άδεια παραπάνω το χρόνο στην ηλεκτρόλυση. Να αναγνωριστούν οι ειδικότητες γενικώς. Να τακτοποιηθούν οι ασθενείς σε άλλες εργασίες. Να καταργηθούν οι εργολαβίες και να ενισχυθεί η μονιμοποίηση του προσωπικού. Το 1977, 31 γίνεται η πρώτη μεγάλη απεργία από τα Σωματεία Προμηθεύς και Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών του Προμηθέα με θέματα που σχετίζονται με το ανθυγιεινό, το επικουρικό ταμείο μετάλλου και το ναυάγιο συνομιλιών με τη διεύθυνση του Αλουμινίου της Ελλάδος με ναυαρχίδα το αίτημα της Σύστασης Επιστημονικής Επιτροπής για την παρακολούθηση των συνθήκων εργασίας και τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Ενώ των χειριστών ηλεκτρικών για αναγεφυρών με θέματα το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το θέμα της επαγγελματικής ασθένειας, το θέμα της ανύψωσης των πλαισίων των λεκανών ηλεκτρόλυσης. Η διεύθυνση κάνει μια αντιπρόταση που σε γενικές γραμμές θεωρείται μη ικανοποιητική. Επικρατεί προβληματισμός για το αν θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αιτημάτων και να γίνει πιο ρεαλιστική η διεκδίκησή τους. Το 1977, 1η Δευτέρου, το ΔΣ του Ηφαίστου αποφασίζει να εισηγηθεί απεργία διαρκείας στη Γενική Συνέλευση και να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο αιτημάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού. Η απεργία διαρκείας ψηφίζεται και από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με 108 ναι και ένα όχι, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση του Προμηθέα και της Αλουμίνας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο, τρέχω

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να μονά παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχουν.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.